κατέβα με στην καρδιά μου και φεύγες. Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα πως εύκολα θα σε κερδίσω, γνώριζα

whatever you want, whatever you want, whatever you want.

μοναξιά μου να μου παίζει κρυφτό κι άλλη μια νύχτα να βουτάω στο κενό, στο πουθενά, στο τίποτα, στο θες που με έχεις κλείσει.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

δύσκολες οι στιγμές. Σαν νερό που γλιστράει από τα χέρια, στις σταγόνες που έμειναν, ψάχνω να σε βρω. Να μετρήσω ξανά και ξανά όλα αυτά τα τρελά καλοκαίρια, τις στιγμές

ξεφτάνω. Έτσι αισθάνομαι. Είναι στιγμές που θυμάμαι.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: ιδιωτικές συνθήκες του εργατικού δυναμικού, η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος δημιουργούσε προϋποθέσεις υποσιτισμού των εργατικών στρωμάτων. Η επιθεώρηση εργασίας υπολόγισε πως τα 1914 ο μέσος όρος των μισθών ενός εργάτη που εργάζονταν 288 ημέρες το χρόνο βρισκόταν κάτω από τις βασικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειάς του κατά 33% στην Αθήνα και κατά 29% στον Πειραιά. Επειδή η δαπάνη ήταν μεγαλύτερη από το εισόδημα αυτό, σήμαινε πως η διαφορά καλυπτόταν με πίστοση στους προμηθευτές, μπακάλης, μανάβης ή και με υποσιτισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν που το οικογενειακό εισόδημα ενισχύονταν και από τα ημερομίσθια όλων των μελών της εργατικής οικογένειας που μπορούσαν να εργαστούν. Η κατάσταση στα χωριά δεν ήταν καλύτερη. Η αγροτική οικονομία ήταν ελλειμματική και συνδυάζονταν με υψηλή χρέωση των αγροτών. Το ισχυρό εισόδημά τους δημιουργούσε άσχημες συνθήκες διατροφής. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη του Αλέξανδρου Κρίκου για την οικονομία του χωριού του, τις Κερασιές Δωρίδας. Το έργο του Κρίκου γράφτηκε στα 1914, αλλά εκδόθηκε μόνο στα 1932. Ο συγγραφέας συνέκρινε τα έσοδα και τα έξοδα κάθε οικογένειας χωριστά και κατόπιν γενίκευσε και την οικονομία του χωριού. Το συμπέρασμά του ήταν πως η οικονομία του χωριού παρουσίαζε έλλειμμα 40.000 δραχμές σε τιμές του 1914, το οποίο καλύπτονταν από πιστώσεις, εμβάσματα και άλλους άδειλους πόρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έξοδα αυτοσυντήρησης των αγροτών. Στο σύνολο των οικογενειακών δαπανών, το 75% αφορούσε τη διατροφή και κυρίως την προμήθεια του ψωμιού. Η κακή ποιότητα τροφής και η έλλειψη θρεπτικών συστατικών χαρακτηρίζουν το εργατικό διαιτολόγιο σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η βασικότερη τροφή ήταν το ψωμί. Οι υπόλοιπες τροφές καταναλώνονταν σε μικρές ποσότητες. Κυρίως έλειπαν τα ζωικά λευκώματα που προέρχονταν από το κρέας, το γάλα και τα ψάρια. Η αντικατάστασή τους γίνονταν από φυτικά λευκώματα, τα οποία υπήρχαν στο ψωμί. Η κατανάλωση ψωμιού ήταν πολύ μεγάλη και μπορούσε να φτάσει τα 4 κιλά εβδομαδιαίως κατ' άτομο και να αυξηθεί ακόμα για να αναπληρώσει άλλες ουσίες. Με την βελτίωση του εισοδήματος βελτιωνόταν και το διαιτολόγιο, όπως έδειξαν έρευνες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορούν όμως το τέλος της δεκαετίας του 1920 με την άνοδο του εισοδήματος μειώνονταν η κατανάλωση ψωμιού και σιτηρών και αυξάνονταν η κατανάλωση του κρέατος και των ψαριών. Το κόστος του εργατικού διαιτολογίου που ήταν το πιο ευάλωτο στις πληθυσμιακές πιέσεις ανάλωνε ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εργατικού εισοδήματος, καθώς ο ρυθμός αύξησης των ειδών διατροφής ήταν πολύ πιο ταχύς από αυτόν του ημερομισθίου. Σύμφωνα με μελέτη του Νικολάου Πρατσικά, στα 1914 η δαπάνη για τη διατροφή μιας τετραμελούς οικογένειας απορροφούσε το 53% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. 10 χρόνια αργότερα, οι δαπάνες για τη διατροφή εξακολουθούσαν να αποτελούν το 57% των μηνιαίων οικογενειακών εξόδων. Η παρομοιώδης λοιπόν λιτότητα του Έλληνα ήταν απόρρια ελλείψεως και ανέχειας παρά την κάποια αποστροφή του από την ευζοία. Η κατοικία είναι μια άλλη σημαντική πλευρά του ιδιωτικού επίπεδου. Το πρόβλημα της στέγασης ήταν έντονο στην Ελλάδα πριν ακόμα εμφανιστούν οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι διαθέσιμες κατοικίες ήταν λίγες, σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος είχε διωγγωθεί εξαιτίας της εσωτερικής μετανάστευσης. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υπολόγιζε πως στα 1921 αντιστοιχούσαν 13 κάτοικοι σε κάθε σπίτι της περιοχής της Πρωτευούσης. Τα περισσότερα από τα σπίτια αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο, όπου στηβάζονταν πολυμελείς οικογένειες. Λίγες ήταν αυτές που χρησιμοποιούσαν και δεύτερο δωμάτιο. Η έλλειψη νερού ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Μόνο 6% κατοικίες της Αθήνας τροφοδοτούνταν με νερό του δικτύου της πόλης, και αυτές όχι κάθε μέρα. Το χειμώνα η διανομή του νερού γινόταν κάθε δεύτερη μέρα, ενώ το καλοκαίρι μπορούσαν να περάσουν μέχρι και 5 μέρες χωρίς νερό. Η έλλειψη χώρου και νερού δημιουργούσε πρόβλημα και στη χρήση του αποχωρητηρίου. Η αντιστοιχία ήταν 1 για κάθε 5 οικογένειες, τουλάχιστον 20 άτομα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η αναλογία ήταν 1 προς 15 οικογένειες. Οι ανάγκες της στέγασης όμως ήταν τόσο επιτακτικές, ώστε ακόμα και υπόγεια κατάλληλα μόνον δια αποθήκας ξύλων, υπόγεια υγρά και βαθαία, υπόγεια εντελώς σκοτεινά ως σαν αληθινή τάφη, υπόγεια κατάλληλα και δια ποντικούς ακόμα, στεγάζουν κάθε κάστην και νέας οικογένειας. Η θλιβερή εικόνα της επιβίωσης των εργατικών στρωμάτων στην Ελλάδα των αρχών του αιώνα συμπληρώνεται από τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. η κακή κατάσταση της κατοικίας, οι ανθυγιεινές συνθήκες των χώρων εργασίας, η υποβάθμιση ποιότητας της διατροφής και κυρίως η ικτρή κατάσταση της δημόσιας υγείας και περίθαλψης πρέπει να θεωρηθούν ως αίτια αυτού του φαινομένου. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Είναι όμως γνωστό πως η φυματίωση ήταν η σοβαρότερη ασθένεια των εργατών στις πόλεις. Μια μικρή έρευνα που έκανε η Επιθεώρηση Εργασίας στον Πειραιά το 1920 έδειξε ότι ένας στους τρεις θανάτους είχε προκληθεί από φυματίωση και ακολούθως από άλλες ασθένειες, κυρίως πνευμονία.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Για σένα είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Σου ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

σένα είμαι ακόμα εδώ. Μαθαίνω να αντέχω, να θυμάμαι, να ξεχνώ. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Τις πιο μεγάλες μου στιγμές τις έζησα μαζί σου. Γιατί εσύ, μονάχα εσύ κατάργησες τη μοναξιά μου. Έδωσες χρώμα στα όνειρά μου. Έγινες φλόγα που σιγοκαίει μες στα μάτια. Για να βλέπω πάντοτε τον κόσμο φωτεινό. Μία αφορμή για να σωθώ από τα σκοτάδια μου. Σε ένα παρόν θα μπω και σκοτεινώ. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τη λύκη σταραφήνεται. Να υπάρχει για να τον ακούς εσύ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Θέλω να ξέρεις

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα ακροάτριες και ακροατές. Κυρίες και κύριοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, καλώς ήρθατε και σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, πρώτη εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, στην διάρκεια της οποίας θα αρχίσουν και τα σχολεία. Ετοιμαστείτε λοιπόν για δρόμους υπερφορτωμένους. Ετοιμαστείτε για νέες ταλαιπωρίες στις μετακινήσεις σας και μάλιστα με θερμοκρασίες ιδιαίτερα υψηλές, σαν να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Βάλε λοιπόν τον κλαίαρχο, ίσως είναι η καλύτερη ιδέα για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας μετάδοση.
1: Της Χόνιτσας προς την Ήπειρο χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Χρειάζονται προσοχή και οι επόμενες αρκετές ημέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα χαρακτηρίζουν την έναρξη της νέας εβδομάδας. Βλέπουμε λοιπόν Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, και η ηλιακή ακτινοβολία ώρα με την ώρα θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Μοναδική παραφωνία οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου θα δούμε να σχηματίζονται αυτά τα σύννεφα ζέστης ή πιο επιστημονικά τα σύννεφα αστάθειας σε βουνά της υπηρωτικής χώρας και κυρίως κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και προς βουνά της βορειοανατολικής υπηρωτικής χώρας. Καθώς όπως έχουμε εξηγήσει, ο αέρας που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους θερμαίνεται εξαιτίας της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό έχει σαν συνέπεια να γίνεται πιο αραιός και να ακολουθεί ανωδικές κινήσεις μέσα στην ατμόσφαιρα και θα συναντήσει πιο ψυχρό ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς οδηγείται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση σε συνδυασμό και με την τοπογραφία οδηγεί σε συμπύκνωση των υδρατμών και άρα στο σχηματισμό αυτών των εφόσεων. Ας φανταστούμε μια κατσαρόλα με νερό, την οποία την έχουμε βάλει και βράζει. Από πάνω βάζουμε ένα καπάκι και σιγά σιγά βλέπουμε να σχηματίζονται οι υδρατμοί και να οδηγούνται έτσι σε μεγαλύτερο υψόμετρο, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται αυτός ο ατμός. Έτσι λοιπόν σήμερα.
0: Κατσαρόλα που βράζει, από ό,τι φαίνεται, είναι και το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της κυβερνήσεως εμφανίστηκε χθες περισσότερο αισιόδοξος παρά ποτέ.

0: όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Αισιόδοξος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
0: Ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος. Γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος. Γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030.
1: Η Ελλάδα του 2030, λοιπόν, είναι το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αν τον άκουγε κανείς χθες στο κατάμεστο Βελίδιο, προχθές για την ακρίβεια, Σάββατο βράδυ, 3-4 μόνο ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα με την πτώση του Φάντομ, αλλά μην πούμε τίποτα περισσότερο εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πήρε την απόφαση να βγει στη ΔΕΘ για να καταχειροκροτηθεί από ένα κοινό έτσι κι αλλιώς αποτελούμενο από υπουργούς του, από βουλευτές του, από αυτοδιοικητικούς του, γενικώς από δικούς του.
0: Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες.
1: Η ατμόσφαιρα πάντως ήταν μάλλον παγωμένη και από ό,τι φαίνεται ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι ο μοναδικός, ίσως από τους λίγους τέλος πάντων Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικονομικής καταστάσεως, κοινωνικής διαστρωματώσεως κλπ. Κλπ. Που να παρουσιάζεται τόσο αισιόδοξος, σαν να ζει σε μια άλλη χώρα, ή για να το πούμε διαφορετικά, σαν να ζει στον δικό του κόσμο.
0: Και τέλος της πορείας προς το 2030, για ένα άλμα ευημερίας, για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί.
1: Τα χειροκροτήματα ήταν έτσι και έτσι, θα έλεγε κανείς, μάλλον περιορισμένα και μάλλον αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με το ζόρι, υποχρεωτικά δηλαδή. Ίσως να ήταν ή έτσι και αλλιώς βαριά ατμόσφαιρα, γιατί δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Να έχουν σκοτωθεί δύο πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας στις 3 το μεσημέρι και εσύ να βγαίνεις και να δηλώνεις αισιόδοξος και όλα ωραία και καλά 4 ώρες, 5 αργότερα.
0: Να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή ωστόσο ένιωσα την αγωνία τους.
1: Ο Μητσοτάκης, αν παρακολουθούσε κανείς την ομιλία και κυρίως την μαραθώνια, είναι αλήθεια, συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε την επόμενη μέρα, δηλαδή χθες, Κυριακή, όπου είναι αλήθεια, ερωτήθηκε από πολύ καλούς συναδέλφους για πολλά και οι ερωτήσεις ήτανε και λιγάκι τσουχτερές, θα έλεγε κανείς. Ή να επιβεβαιωθεί ο κανόν της δημοσιογραφίας που λέει ότι όταν οι δημοσιογράφοι το θέλουν μπορούν να γίνουν και αιχμηροί.
0: Μπορεί να έφερε αρκετές νίκες.
1: Εν πάση περιπτώσει, αν έβλεπε κανείς, με την όποια εμπειρία διαθέτουμε, πολιτική, κοινωνική, δημοσιογραφική, γενική, ατομική. Έβλεπε έναν πολιτικό άνδρα, έναν πολιτικό ηγέτη έμπλεο αγωνίας για το αν θα είναι πρωθυπουργός ξανά μετά τις εκλογές. Με άλλα λόγια, αν θα μπορέσει να ξαναπάει του χρόνου για ένα τη φορά στη ΔΕΘ.
0: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.

0: Και όλα τα υπόλοιπα ήταν, αν τ' άκουγε κανείς, έβλεπε κάπως τις κινήσεις του σώματος, προσπαθούσε να τα δει τα πράγματα και λίγο πίσω από τις εικόνες, αυτό που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, να διαβάσει και ανάμεσα στις αράδες. Ήταν αυτό. Πείτε μου τι θέλετε, τα δίνω όλα για μια ένατη χρονιά στη ΔΕΘ με μένα πρωθυπουργό. Σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη.
1: Πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες.
0: Κάντε μου τη χάρη.
1: Αυτά δεν ήταν σε...
0: Θέλω ακόμα μια τετραετία.
1: Όποια παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία...
0: Σας παρακαλώ, θέλω μια τρίτη τετραετία. Θέλω και για ένα τη φορά ΔΕΘ εδώ.

0: βάσης της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και μετά, μη σας νοιάζει, αυτό το λέμε εμείς, άμα έχει και την τρίτη τετραετία, μετά η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Δηλαδή, μπορεί να σε έχει πρωθυπουργό ακόμα και ισόβιο.
0: Τέλος καθαρά, τη διπλή ανάγκη, η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη.
1: Και τι δεν είπε χθες ο πρωθυπουργός και προχθές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικώς στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε βεβαίως με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος να σας παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά αυτά τα οποία υπόθησαν, κυρίως τα πολιτικά μηνύματα τα οποία εξεπέμφθησαν, αλλά η προσωπική μας άποψη είναι ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο Μητσοτάκης σε ένα χρόνο από τώρα, και ο χρόνος περνάει γρήγορα, καλά να είμαστε όλοι γιατί αυτό προέχει, πολύ δύσκολα λοιπόν θα καταφέρει να είναι και ένα τη φορά ως πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

0: Σήμερα ο εργαζόμενος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στα νίκια, στα βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης.
1: Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικάτα, μέλη της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ πλημμυρίζουν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης λίγο πριν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ.
2: Για υγεία και ασφάλεια, χωρίς εργατικά ατυχήματα, για αντιμετώπιση της ακρίβειας και της οσφροκέρδειας, για τη στεγαστική κρίση.
0: Εμείς είμαστε εδώ γιατί γνωρίζουμε ότι το 13ο μισθό και το 14ο, ότι τις πραγματικές αυξήσεις θα τις κερδίσουμε στο δρόμο με απεργίες και διαδηλώσεις και όχι στα δικαστήρια.
1: Στην πλατεία της ΧΑΝΘ το πάμε και μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.
3: Εμείς παλεύουμε για τα παιδιά μας, δεν παλεύουμε για κανένα κόμμα, δεν έχουμε κομματικά κριτήρια, όλοι... Η Ελλάδα είναι ενωμένη μαζί μας.
1: Αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο.
4: Ένα ακόμη συλλαλητήριο σήμερα στη Διεθνή Έκθεση για να δείξουμε και να καταγγείλουμε την κοροϊδία της κυβέρνησης που ό,τι έχει τάξει στα μεγάλα μπλόκα που κάναμε το Δεκέμβρη και το Γενάρη του 26, δυστυχώς δεν έχει δώσει λύση σε κανένα.
5: Είμαστε 3.000 οικογένειες που μας έχουν σκοτώσει τα πρώτα εδώ και 3 χρόνια, 750.000 πρόβατα, και δεν μας αφήνουν να κάνουμε ανασύσταση.

0: και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
1: Παλιά λέγαμε για τους πολιτικούς της εποχής Μαυρογιαλούρο και μετέπειτα ότι ρε παιδί μου λέγαν και παιδιά θα σας κάνουμε. Τώρα αυτό έτσι κι αλλιώς είναι ξεχασμένο. Θα μπορούσε να παραφραστεί και πρόβατα θα σας φέρουμε. Και κατσίκια θα σας κάνουμε. Και γυαλάδια θα σας γεννήσουμε.

0: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
1: Αυτό είναι απόσπασμα από συνέντευξη Μητσοτάκη τον Ιούλιο που μας πέρασε, ή τον Ιούνιο αν θυμόμαστε καλά, στον εκλεκτό συνάδελφο τον κύριο Χατζηνικολάου.
2: Βλέπετε, οι διαδηλωτές στο μπλοκ που ξεκίνησε από την Καμάρα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει κυριολεκτικά μία ανάσα από το Βελίδιο. Αλλά εδώ βλέπετε ότι έχουν συναντήσει μπροστά τους τα κυκλειδώματα αλλά και έναν ισχυρό φραγμό της τελικής αστυνομίας.
3: Το παρόν στις διαδηλώσεις έδωσαν και κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Μοιράζουν ψίχουλα κοροϊδίας, συνενώντας όμως στην πολιτική της έντασης της εκμετάλλευσης των πολεμικών προϋπολογισμών, της συμμετοχής της Ελλάδας σε πολέμους.
5: Διαδηλώνουμε κατά της ανασφάλειας των 7 τελευταίων ετών μιας κυβέρνησης που από σήμερα μέχρι όποτε ορίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στο δρόμο για την πολιτική αλλαγή.
6: Η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως στηρίζει τους αγώνες όλων των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τους αγώνες των πολιτών, της κοινωνίας, των κινημάτων, για το περιβάλλον, για την αξιοπρέπειά μας.
3: Πριν την έναρξη των κινητοποιήσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις και 9 προσαγωγές.
1: Τώρα, εντάξει, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Ακούσατε Κουτσούμπα, Ζωή και Ρένα. Εδώ που τα λέμε, αν έχεις και μια τέτοια αντιπολίτευση απέναντί σου, είναι λιγάκι δύσκολο. Επειδή από αυτό το μικρόφωνο θέλουμε να σας τα λέμε όλα, το επαναλαμβάνουμε συνέχεια και ίσως γινόμαστε κουραστικοί, είναι και λιγάκι δύσκολο, ρε παιδί μου, να μη σου βγαίνει και μια αλαζονία. Και τελικά το συμπέρασμα της ΔΕΘ, όπως θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής και όπως προευλήθη χθες από τα τηλεοπτικά δίκτυα, ο απόϊχος της χθεσινής ΔΕΘ, της χθεσινής παρουσίας για την ακρίβεια του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο απόϊχος δεν είναι άλλος από την κόντρα με το Σαμαρά.

0: Μηνύματα Μητσοτάκη για τις μετεκλογικές εξελίξεις και καρφιά για Σαμαρά και Τσίπρα. Σποδρά πειρά από την αντιπολίτευση.
1: Με τοπική. Κυριάκο Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά με κατέρωθεν επιθέσεις.
2: Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μετά το διαλυματάκι μας στις 7.30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

9.43 Interveten Sports. Πριν προχωρήσουμε στην συνέχεια της σημερινής μας μετάδοσης, να σας πούμε ότι το Downtown Campus του New York College θα το βρείτε στην καρδιά της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα δηλαδή στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Εκεί μπορείτε να σπουδάσετε οικονομία, διοίκηση, διεθνείς σχέσεις, επικοινωνία, χρηματοοικονομικά, αγγλική φιλολογία, ψυχολογία, βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, φυσικοθεραπεία, πληροφορική, αθλητικές επιστήμες, κινηματογράφο, ναυτιλιακά, τουριστικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και να αποκτήσετε αναγνωρισμένο Bachelor, Master, MBA ή PhD από κρατικά πανεπιστήμια Αγγλίας και Αμερικής, μένοντας όμως στην Ελλάδα. Για όσους λοιπόν από εσάς μας ακούτε τώρα, μπορείτε να καλέσετε στο 210-3225-961 ή να μπείτε στο www.nyc, δηλαδή New York College, τα αρχικά, .gr, όπου εκεί σας περιμένει μία έκπληξη, μία μοναδική προσφορά διδάκτρων.

0: Ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα η απάντηση Σαμαρά σε όσα είπε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, βεβαίως ερωτηθείς ο Πρωθυπουργός. Όποιος παρακολούθησε τα χθεσινά δελτία ειδήσεων των τηλεοράσεων θα διαπίστωσε ότι ακριβώς αυτό, δηλαδή η πολιτική αλλά εν τίνει μέτρο και η προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πολιτικών ηγετών, ήταν αυτό που κυριαρχούσε τουλάχιστον στο πολιτικό σκέλος της ιδιοσιογραφίας η οποία αφορούσε στην εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν τα βλέπε κάποιος ο οποίος είχε έρθει χθες για πρώτη φορά στη χώρα και μίλουσε ελληνικά και μπορούσε να καταλάβει, θα νόμιζε ότι αυτοί είναι οι δύο πολιτικοί άνδρες οι οποίοι θα κονταροχτυπηθούν στις εκλογές. Δηλαδή θα είχε την αίσθηση ότι κοίταξε να δεις, ο ένας είναι κυβέρνηση, ο άλλος είναι πρώην πρωθυπουργός και είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικούν και οι δυο τη νίκη ο ένας απέναντι στον άλλον. Δηλαδή Τσίπρας πουθενά. Βγήκε κάποια εκπρόσωπος, η κυρία Κουφονικολάκου. Την βλέπεις και λες πολύ εγγενή. Από πλευράς Πασόκ ο Ανδρουλάκης χαμένος, εξαφανισμένος, δεν έκανε κάποια δήλωση, δεν είπε τίποτα, κάτι εμφανίστηκε εκεί πέρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε στη συνέχεια με τα αποσπάσματα από τα δελτία ειδήσεων, πώς δηλαδή αναφέρθηκαν στα χθεσινά γεγονότα στη Θεσσαλονίκη. Και υπήρχε και η τριάδα Κουτσούμπας, Ζωή και Ρένα με τους διαδηλωτές, οι οποίοι εδώ που τα λέμε δεν ήταν και καμιά μαζική διαδήλωση. Εμείς θα είμαστε στους δρόμους, εκείνο το άλλο, το παράλληλο, διεκδικώντας η Ρένα και η Ζωή την είσοδό του στη Βουλή, ο Κουτσούμπας διεκδικώντας να είναι κάπου μεταξύ 5 και 7-8%.

0: Στο μεταξύ, στα άκρα. Οδηγείται η σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι με βάση τα όσα έχει πει, δεν υπάρχει πλέον πεδίο συνεννόησης, προσθέτοντας ότι διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, κάτι που ελπίζει να μην αξιοποιήσει, σκεπτόμενος την ιστεροφημία του. Άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση του κυρίου Σαμαρά, που δήλωσε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Συνδεόμαστε με τους συναδέλφους. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 χωρίς να προηγηθεί ανασηματισμός, επανέλαβε και στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτιμώντας πως είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Μάλιστα, σε ερώτηση του Μέγκα, έκοψε την κουβέντα για συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά και έστειλε μηνύματα εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας.
2: Συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρεος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
3: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
1: Άμεση και σκληρή ήταν η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται για παράταξη αλλά για κόμμα Μητσοτάκη και πως ο λαός.
4: Ακολούθησε η απάντηση Σαμαρά, την οποία ήδη σας μεταδώσαμε. Η νευρικότης είναι διάχυτη στην παράταξη, στο κόμμα, όπως είναι να το πει αυτός, να το πει κανείς, κόμμα Μητσοτάκη, κόμμα Νέα Δημοκρατία, στη βάση αλλά κυρίως στα μεσαία και ανώτερα στελέχη και στους υπουργούς και στον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο εκνευρισμός είναι έντονος, διότι βλέπουν ότι το κόμμα Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει εξαγγελθεί, ούτε υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα εξαγγελίας, γιατί ο Σαμαράς είναι αρκετά έμπειρος για να μην παραδώσει το κόμμα του στους δημοσκόπους τους συγκεκριμένους, αυτούς οι οποίοι σπέβδουν, αν και είναι αλήθεια ότι σοβαρές δημοσκοπικές εταιρείες μέχρι τώρα και πριν από τη ΔΕΘ δεν διολίστησαν προς μετρήσεις αμφίβολης εγκυρότητας, τουλάχιστον ως προς το κλίμα μέσα στο οποίο υποβάλλονται τα δημοσκοπικά ερωτήματα. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι βγαίνουν και λένε αυτά που λένε με μικρή απήχηση, όπως επίσης είναι αληθές ότι αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες, ή όχι και τόσο γνωστές, ας τα πούμε έτσι, ο ένας και μοναδικός εκπρόσωπός της, ο οποίος βγαίνει μονάχα στην ΕΡΤ, ακόμα και άκρος φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, σου λένε τώρα ρε παιδιά, μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Αλλά μια που υπόθησαν όλα αυτά και μια που χθες ακούστηκαν και στα πηγαδάκια τα λεγόμενα της Θεσσαλονίκης διάφορα περί Σαμαρά, και μια που το μότο τουλάχιστον αυτών οι οποίοι έχουν και βλέπουν στον Σαμαρά μια άμεση απειλή για τις καρέκλες τους, γιατί σε όλη την Ελλάδα μεσαία και κατώτερα, στα πούμε έτσι εντός εισαγωγικών βεβαίως, στελέχη, απλός κόσμος, η βάση της παράταξης. Βλέπεις τον Σαμαρά τη διέξοδο. Για τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Μια λοιπόν που το συγκεκριμένο και το επαναλαμβανόμενο και το πολυλεχθέν μότο είναι, ρε παιδιά, αχάριστος. Μα η Νέα Δημοκρατία τον έκανε πρωθυπουργό κλπ. Εμείς ας θυμηθούμε μονάχα τι είπε πριν από 3 μήνες, 4, τον Ιούλιο που μας πέρασε. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πιο κοντά στο Μητσοτάκη παρά κανένας άλλος και στις εσωκομματικές εκλογές του 2016, αλλά και στα πρώτα χρόνια της πρωθυπουργίας του στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Ανιψιός.
5: Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε.
6: Έτσι κι αλλιώς.
5: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
4: Παιδιά, η δήλωση, για βάλε εδώ τι διάρκεια έχει, για να δούμε, βάλε την πάλι.
5: Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε.
6: Έτσι κι αλλιώς.
5: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
4: 5-6 δευτερόλεπτα είναι όλη αυτή η δήλωση. Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον εκλεκτό συνάδελφο, τον Θανάση Λάλα. Τότε, ρε παιδιά, ο αχάριστος ποιος είναι? Αφού δηλαδή χωρίς το Σαμαρά δεν θα ήσουν αρχηγός Νέας Δημοκρατίας και δεν θα ήσουν και πρωθυπουργός. Έτσι ώστε σήμερα, χθες για την ακρίβεια, άντε προχθές, να εμφανίζεσαι για 8η φορά στη ΔΕΘ.
7: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
4: Θα είχες ανέβει 8 φορές πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αν δεν ήταν ο Σαμαράς, δεν το λέμε εμείς και δεν το ξέρουμε κιόλας. Αλλά κάλλιον ημών τα γνωρίζει αυτά ο Ανιψιός, ο στενός του συνεργάτης, ο εξαπορήτων. Μην μπούμε τώρα και ανοίξουμε το θέμα των υποκλόπων. Ο δικός σου άνθρωπος, αυτός που τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα που ήταν δίπλα σου τις μέρες και τις νύχτες της αγωνίας, αν και εδώ που τα λέμε σε εσωκομματικές, αφού είχατε εξασφαλίσει τη στήριξη του Σαμαρά, η αγωνία δεν ήταν και μεγάλη. Αλλά δεν ήταν και μικρή. Ποιος είναι λοιπόν ο αχάριστος πρόεδρε? Εσύ ή ο Σαμαράς? Αφού τα λέει ο Γρηγόρης, χωρίς τον Αντώνη δεν θα ήσουν αρχηγός και δεν θα ήσουν και πρωθυπουργός.

Έχουμε σήμερα και ένα μηνυματάκι για όλους εσάς τους γονείς που καλείστε αυτή την εποχή να επιλέξετε σε ποιο φροντιστήριο θα στείλετε τα παιδάκια σας. Διακρότημα. Είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Από το 1997, δηλαδή μετρήστε για πόσα χρόνια, είναι σχεδόν 30. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1000 καθηγητές, σχεδόν 11.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα. 60 έμπειροι καθηγητές συνθέτουν στην ουσία τη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή ομάδα στην Ελλάδα, διδάσκοντας σε τάξη, κάνοντας σεμινάρια εκπαίδευσης καθηγητών, συγγράφοντας βιβλία και διαγωνίσματα, όλα αυτά στο διακρότημα. Ταυτόχρονα, στο διαδικτυακό φροντιστήριο του Ομίλου, παιδιά και από τα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας με το σύστημα διακρότημα πετυχαίνουν στις σχολές προτίμησής τους και βάζουν πλώρη στα όνειρά τους, να γίνουν δηλαδή αυτό που ονειρεύονται. Και προσέξτε, το διακρότημα έχει εκδώσει και 66 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων. Προσαρμοσμένα αυτά τα βιβλία στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και την μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στη τάξη. Αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. Μιλάμε δηλαδή για τον ισχυρότερο φροντιστηριακό οργανισμό. Στο διακρότημα τα τμήματα είναι ολιγομελή ως 6 μαθητές και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα με παιδιά που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό. Στο διακρότημα το μάθημα διαρκεί μία ώρα και όχι 45 λεπτά και το διάλειμμα είναι κάθε 2 ώρες και όχι διάλειμμα κάθε μία διδακτική ώρα όπως αλλού. Έτσι το παιδί σας κάνει περισσότερες και ποιοτικές ώρες μαθήματος την εβδομάδα, πηγαίνοντας όμως λιγότερες φορές στο φροντιστήριο. Τα διαγωνίσματα που γράφουν οι μαθητές είναι μια ακριβής προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων κάθε εβδομάδα από το γυμνάσιο έως ότου να δώσουν εξετάσεις, εξασφαλίζοντας την πλήρη εξοικείωση του μαθητή με τη διδασκαλία και με τη διαδικασία μάλλον των εξετάσεων. Τα θέματα δεν βγαίνουν από την ακαδημαϊκή ομάδα του ομίλου και αποστέλλονται σε όλα τα κέντρα μυστικά, ώστε τα παιδιά να μετρήσουν τις δυνάμεις τους με συμμαθητές τους από όλη την Ελλάδα, όπως ακριβώς δηλαδή συμβαίνει στις πανελλαδικές. Η ιδέα ενημέρωσή σας για την πρόοδο και τις επιδόσεις των παιδιών σας είναι διαρκή, συστηματική και μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του διακροτήματος, αφού μετά το τέλος κάθε μαθήματος και ο γονιός και ο μαθητής έχουν ενημέρωση ακόμα και στα κινητά τους. Εμπιστευτείτε λοιπόν το διακρότημα για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο εσείς οι γονείς, ότι το παιδί σας θα μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ότι τα λεφτά σας πολλές φορές από το υστέρημα της οικογένειας θα πιάσουν τόπο. Κλείστε λοιπόν τώρα μια συνάντηση με έναν εκπαιδευτικό σύμβουλο του διακροτήματος της περιοχής σας για να διαπιστώσετε την υπεροχή του συστήματος επιτυχίας διακρότημα.

0: επίσης από την άλλη και αλλαγές όπως το gov.gr που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα.
1: Όταν λέει για τον gov.gr και το θεωρεί στην ουσία ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της διακυβέρνησης, του λες ρε παιδί μου, ο απόϊχος των διακυβερνήσεων, τι σου έχει μείνει ας πούμε από την Πρωθυπουργία Καραμάνη, λες ας πούμε ήταν το όχι στο Βουκουρέστι, τι σου έχει μείνει από το Σιμίτι, λες είναι τα έργα όπως έγιναν τέλος πάντων ή είναι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λες για το Σαμαρά, τα δύο χρόνια που κυβέρνησε, λες τα πιο δύσκολα, κράτησε την Ελλάδα όρθια. Τι λες για τον Τσίπρα, λες εντάξει ρε παιδιά, έκανε ό,τι έκανε, αλλά επί της πρωθυπουργίας του βγήκαμε από τα μνημόνια, όπως βγήκαμε, πάντως βγήκαμε. Τα λες αυτά, είτε καλά είτε κακά, σου έχει μείνει κάτι. Από το Μητσοτάκη λες, παιδιά, τι έχει μείνει. Καλά, τα αρνητικά είναι η ακρίβεια, είναι οι υποκλοπές, είναι η διαφθορά. Αλλά λες, ρε παιδί μου, έκανε και τον gov.gr. Γιατί αλλιώς τι θα ήταν, Σιμίτης χωρίς έργο. Αλλά τον gov.gr, σκεφτείτε όλοι εσείς που μας ακούτε, πώς ήταν η δική σας η ζωή το 2018-19. Δηλαδή ας πούμε δεν πηγαίνατε στην τράπεζα, πηγαίνατε πιο συχνά, τώρα έχετε το e-banking. Δεν παίρνατε ένα τηλέφωνο ας πούμε για να κλείσετε ένα τραπέζι, ένα εστιατόριο, το κάνατε. Τώρα το κάνετε διαδικτυακά μέσα από το κινητό σας, χωρίς να παίρνετε τηλέφωνο. Δηλαδή η τεχνολογία ρε παιδί μου έχει προχωρήσει. Πώς να το κάνουμε, παντού όπως προχώρησε παντού, προχώρησε και στο δημόσιο. Δηλαδή λίγο αυτό το gov.gr που σίγουρα είναι εξυπηρετικό, είναι σαν να λες και καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Πριν από 7-8 χρόνια θέλατε ας πούμε να κλείσετε ένα ταξί, παίρνατε ένα τηλέφωνο, βγαίνατε στον δρόμο, κάνατε ένα, τώρα μπαίνεις σε μια πλατφόρμα, μπαμ, το κλείνεις, έρχεται εκεί που είσαι. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς η ζωή έχει αλλάξει, διότι μπήκε η ψηφιακή τεχνολογία. Όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι και κάνουμε πολλές δουλειές μας από αυτό. Άρα τι λες τώρα για τον gov.gr, δηλαδή αν δεν ήσουν ασύ, ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε τώρα να κάνουμε μία εξουσιοδότηση ή μία δήλωση του νόμου 105 που λέγαμε παλιά ψηφιακά. Θα έπρεπε να πάμε στην αστυνομία και να κολλάμε χαρτόσημα, αν δεν ήσουν εσύ. Άρα λοιπόν, πολλά καθρεφτάκια. Διαλυματάκι στις 8 και συνεχίζουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο 30.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: 82 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Στην εξεδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσει σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η σχετική συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους από το 2027 και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους ταξιούχους άνω των 65 ετών. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με την συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου. Σε ισχύ το πένθος της ένοπλες δυνάμεις. Συναγερμός λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πύρ εναντίον του. Αύριο απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος στην Κόνιτσα λόγω της μείωσης του ανέμου. Πολύ ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολιτικός σεισμός στην Γερμανία. Το ακροδεξίο AFDF με επικεφαλής τον Ούλριχ Ζιγμούτ κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Εξασφαλίζει το 43,8 των ψήφων, με τους χριστιανοδημοκράτες να έρχονται δεύτεροι με ποσοστό 17,2%. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Εν τω μεταξύ, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε στα 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο στα 91,85 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα σύμφωνα με τον σερίφη της πόλης. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες, άνεμοι μείως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 24, στην Πάτρα στους 26, στα Ιωάννινα στους 19 και στην Καλαμάτα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: όμως υπάλληλοι και ιδιωτικοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, πολύτεχνοι αλλά και νέα ζευγάρια βρέθηκαν μεταξύ των άλλων στο επίκεντρο των νέων μόνιμων παροχών, τις οποίες εξήγηλε από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός.
1: Είναι μια καλή κίνηση, τώρα αν επαρκεί ή όχι δεν νομίζω, αλλά ναι, είναι καλή κίνηση όμως.
0: Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα ωφεληθούν κυρίως από την αύξηση του κατώτατου μισθού, που από τον Απρίλιο του 27 θα φτάσει 960-970 ευρώ το μήνα και από τον Ιανουάριο του 28 στα 1000-1020 ευρώ το μήνα. Έτσι, όποιος λαμβάνει τον κατώτατο μισθό το 27 θα έχει όφελος 414 ευρώ και αν προσθεθεί και το 2028, 1040 ευρώ. Ένας μισθωτός με τρεις τριετίες θα δει όφελος το 2028 1055 ευρώ. Μείωση όμως έρχεται και στις εισφορές κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 27 και το μεσοσταθμικό όφελος θα είναι από 70 έως 110 ευρώ το χρόνο.
2: Σίγουρα είναι. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τώρα σε ποιο πλαίσιο θα εφαρμοστεί.
0: Για τους συνεπείς επαγγελματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι καταργούνται προς αυξήσεις στα τεκμήρια με βάση τον κύκλο εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού για τη φετινή χρήση.
3: Διαβάλε λίγο το Γιάννη το Χατζησαλάτα, τι λέει τώρα στο Open.
4: Μονάδες, έως να φτάσει στο 50%, δηλαδή 2032 ή 2033.
5: Ναι.
4: Η προκαταβολή του φόρου, η προκαταβολή του φόρου είναι χρήματα τα οποία δεν έχει βγάλει επιχείρηση και προκαταβάλλει μαζί με το φόρο της χρονιάς για την επόμενη χρονιά. Επειδή ακούω ότι είναι πολύ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος το οποίο θα έχει η πολιτεία αν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έψαξα λίγο και βρήκα. Τι κερδίζει η πολιτεία από την
5: προκαταβολή
4: φόρου. Γιατί το γενναίο μέτρο, αν γινόταν την πρώτη χρονιά, στην επόμενη χρονιά δεν θα έχει κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα, γιατί δεν θα συμψήφιζε την προκαταβολή της προηγούμενης χρονιάς.
5: Ναι.
4: Άρα λοιπόν είναι η πρώτη χρονιά που είναι το πρόβλημα. Για τα φυσικά πρόσωπα, το 2025 είχαμε 699 εκατομμύρια η ίσπραξη από την προκαταβολή φόρου. Σε αυτά να αφαιρέσουμε αυτό που συμψηφίζει με την περσινή, πάμε στα μισά δηλαδή. Άρα μιλάμε για 350 εκατομμύρια τα φυσικά πρόσωπα που η προκαταβολή έχει φέρει στον κρατικό κουρβανά.
3: Και πάμε τώρα να ακούσουμε και τι λέει ο καλός φίλος ζωντανά στον Αντένο, ο Νίκος Ρογκάκος, για τα μέτρα Μητσοτάκη.
6: Οι επαγγελματίες αγρότες. Οι 150.000 από αυτούς δηλώνουν 30 και 40.000.
7: Μάλιστα.
6: Τώρα, να είμαστε δίκαιοι λίγα με τα μέτρα. Εδώ έχουμε λοιπόν και την πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών. Και αυτό επίσης.
7: Πότε, Νίκο?
6: Το 27. Έχει γίνει ήδη έτοιμα στην Ευρώπη.
7: Στην αρχή του 27 ή στο τέλος του
6: 27. Τώρα τι να σας πω.
7: γιατί αυτό είναι να βγουν 11 μήνες.
6: Πιστεύω στην αρχή, γιατί θα εγκριθεί τώρα από την...
8: Και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
3: Θα έρθουν λοιπόν και τα κοπάδια. Με τα κοπάδια των ψηφοφόρων, με όλους εσάς δηλαδή, οι οποίοι παρακολουθείτε τον 943 Intervention Sports, και που μερικοί σας θεωρούν και λίγο πρόβατα, με εσάς τι θα γίνει. Τα μέτρα τα οποία, όπως είπαμε, εξηγέρθησαν, από ό,τι φαίνεται, τι να πει κανείς τώρα, είναι αμιγός προεκλογικού χαρακτήρος. Προσπάθησε ο Μητσοτάκης, έκανε ό,τι μπορούσε, έκοβέραβε, και είναι και χαρακτηριστικός ο τίτλος των νέων σήμερα, ράβε ξύλωνε, για να μπορέσει να μαζέψει ψήφους από παντού, αφού βλέπει ότι οι διαρροές είναι τεράστιες, όχι μόνο προς το κόμμα Σαμαρά που εκεί γίνεται ο χαμός, αλλά και προς άλλα κόμματα, είτε δεξιά είτε αριστερά είτε κεντρώα της Νέας Δημοκρατίας. Οι ψηφοφόροι φεύγουν μαζικώς. Παρ' όλα αυτά, είναι χρήσιμο να δούμε και τι θα πουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτές έτσι όπως γίνονται, τουλάχιστον υπάρχουν και κάποιες σοβαρές εταιρείες, οι οποίες Εκτός από το κρατικό παραδάκι που ρέει προς τα ταμεία τους, σε όσες από αυτές συμβαίνει κάτι τέτοιο, σκέπτονται και λιγάκι, όχι ακριβώς την ιστεροφημία, γιατί για αυτές δεν υπάρχει ιστεροφημία, αλλά και τη φήμη. Σου λέει, ρε παιδιά, άμα το πάμε και έτσι, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές και αν τελικά τα πράγματα έρθουν περίεργα προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, τότε που θα πάμε να κρυφτούμε, γιατί θα μας ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι αυτοί που είναι τώρα φιλαράκια εκεί στα πάνελ, τα λέμε ωραία και όμορφα, μετά θα το γυρίσουν το παραμύθι.

Πάμε όμως τώρα σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο να ακούσουμε έναν καλό συνάδελφο, τον κύριο Καντέλη από τον Sky, κυβερνητικό συντάκτης σε ένα άκρος φιλοκυβερνητικό μέσω ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά όμως δημοσιογράφοι είναι οι άνθρωποι, κάνουν και καμιά ερώτηση. Τώρα μην πούμε τίποτα περισσότερο, πάμε να ακούσουμε τα σχόλια του εκλεκτού ρεπόρτερ, πολιτικός ρεπόρτερ, πολύ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου,

0: Το Σαββατοκύριακο του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το 8ο πρωθυπουργό, είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο διότι είναι η εκκίνηση τη προεκλογική περίοδου, στην τέλο τη οποία, την άνοιξη του 2027, θα κριθεί αν θα του εμπιστευτούν οι πολίτε μία τρίτη θητεία. Σε αυτό το διάστημα έδειξε και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη τύπου ο κύριο Μητσοτάκη ότι προτεραιότητα είναι η οικονομία, είναι η στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, είναι να κλείσει μέτωπα τα οποία είχαν ανοίξει τα τελευταία χρόνια με κοινωνικές ομάδες οι οποίες τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως οι αγρότες, όπως οι συνταξιούχοι, όπου και εκεί έδωσε πράγματα με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, αλλά βεβαίως και να βάλει σκληρά πολιτικά διλήμματα από τώρα προς τους πολίτες για το ποιο θα είναι το διακύβευμα της κάλπης. Και με τον κύριο Μητσοτάκη να βάζει μπροστά την περιπέτεια η σταθερότητα, να λέει πως δεν υπάρχει χώρος για πολλά μηνύματα, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος την Δευτέρα μετά τις εκλογές να μην είναι εκεί για να τα πάρει, και αυτό είναι ένα καμπανάκι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ χαμηλά σε ποσοστά, παρότι θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά και πάλι αυτό δεν διασφαλίζει την επόμενη μέρα. Με τον κύριο Μητσοτάκη στην ουσία να ποντάρει τα πάντα στην αυτοδυναμία ή τουλάχιστον σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα δίνει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές, οι οποίες όμως θα μπορούν να τον οδηγήσουν στην αυτοδυναμία.
1: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, και το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, με πολύ σκληρές αναφορές, τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει επιλέξει, ειδικά τον κύριο Τσίπρα, το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, και τώρα είδαμε έτσι μια αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και με διαφορετική στόχευση στον καθέναν εξ αυτών. Προς τον κύριο Τσίπρα είναι σαφές, όπως είπες, ότι όντως έχει επιλέξει αντίπαλος. Διότι πιστεύουν στο Μεγαρομαξίμο ότι φτάνοντας στις εκλογές, στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει, όπως έκανε και το 19 και το 23. Επίσης, ως προς τον κύριο Ανδρουλάκη, θα δούμε να αυξάνεται η πίεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, διότι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ, αν συνεχιστεί αυτό το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, θα μπει σε συμπληγάδες, και τότε θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί ακόμη περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης από το χώρο του κέντρου, που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει, και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει και τις όποιες απώλειες υπάρξουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που πλέον είναι η λυμένη απόφαση ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Και με αυτά που είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου, δείχνει ότι ήδη αντιμετωπίζει τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό ως πολιτικό αντίπαλο, αυτό που θα τον καταστήσει και επισήμως μόλις ανακοινώσει το κόμμα το οποίο σχεδιάζει ο κύριος Σαμαράς.
2: Αυτές, φίλες και φίλοι, είναι οι απόψεις που κυριαρχούν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως μεταδίδονται από τους καλούς συναδέλφους, τους πολιτικούς συντάκτες. Αυτά σχεδιάζουν εκεί, σου λέει, σκληρά διλήμματα, αλλά από ό,τι φαίνεται η κοινωνία δεν πολύ τσιμπάει, αλλά αυτό είναι μια δική μας άποψη. Μπορεί να είναι και λανθασμένη. Όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, οι πρώτες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν θα είναι κάπως ενδεικτικές για το αν μπορεί ο Μητσοτάκης να αλλάξει το κλίμα και να απογειώσει τη Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα του, ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Αλλά πάμε να ακούσουμε λιγάκι και τι είπε ο εκλεκτός επίσης συνάδελφος, ο κύριος Ζιβόντσης, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open, για την αντιπαράθεση Μητσοτάκη Σαμάρα.
1: Λοιπόν, στον Παντελή Ζιβόντση και η αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά Παντελή στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη ήταν ακαριαία. Ήρθε αμέσως.
3: Είναι προφανές, Ματίνα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανέμενε την κλιμάκωση των επιθέσεων και ήταν έτοιμος. Ακούσαμε την απάντησή του. Είπε ότι αυτή η παράταξη δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά ένα κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχοντας κατά νου και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία περί του 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το 19 και το 23 είχε πάρει 41%. Λέει επίσης ο κύριος Σαμαράς ότι με την πολιτική του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μικραίνει την παράταξη, την

0: συμπυκνώνει και την έχει μετατρέψει σε ένα προσωπικό κόμμα. Επισημαίνει μάλιστα ότι 800.000 ψηφοφόροι είχαν πάει το 2009 στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για να εκλέξουν πρόεδρο. Επέλεξαν τότε τον Αντώνη Σαμαρά. Λέει σε όλους ο πρώην πρωθυπουργός ότι κοιτάξτε, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδεχτεί πόσο σημαντική, πόσο σωτήρη ήταν για τη χώρα στα χρόνια της κρίσης η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου. Και θυμόμαστε τότε ότι ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και τον είχε στηρίξει μάλιστα και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θέλω να επισημάνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θεωρεί ότι όλο αυτό είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Το διακύβευμα λέει ότι είναι καθαρά πολιτικό, ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές αξίες της, από τις ρίζες της, έχει κάνει στροφή στο κέντρο, θυμίζει περισσότερο ένα σημειτικό Πασόκ και όχι την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Μάλιστα, και οι πολιτικές κόντρες παίρνουν φωτιά σε αυτή την πολιτική διαδρομή που ξεκινάει από την 10.

Στο New York College αποκτάται αναγνωρισμένο πτυχίο από κορυφαία πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, επαγγελματικά πτυχία απολύτως ισοδύναμα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων. Με την εμπειρία του μοναδικού κολεγίου, το οποίο προσέξτε, το New York College, έχει εμπειρία από την ίδρυση πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Έχει ιδρύσει το ίδιο πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν διαθέτει μια εξαιρετική τεχνογνωσία. Ενημερωθείτε λοιπόν τηλεφωνώντας το 210-3225-961 ή στο newyorkcollege.gr για την δυνατότητα που έχετε να σπουδέσετε σε ένα κορυφαίο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Το New York College εξασφαλίζει τη δική σας επιτυχία. Διαλυματάκι στις 8:30 και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χρειάζεσαι καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Argiland, ναι.
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
8: Έτσι.
4: Μη είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο avanna.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: καθημερινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Αισιόδοξος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Να παραμείνω πρωθυπουργός. Βάλ το πάλι.
0: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Είμαι αποφασισμένος, ρε παιδί μου. Δεν φεύγω. Μένω στην καρέκλα. Και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα με ψηφίσει και θα μου δώσει και αυτοδυναμία. Όχι στην πρώτη, όχι στη δεύτερη, στην τρίτη κάλπη θα πάρω τους 150 φεύγα και θα κυβερνήσω μονάχος μου, χωρίς να χρειάζομαι κανέναν σας, για άλλα 4 χρονάκια και βλέπουμε.
0: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
1: Και θα ανέβω και για 9η και για 10η και για 11η. Θα σπάσω όλα τα ρεκόρ.

0: Γι' αυτό δίνω. Από τα δικά σας τα λεφτά βεβαίως, διότι όλο σα δίνει είναι φόροι τους οποίους έχετε πληρώσει εσείς. Σας τα παίρνει δηλαδή κανονικότατα και μετά αποφασίζει ο ίδιος αυτά τα δικά σας τα λεφτά σε ποιους θα τα δώσει. Σε αυτούς μπορεί να είστε κι εσείς. Σε αυτούς λοιπόν που θα τα δώσει τα δικά σας τα λεφτά για να μπορέσει να ξανά είναι πρωθυπουργός. Γιατί όλη η ιστορία είναι τόσο απλή όσο σας την λέμε από εδώ, από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Καθόμουν σε ένα καφέ. Έπινα τον καφέ μου και ήρθε κάποιος και με ρώτησε, γιατί η ραχοκοκαλιά, σπονδυλική στήλη, κοινό τ' άλλο, η μέση, η πλάτη, η ώμη. Είμαστε εμείς. Λοιπόν, γιατί μας βάζεις τεκμήρια και μας φορολογείς έτσι κι αλλιώς και λοιπά? Ήρθαν και μου τα είπαν όταν ήμουνα σε ένα καφέ.
1: Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Καφέ. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι απάντησες εσύ πίνοντας τον καφέ.
1: Και έχουν δίκιο.
0: Παιδιά, έχετε δίκιο. Καθόμουν εκεί πέρα, πήραμε ένα εσπρέσο φρέντο, καπουτσίνο, πώς είναι όλα αυτά τα καφέ. Και μου λένε, μα γιατί μας φορολογείτε, είμαστε ραχοκοκαλιά. Εγώ έπια μια γουλιά καφέ, γύρισα προς αυτούς, τους κοίταξα στα μάτια και τους είπα, έχετε δίκιο.
1: Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.
0: Στο καφέ λοιπόν τους λέω, παιδιά, έχετε δίκιο. Βεβαίως δεν λες, αφού έχουν δίκιο, γιατί τα έκανες μέχρι τώρα? Είναι δηλαδή σαν εσείς να πλακώνετε στον ξύλο κάποιον, λέμε τώρα μεταφορικά, και μετά αφού τον δίρετε και τον κάνετε τουλούμι στο ξύλο, γυρνάς και του λες, ρε παιδί μου, είχες δίκιο, συγγνώμη, έλα τώρα να σε συνεφέρω. Είναι αυτό που λέει ο λαός, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι.
1: Ενώ επίσης,
0: εδώ πέρα τώρα όπως το βλέπω στα monitors του κεντρικού ραδιοθαλάμου του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπως το βλέπω εδώ στα monitors, ρε παιδί μου, το χειροκρότημα είναι πολύ λειψό, πολύ χλωμό, πολύ ανεμικό, πολύ συγκρατημένο, πολύ πιεσμένο, πολύ έτσι, χειροκρότημα αγκαρίας.
1: Στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
0: Η αλήθεια είναι ότι και στο ραδιοφωνικό και στο δημόσιο λόγο γενικότερα. Η τηλεόραση είναι κάπως διαφορετικά, γιατί αυτά που λες μπορεί να τα συνοδεύεις με εικόνες. Αλλά τα του λες του αλουνού πολλά νούμερα, πολλούς αριθμούς. Κάποια στιγμή μπερδεύεται. Δεν αποτυπώνεται μέσα στο μυαλό του τόσο εύκολα. Και μετά πάει και χάνεται. Στην ομιλία Μητσοτάκης του ζάλισε με τα νούμερα, με τα παραδείγματα. Τόσο μείον, τόσο μείον, τόσο συν, τόσο πλην, τόσο διά, τόσο επί. Και τώρα θα ακολουθήσει η γνωστή μέθοδος. Θα βγαίνουν οι αρμόδιοι για να τα εξειδικεύσουν. Γιατί σου λέει, κανείς δεν τα πήρε χαμπάρι. Τρέχαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, λέγαμε. Τώρα θα πάρουν τηλέφωνο οι δημοσκόποι, θα ρωτάνε πώς σας φάνηκαν, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Και θα λένε όλοι αυτά που λέγανε και πέρυσι. Οπότε θα αρχίσει η εξειδίκευση των μέτρων. Στασίδη λοιπόν, πρωί-πρωί, που αλλού. Στους καλούς συναδέλφους, στον κύριο Χιώτη και στον κύριο Παυλόπουλο, στον Άκη και στον Βασίλη, πάλι γνωστοί. Μετακόμισαν τώρα σε άλλη τηλεοπτική στέγη, στον Αντένα, σήμερα ξεκινάνε. Να τους ευχηθούμε να πάνε καλά. Έμπειρος ο Βασίλης, πολιτικός συντάκτης, για να ακούσουμε τώρα τι ρωτάει τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Δεν μπορώ παραπάνω, μέχρι εκεί μπορώ. Τι είναι?
3: Όλοι οι εργαζόμενοι, κύριε Χιώτη, κύριε Παυλόπουλε, τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά από το πρώτο μνημόνιο και μετά μέχρι το τρίτο αχρίαστο, χάσανε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, γιατί η Ελλάδα για πολλές δεκαετίες ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Και αυτό δεν βαραίνει τους πολίτες, αλλά τις κυβερνήσεις. Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορεί. Τα παραπάνω μέτρα για το 27 είναι περίπου 1,25 δισεκατομμύρια συνολικά τα μέτρα, αν βάλει κανείς και τα μέτρα της ενέργειας που είναι από τη ρήτρα διαφυγής και αυτά που έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί.
4: Αυτά που θα έρθουν.
3: Όχι, αυτά τα οποία για παράδειγμα οι ασφαλιστικές φορές που έχουν ανακοινωθεί παλαιότερα και εφαρμόζονται φέτος, φτάνουν τα 2,2 δις. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε και δεν φύτρωσαν. Ούτε είναι δανεικά από τα παιδιά μας ή τις επόμενες γενιές. Είναι λεφτά που προήλθαν επειδή μια κυβέρνηση έχει αυξήσει τις επενδύσεις στη χώρα και από το 10.
0: Τον αφήνουν εκεί αγορεύει και δεν έχουν καταλάβει ότι ειδικά ο Μαρινάκης έχει γίνει πια βαρετός. Διότι ίσως είναι ο μοναδικός κυβερνητικός εκπρόσωπος που σπανιότατα, για να μην πούμε ποτέ, δεν βγαίνει σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Βγαίνει και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Τώρα τρεχαγύρευε. Τα λέει και τα ξαναλέει. Ποιος να τον πιστέψει?

0: που θα οδηγήσει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027, αφού απέκλεισε πρόωρες κάλπες, σκιαγράφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας αυτοδυναμία και αποκλείοντας με τα σημερινά δεδομένα σενάρια συνεργασίας.
1: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι η πιο κατάλληλη έξω. Και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά. Στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλαισίωσε και το κάδρο των αντιπάλων του, τοποθετώντας σε περίοπτη θέση τον Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε κατά μέτωπο με αφορμή την ερώτηση του Σκάι και του Γιάννη Καντέλη, ανοίγοντας νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης.
2: Θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
1: Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
4: Πληρωμένη απάντηση από τον Σαμαρά.
3: Διαφθοράς, της αλαζονίας, δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
4: Ας πούμε. Αυτά λοιπόν, ακούσατε και έναν ήχο λίγο παράτερο, δεν πειράζει. Αλλά μια από ο Σαμαράς έλεγε για κόμμα Μητσοτάκη, για οικογένεια Μητσοτάκη. Στο φιλόξενο στούντιο του Sky, αυτή την ώρα είναι η Ντόρα.
5: Γίνεται το άλλο να δεις. Ναι. Έτσι, σε απλά λόγια.
6: Ήρεμα νερά είχαμε ποτέ? Ή ήταν απλά μια ηρεμία έτσι πριν την καταιγίδα και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα από τους Τούρκους, από τον Ερντογάν?
5: Ήρεμα νερά. Είναι η περίοδος που σας μιλάω, για η περίοδος ύφεσης. Η περίοδος ύφεσης διήρξε 3 χρόνια.
6: Ναι.
5: Ήταν καλό. Και εξακολουθούμε και έχουμε ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία. Εμείς επιθυμούμε καλές σχέσεις με την Τουρκία.
6: Είδαμε και τον Καλίν πριν λίγες μέρες στην Ελλάδα.
5: Και βεβαίως. Και θα δούμε και τον Καλίν και θα δούμε και όλο τον κόσμο και θα μιλήσουμε και με τους Τούρκους. Και η βούληση της Ελλάδος είναι να έχουμε ειρήνη. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα.
6: Ναι, και τι τους ξύπνησε είναι τώρα αυτά τα πολεμοχαρή ένστικα?
5: Θα σας πω τι τους ξύπνησε. Τους ξύπνησαν 3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι βλέπουν μια αμυντική θωράκιση της Ελλάδος, την οποία δεν είχαν δει τα τελευταία 25 χρόνια.
6: Και το Ισραήλ μέσα αυτό.
5: Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα. Έτσι, για να ξεκινήσουμε, διότι κακά τα ψέματα, κύριοι. Αν ομιγέννητο γίνει κάτι, εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. Έτσι, καλές συμμαχίες, αλλά εμείς είμαστε
6: μπροστά, εσύ θα
5: στην
6: είσαι
5: πρώτη γραμμή. Μπροστά. Μην έχουμε αυταπάτες και αυτά. Δεύτερον, η σχέση με το Ισραήλ. Η σχέση με το Ισραήλ τους προβληματίζει πάρα πολύ.
4: Αυτά λέει τώρα η Ντόρα. Εξοπλιστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Η σχέση με το Ισραήλ, τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα. Αλλά για πάμε, επειδή σε αυτό εδώ το σταθμό, όπως ξέρετε, έχουμε ένα πλουσιότατο αρχείο, το οποίο βεβαίως είναι και ψηφιακό τώρα πια. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μπομπίνες. Κάνουμε ένα κλικ και ακούστε τι έλεγε τώρα στην ίδια φιλόξενη εκπομπή πριν από 3-4 χρόνια.
7: Κυρία Μπακογιάννη, επειδή πρέπει να κλείσουμε, προκαλέσαμε τον Άκη Πετρετζίκη σήμερα το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη να φτιάξει τον στραγαλάτο χαλβά που δοκίμασε και ο Πρωθυπουργός στο γεύμα με τον Ερντογάν. Το οποίο μάθαμε ότι η συνταγή του είναι της Εμινέ.
6: Βεβαίως.
7: Έτσι λοιπόν ο Άκης σκέφτηκε το εξής: να μας φέρει αύριο αυτόν τον χαλβά, να τον φτιάξει με τα χεράκια του και να φτιάξει και γαλακτομπούρεκο Μαρίκας Μητσοτάκη για να συγκρίνουμε. Υπάρχει σύγκριση κατά τη γνώμη σας?
6: Μαρίκα Μητσοτάκη διπλά.
5: Εγώ πάντως όταν μου έστειλε η Εμινέ το βιβλίο της, έστειλα και εγώ το βιβλίο της Μαρίκας.
6: Αντόχι δηλαδή. Α, μάλιστα. Ωραία,
7: ωραία, ωραία. Μια ευχαριστούμε χαρά πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Να είστε καλά.
4: Και Και τώρα βγαίνει η Μπακογιάννη και λέει, παιδιά, εμείς θα πολεμήσουμε. Ρε τι είστε εσείς, ρε. Από το Χαλβά στα κανόνια. Για βάλε λίγο πάλι τώρα.
5: Θεωρώ ότι είναι πάντοτε χρήσιμο να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και είναι μια πολιτική την οποία έχω ακολουθήσει και προσωπικά. Ποτέ δεν είχα κόψει το διάλογο με κανέναν. Mm-hmm. Στις πιο δύσκολες συνθήκες, στις πιο έτσι απαιτητικές συνθήκες. Ο διάλογος...
4: Προσέξτε τώρα για να δείτε πώς λειτουργούν τα συστήματα. Και αυτά βεβαίως σας τα λέμε μόνο εμείς. Αυτή την ώρα που είναι η καλή ώρα για τα πρωινάδικα, βγαίνουν μόνοι τους, προσέξτε, χωρίς αντιπαράθεση με αντιπολίτευση. Μπακογιάννη στο Sky όπου να είναι, την ετοιμάζουν για να ταχώσει στο Σαμαρά. Για βάλει λίγο τώρα πάλι.
5: Λέει αυτός εδώ, βήμα-βήμα, προχωράει, κάνει συμφωνία με την Αίγυπτο, ξαναπάει στο Σίσι τώρα. Τι κάνει ακριβώς αυτός και αυτό δημιουργεί.
4: Αυτά είναι τώρα. Στον Αντένα όπου έχει μετακομίσει το πρωινό δίδυμο του περσινού Sky. Εντάξει, ο Βασίλης Οχιώτης ήταν σχολιαστής. Εκεί πέρα αγορεύει μόνος του βεβαίως ο Παύλος Μαρινάκης.
8: Με χρόνο με το χρόνο τέτοια μάλιστα. Μέτρα. Λοιπόν, και τώρα, δεν συζητήσαμε καθόλου πριν πάμε.
9: Θα ακούσουμε και τον κύριο Πιερακάκη. Ναι.
4: Σωστά. Θα έχετε και Πιερακάκη.
8: Να τονίσω και ένα μέτρο ακόμα, γιατί δεν είναι μόνο η τρίτεκνη. Είναι και αυτοί που έχουν ένα παιδί, αυτοί που θέλουν να κάνουν παιδιά, αυτοί που έχουν δύο παιδιά, αλλά και η τρίτεκνη και η πολύτεκνη. Πλέον το κράτος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νέο γονιό, πέραν των επιδομάτων των μόνιμων που υπάρχουν. Παράδειγμα μια.
4: Ο Μαρινάκης στον Αντένα, στους συναδέλφους οι οποίοι πέρσι ήταν στο Sky, στον οποίο είναι τώρα η τώρα. Όλοι μόνοι τους, χωρίς αντίλογο. Και στην ΕΡΤ, πάλι μόνη της, η Νίκη Κεραμέως.
10: Το δεύτερο μέτρο αφορά τους εργαζομένους. Με νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%. Και όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η νέα αύξηση, στην οποία είμαστε πολύ κοντά πλέον.
4: Όλα αυτά τα ποσά που σας λένε βέβαια είναι μεικτά, έτσι. Δεν είναι αυτά που βάζετε στη τσέπη. Δηλαδή, ούτε αυτό δεν λένε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι 900 τόσα μεικτά, πες το. Δηλαδή, σαν να έτσι θέλει να σε παραμυθιάζει μέχρι τελευταία ώρα, μέχρι τελευταία τάκα.

0: 9.43 Ιντερβέτα Νεράδα Σπορτς. Προσπαθήσαμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και σήμερα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος, τον απόϊχο δηλαδή της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας, στη ΔΕΘ, καθώς επίσης και όλα σας συμβαίνουν από νωρίς σήμερα το πρωί, που μπαίνουμε πλέον σε μια κανονικότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την δική σας ζωή, στις μετακινήσεις, στις δουλειές σας, στις αγωνίες σας και σε όλα τα σχετικά με τη βιοπάλη στην οποία επιδίδεστε όλοι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς. Για βάλε λίγο τώρα ακόμα, μπας και προλάβουμε αυτά.
1: Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να σας την στερήσει αυτή την αυτοδυναμία?
2: Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Ο κύριος Σαμαράς εχθές,
0: ναι,
2: σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
3: Έτσι λέτε.
2: Και θα σας πω μια ιστορία.
3: Γιατί,
2: την
3: γιατί.
2: Οποία θα σας πω όπως την έζησα. Mm-hmm. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους
0: μου. Και εσύ καφέ, ρε παιδί μου.
2: Δεν σας πω για ποιον ομιλία.
0: Και εσύ καφέ.
2: Μπορείτε να σκεφτείτε. Και οι οποίοι ήρθανε τούρμπο. Mm-hmm. Λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Mm-hmm. Τέλος.
3: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Βρε αμάν, βρε εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Όχι και έτσι.
1: Από τους ίδιους.
2: Από τους ίδιους.
3: Βλέποντας τον Σαμαρά.
2: Βλέποντας τον Σαμαρά. Όχι και έτσι. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
1: Θα σας συσπυρώσει δηλαδή.
3: Αυτό λέει, ναι.
2: Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεμπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αρχηγός, τον τίμησε αυτή η παράταξη, έδωσε αγώνα. Εγώ έδωσα αγώνα όταν επιστρέψαμε το 18% να το κάνω.
0: Έδωσες αγώνα γιατί είχες φύγει. Και όταν ήταν το 18% που λέτε για το Σαμαρά σε περίοδο μνημονίων, εσύ είχες κάνει τη Δημοκρατική Συμμαχία και μετά σε μάζεψε πίσω. Αλλά αυτά βέβαια δεν τα λες. Πριν κλείσουμε, και επειδή αναφέρθηκες στα ελληνοτουρκικά, άκου και αυτό.
2: Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη.
0: Στην ίδια εκπομπή τα έλεγες μια μέρα πριν έρθει ο Ερντογάν στην Αθήνα για την Συμφωνία των Αθηνών. No 9.43 Ιντερβέτερ Σπορτς, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη ραδιοφωνική μας μετάδοση. Ακολουθούν εκλεκτοί συνάδελφοι, η Βασιλική Πολύζου με τη δεύτερη ματιά, και αμέσως μετά τα φιλαράκια μου, ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Πάνος ο Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στον ανεξάρτητο, στον ελεύθερο, στον αδέσμευτο ραδιοφωνικό σταθμό, στον 943 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς. Εμείς πρώτα, ο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στον Παναθηναϊκό το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Το τριφύλι επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Τα γκόλ για τους πράσινους πέτυχαν τα Μπόρδα στο 29 και τα Τέις στο 38 και 53. Για τους Θεσσαλονικείς μείωσε στο 90-2 ο Ούγκρισιτς με το παρθενικό του γκόλ στην ομάδα. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω των αποβολών του Ελουστόντο και Ντέσσερς. Άξιζαμε την νίκη σήμερα, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, υπήρξε πίεση και είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε μετά τον αγώνα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι, κάναμε κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε το παιχνίδι. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά γιατί σήμερα ήταν πρωταγωνιστή στο ΒΑΡ, τόνισε ο Αλέσιο Λύση μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Τραυματίας στον Αστράγαλο, απεχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούπ Ελ Καμπί υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούνταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Εξάρθρωση όμου υπέστη ο Ζόελ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πιρόλα, ο οποίος απεχώρησε τραυματίας. Στην αναμέτρηση της Τρίτης με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League στρέφονται στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνο θα σφυρίξει την πρώτη αναμέτρηση του κεφάλου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων, Ρούμπεν Ρέγιες. 3-3 στην και κορυφή για τους Αγρινιώτες. Ο Πανετολικός επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στο Λάμπρος Κατσόνης και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος σε εισάριθμους αγώνες. Σκόρε της αναμέτρησης ο Πόκου στο 77 και στο 90-4. Αντρόμητος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκόρ στο 2 με τον Μουτουσάμι, ενώ η ομάδα της Μεσσηνίας ισοφάρισε με αυτογκόλ στο 52 του Σταυρόπουλου. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες. Ο Φινίκησε στο Παγκρίτιο στάδιο 2-0 την Κηφισιά. Τα γκολ πέτυχαν στο 24 ο Ανδρούτζος και στο 32 ο Μπουχαλάκης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στα 2 αωράκια και κατέκτησε το Crete International Basketball Tournament. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες ο Σενεγαλέζος Mbaye Ndiaye με 16 πόντους, 4 rebounds και 2 assists. Στη Super League 2 ο ΑΕΛ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, νέος του Χρυσούπολης Άκυνος 1-1, Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β' 2-0. Η Άρσεναλ λήξε 2-1 την Τζέλσι στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν, χάρη σε ασίστ του Χρήστου Τζόλη στο γκολ του Όντεγκαρτ. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Everton Manchester United 2-2. Στην τέταρτη αγωνιστική της La Liga, Valencia Barcelona 0-5, Alavés Osasuna 5-2, Μάλαγα Levante 0-0, Espanyol Sevilla 1-1. Στη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Mainz 0-5, Eintracht Frankfurt Augsburg 1-4. Juventus και Milan αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Parma Monza 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2. Στην τρίτη αγωνιστική της Ligue 1, Τρουά Στρασβούργο 2-6, Ανζέ Ρεν 1-2, Μαρσέι Παρί FC 2-3. Και ο Στέφανος Τσιπάς γνώρισε την ήττα 3-0 σετ από τον Μπεν Σέλτον, νούμερο 8 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε στους 16 την πορεία του στο Αμερικανικό Grand Slam. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μπαίνουμε σε νέα εβδομάδα. Σαφώς θα πω πλουσιότερη έπειτα από τις παροχές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι εξασφάλισαν χριστουγεννιάτικο επίδομα 500 ευρώ. Οι συνταξιούχοι θα εισπράξουν το δικό τους επίδομα αυξημένο κατά 100 ευρώ. Από φέτος θα παίρνουν 400 ευρώ. Τον Ιανουάριο μάλιστα θα δουν αυξημένες τις συντάξεις τους, διότι θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Είχα βέβαια για χρόνια την απορία με αυτήν την υπόθεση. Ακούγαμε διαρκώς για την προσωπική διαφορά που θεσμοθετήθηκε από το νόμο του Γιώργου Κατρούγκαλου. Αλλά επί 7 χρόνια τον διατήρησε η σημερινή κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Βόλευε ή μήπως ήταν απαραίτητο το ασφαλιστικό σύστημα? Το άλλο ερώτημα βέβαια αφορά στην επάρκεια των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Μπορούν να σταθούν απέναντι στην ακρίβεια? Θέτω το ερώτημα διότι έχω ακούσει αντικρουόμενες απόψεις από υπουργούς της ίδιας κυβέρνησης. Άλλοι λένε ότι το πρόβλημα είναι οι διαρκείς ανατιμήσεις ακόμα και στα βασικά αγαθά. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η ακρίβεια γίνεται αισθητή στους πολίτες διότι ακόμα είναι χαμηλή η μισθή σε σύγκριση με τα ποσά που εισπράταμε πριν από το 2010. Ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής πάντως με προσγείωσε στην πραγματικότητα. Υποθέτω θα προσγειώσει και εσάς. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, το ιδιωτικό χρέος σε δημόσιο και τράπεζες ανέρχεται στα 421 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα δηλαδή και από όσα είναι το χρέος της Ελλάδας. Από το προαναφερόμενο ποσό, τα 238,6 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα. Τρομερό όμως είναι ότι από το 2018 μειώθηκαν οι οφειλές στις τράπεζες. Από τα 99,7 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσαν στα 72,3 δισεκατομμύρια. Άρα αυξήθηκαν τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ερώτημα είναι τι πράττει η κυβέρνηση για να μπορέσει να εισπράξει όσα περισσότερα χρήματα γίνεται. Πρόσφατα άνοιξε η πλατφόρμα για νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Αλλά με πολλούς αστερίσκους οι οποίοι ταλαιπωρούν εκείνους που έχουν την πρόθεση να πληρώσουν αλλά με βάση τις δικές τους δυνατότητες. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη να ρυθμιστούν τα χρέη σε 120 δόσεις. Προφανώς και έτσι θα μπουν περισσότεροι πολίτες στον πειρασμό να προχωρήσουν στη διαδικασία. Κυρίως όμως θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς όφελος των κρατικών ταμείων. Άρα και της κοινωνίας, διότι η μείωση του ιδιωτικού χρέους θα οδηγήσει και στη σταδιακή εξόφληση των κρατικών οφειλών. Κάποιοι ίσως προσπερνούν την απογείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όταν όμως εμφανίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έστω και με ενουθεσίες, δεν γίνεται να αδιαφορήσουμε. Ειδικά όταν ρίχνει το τυράκι ως δόλωμα. Με τη μείωση των ληξιπρόθεσμων θα ανοίξουν οι κάνουλες των τραπεζών και θα αποκτήσουμε πρόσβαση στα ταμεία τους για να δανειστούμε. Επίσης θα μπορέσει το κράτος να ασκήσει καλύτερη κοινωνική πολιτική. Αυτά μας λένε. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε. Τη φάκα εννοείται. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 6939 943 943.

0: Μέτρα στήριξης για κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πακέτο ξεπέρασε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα με σφιχτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Παράλληλα στη συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και ειδικά στα ελληνοτουρκικά. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, έναν εργάτη της κυβέρνησης, όπως τον αποκαλούν στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ εγώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, το πρώτο σχόλιο σας για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την αντιπολίτευση, να πούμε ότι ασκούν σκληρή κριτική. Εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσω με το τελευταίο. Η κριτική προφανώς της αντιπολίτευσης ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα μέτρα, πράγματι ισχύει. Όταν τα μέτρα του Πρωθυπουργού είναι 2,2 δις και συναγωνίζεται το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα για να ποιος θα ξεπεράσει τα 13 δις πιο γρήγορα, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση στο μέγεθος του τι τάζει ο ένας και τι θα δώσει ο άλλος, διότι στην περίπτωση κυβέρνησης θα υλοποιηθούν μέχρι κεραίας και στην περίπτωση της αντιπολίτευσης είναι απλώς κούφια λόγια και δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Τώρα, έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εγώ ήθελα να εστιάσω λίγο στον φιλοαναπτυξιακό τους χαρακτήρα, διότι δεν έχει τονιστεί, αν θέλετε, ακόμα. Είναι και ενδεχομένως και νωρίς ακόμα, έτσι οι αναλυτές τώρα τα εξετάζουν και βλέπουν τα αποτελέσματά τους. Τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις γρηγορότερες αποσβέσεις και με τα κίνητρα που έχουν δοθεί στις επιχειρήσεις ώστε να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους, να έχουν σύγχρονα καινούργια εργαλεία, να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, 400.000 επιχειρήσεις να έχουν χρήση, να κάνουν χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα, καλύτερες υπηρεσίες και φυσικά στην υπηρεσία των θέσεων εργασίας, των καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας και της εξωστρέφειας της οικονομίας.
0: Θέλω να μου πείτε τώρα, κύριε Υπουργέ, αν αυτές οι εξαγγελίες που ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρωθυπουργό, μπορούν αυτές οι παροχές να αντιστρέψουν το κλίμα της κοινωνίας? Και γιατί θέτω το ερώτημα? Διότι μπορεί να δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αλλά απέχει, να πούμε, πολύ από την αυτοδυναμία. Ενώ εκφράζεται και μία δυσφορία των πολιτών, και επειδή είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο, καλό είναι να το συζητήσουμε.
1: Ναι, φυσικά πλησιάζουμε τώρα. Πια αυτή ήταν η τελευταία ΔΕΘ πριν τις επόμενες εκλογές. Οπότε και να γίνουν αυτές του χρόνου, η επόμενη ΔΕΘ θα έχει την καινούργια κυβέρνηση που θα έχει βγάλει ο ελληνικός λαός. Και συνεπώς είναι εν της πράγμαση μια αφετηρία για αυτόν τον άτυπη αφετηρία για αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι αυτό που έχει σημασία όταν κάποιος κάνει παροχές, αν θέλετε, ή ανακοινώνει παροχές από τη ΔΕΘ και στη συνέχεια τις υλοποιεί, δεν είναι τόσο οι ίδιες οι παροχές, δεν είναι το ύψος τους που μετράει, αλλά κατά πόσον αυτές οι παροχές έρχονται να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τη δικαιοσύνη ή να βελτιώσουν με προβλήματα ή να ενισχύσουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες πράγματι το έχουν ανάγκη. Και αυτό, αν δείτε όλη τη βεντάλη, όλη την γκάμα των παροχών αυτών που έχουν σχέση με τους δημόσιους υπαλλήλους, με τους συνταξιούχους, με τους αγρότες, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, βλέπετε ότι πράγματι είναι πολύ στοχευμένες, πολύ συγκεκριμένες και κατατείνουν στο να βελτιώσουν, όπως είπα, την καθημερινότητά τους και τις συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, χθες άκουσα από αρκετά στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και οφείλω να θέσω το ερώτημα σε εσάς, έτσι για να ακουστείτε και να δώσετε κι εσείς μια απάντηση. Αφού υπήρχε λοιπόν αυτή η δυνατότητα για παροχές, γιατί δεν ενισχύθηκαν ανάλογα οι διάφορες κοινωνικές ομάδες και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο?
1: Κοιτάξτε, κάθε

0: εισόδημα, το οποίο να είναι αφορολόγητο για να μπορέσουν να χτίσουν τις ανάγκες που έχουν νέα παιδιά, να κάνουν οικογένεια ή να βρουν ένα σπίτι και ούτω καθεξής. Φέτος ήταν περισσότερο απλωμένο το μήνυμα, κυρίως φιλοαναπτυξιακό, όπως είπα προηγουμένως, διότι είχε κάτι για τις επιχειρήσεις, είχε κάτι για να κουφίσει τους ακρότες ώστε να μείνουν και να συνεχίσουν να παράγουν στην επαρχία, είχε κάτι για τους συνταξιούχους, οι οποίοι και αυτοί έχουν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια μεγάλο μέρος του βάρους της προσαρμογής της οικονομίας μας, και είχε και κάτι φυσικά για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι αρκετές από τις περικοπές των προηγούμενων ετών ήταν πάνω στους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Επίσης, κύριε Θεοχάρη, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει με την Τουρκία ανύπαρκτα ζητήματα και ότι η μόνη διαφορά μας έχει να κάνει με την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Οι Τούρκοι όμως ετοιμάζονται να νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε.
0: Κοιτάξτε, η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από μόνη της δεν λέει τίποτα. Δημιουργεί όμως δύο ζητήματα. Πρώτον, είναι κατά πόσον θα θελήσουν στο πεδίο να οξύνουν τις καταστάσεις και να πάμε σε θερμά καλοκαίρια όπως είχαμε το 2020 ή ενδεχομένως και ακόμα χειρότερα. Και φυσικά εκεί θα συναντήσουν την αντίδραση και την αντίσταση τη δική μας, καθότι έχουμε και την αμυντική μας θωράκιση ενισχύσει και τις στρατηγικές μας συμμαχίες και εξηγούμε και επεξηγούμε σε φίλους και συμμάχους ότι εδώ εξελίσσεται μια άνευ προηγουμένου τουρκική επιθετικότητα. Και το δεύτερο φυσικά είναι ότι για να μπορέσουμε να έρθουμε κάποια στιγμή σε επίλυση των διαφορών, θα πρέπει κάποιος πολιτικός εκατέρωθεν και από την Ελλάδα μας και από την Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι, αν δεν τα βρει να πάει στη Χάγη, να αποδεχτούν ένα αποτέλεσμα μιας διαιτησίας. Όλα αυτά θα τα κάνει πάρα πολύ δύσκολα το να υπάρχει ένα νομοθέτημα, να πρέπει να πάει στη Βουλή και να πρέπει να το άρει και να πρέπει να το ακυρώσει μερικά ή συνολικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υποθηκεύει το σήμερα μια τέτοια πράξη της Τουρκίας, του Ερντογάν ή της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, αλλά υποθηκεύει δυστυχώς και την όποια δυνητική επίλυση στο μέλλον.
1: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, άκουσα προηγουμένως στο Sky την κυρία Μπακογιάννη να λέει στον κύριο οικονόμου ότι καλές είναι οι συμμαχίες, αλλά αν χρειαστεί, αν γίνει κάτι, θα πολεμήσουμε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του πολέμου?
0: Φυσικά, όταν λέμε ότι στο πεδίο θα πρέπει να διεκδικήσεις τα δικαιώματα τα οποία έχεις και να τα διασφαλίσεις και να τα προστατεύσεις και να τα υπερασπιστείς, προφανώς σε τελική ανάλυση εκεί καταλήγουν τα πράγματα. Συνεπώς πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είμαστε τουρκοφάγοι ή εν πάση περιπτώσει στον πολιτικό διάλογο να εγκαλούμε την εκάστοτε κυβέρνηση γιατί δεν είναι πιο επιθετική απέναντι στους γείτονές μας, αλλά να καταλάβουμε ότι όλα αυτά έχουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα και αν οι εκατέρωθεν οι προκλήσεις επαυξάνονται, προφανώς τελικά εκεί καταλήγουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν είναι θεωρητικό ενδεχόμενο. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία στη μεν βόρεια ανατολική γειτονιά μας έχουμε έναν πόλεμο, στη δε νότιο ανατολική γειτονιά μας έχουμε ένα δεύτερο. Και αυτοί οι δύο κύκλοι, αυτά τα κύματα, τα αρνητικά των δύο πολέμων, τέμνονται και εφάπτονται στο δικό μας χώρο, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Θεοχάρη, να πούμε ότι είναι αναφέρωτο το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της στα 12 ναυτικά μίλια με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Άκουσα και προηγουμένως να λένε ότι να μεταφέρει ο κύριος Κωστίδης ότι η Τουρκία, εάν σε περίπτωση επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα, υπάρχει απόφαση που αποτελεί λόγος πολέμου.
0: Ναι, βεβαίως, είναι το λεγόμενο casus belli. Αυτό το έχει θέσει από την δεκαετίες πια η Τουρκία ως ένα ζήτημα υψής της σημασίας από τη δική τους πλευρά. Κανένας πρωθυπουργός δεν έχει τολμήσει να το αμφισβητήσει, εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με κόσμιο με τρόπο αλλά με πολύ σαφή θέση, είχα βρεθεί τότε στη συνεδρίαση του 6ου Στρατηγικού Συμβουλίου, ανώτατου μάλλον Συμβουλίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, Και εκεί στην συνέντευξη τύπου

0: στο παλάτι του Ερντογάν έθεσε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρέπει επιτέλους αυτός ο αναχρονισμός να τελειώσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει αύριο στην Αίγυπτο, να πούμε, για να συναντήσει τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σί. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι περιμένουμε από τις επαφές με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Σας ρωτώ διότι το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα προσπαθεί να αγκαλιάσει το Καϊρό.
0: Κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτές οι κινήσεις. Η Άγκυρα έχει πάντοτε μια πολιτική. Η σχέση μας με τους γείτονές μας δεν ετεροπροσδιορίζεται. Δεν προσπαθούμε εμείς να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας, οικονομικές σχέσεις, πολιτικές και γενικότερα φιλικές σχέσεις με την Αίγυπτο και με κάθε γειτονά μας, ώστε να έχουν ή να μην έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Μακάρι η Τουρκία να έχει καλές σχέσεις και μέσα στις χώρες που έχει καλές σχέσεις να είναι και η Ελλάδα. Να σταματήσει να έχει αυτού του είδους την επιθετική ρητορική και πολιτική. Σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι μακραίωνες, εγώ θα σας έλεγα, και στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στο γεγονός ότι οι δύο παράρχοι πολιτισμοί είμαστε οι φορείς τους, κρατάμε την παρακαταθήκη τους, αν θέλετε, και για τις επόμενες γενναίες. Ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Αλ-Σίσι έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση, εξαιρετική χημεία και συνεννοούνται για όλα τα θέματα που κατά καιρούς μπορεί να εμφανίζονται ως σύννεφα στις σχέσεις, και σίγουρα η σχέση μας αυτή, τουλάχιστον και στο ενεργειακό οικονομικό πεδίο, είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για όλη την Ευρώπη. Το καλώδιο μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου είναι ένα έργο το οποίο θα προσδώσει ενεργειακή ασφάλεια, διαφοροποίηση τιμών και μειωμένες τιμές στις ηλεκτρικές τιμές της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.
1: Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε αν θα βρεθεί και κάποια λύση για την Αγία Εκατερίνη του Σινάη, κύριε Υπουργέ.
0: Κοιτάξτε, τώρα οι συζητήσεις υπάρχουν, τα θέματα έτσι δεν είναι σε μια περίοδο όξυνσης, νομίζω είναι κατάλληλο σημείο να γίνουν αυτές και να συνεχίζονται αυτές οι κουβέντες να πραγματοποιούνται ώστε να βρεθεί επιτέλους μια λύση και για αυτό το θέμα.
1: Ελπίζουμε πάντως να μην μείνουμε μόνο στις συζητήσεις αλλά να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι αλλάζει στην Ευρώπη, κύριε Θεοχάρη, από την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στη Σαξονία.
0: Κοιτάξτε, πάντοτε τα κόμματα του λαϊκισμού σε δύσκολες εποχές, εποχές ακρίβειας, εποχές ανασφάλειας ενισχύονται. Δυστυχώς η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι όταν ενισχύονται αυτά τα κόμματα που προσφέρουν εύκολες λύσεις, το ζήσαμε και εμείς εξάλλου, δεν είναι και μια μακρινή ιστορία, σε εμάς είναι μόλις πριν από λίγα χρόνια, τελικά δεν έχουν λύσεις, γιατί οι λύσεις που προσφέρουν ακούγονται ευχάριστες στα αυτιά αλλά δεν μπορούν να υλοποιηθούν στην πράξη, και συνεπώς τα επόμενα στάδια συνήθως είναι μια απογοήτευση του κόσμου και μια στροφή του σε ακόμα πιο ενδεχομένως ακραίες καταστάσεις. Στη χώρα μας δεν συνέβη αυτό. Στη χώρα μας είδαμε μια στροφή προς την σοβαρότητα, κανονικότητα. Ο ελληνικός λαός επέλεξε μια κυβέρνηση σαν την Κυριακό Μητσοτάκη, στην οποία ζήτησε στην πραγματικότητα να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε αυτά τα χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και τα επόμενα. Ελπίζω ότι αυτό το πείραμα που ενδεχομένως να κάνει το κρατήριο της Γερμανίας να μην αποβεί άσχημο για συνολικά για την Ευρώπη, για το ευρώ, γιατί πολλές από τις θέσεις του ΑΕΦΤΕ είναι αντιευρωπαϊκές και συνεπώς θα θέσουν ζητήματα συνοχής ενδεχομένως και ολόκληρης Ευρώπης, ίσως όχι ακόμα όσο έχει κερδίσει στο κρατήριο, αλλά όταν περάσει και αν περάσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο, προφανώς τα πράγματα αλλάζουν. Νομίζω όμως και στο οικονομικό πεδίο μπορεί να δούμε κάποιες επιπτώσεις με τα ομόλογα της Γερμανίας να παίρνουν την ανηφόρα, τα κόστη δανεισμού της να δυσχεραίνουν τον προϋπολογισμό της και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
0: Και την καλή κουβέντα.
1: Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 για να δούμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επιτέθηκε μόνο στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Προέτρεψε μάλιστα τους δημοσιογράφους να ρωτήσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη τι θα συμβεί εάν δεν αποκτήσει η Ελλάδα σταθερή κυβέρνηση μετά από τις εκλογές. Η απάντηση λοιπόν από τη Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για αλαζονία, αναξιοπιστία και εξαπάτηση. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τη ΔΕΘ και όχι μόνο με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Θανάση Γλαβίνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γλαβίνα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα αρχίσω, κύριε Γλαβίνα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλύπτουν, θέλω να μας πείτε, τις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Εντάξει, πολύ αργά για δάκτυα, το έχουμε ξαναπεί. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες, την τεράστια ακρίβεια, τις τεράστιες δαπάνες που πρέπει να πληρώνουν καθημερινά ο Έλληνας πολίτης για την υγεία, για τα ενοίκια, για το σούπερ μάρκετ, για την ενέργεια, για τα καύσιμα. Όλα αυτά νομίζω έχουν δημιουργήσει μια συσφυκτική κατάσταση, στην οποία ο Πρωθυπουργός δεν θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Επιλέγει μια διαφορετική πολιτική. Να λέει ότι θα αυξάνει διαρκώς τους μισθούς, το λεγόμενο μέρισμα της ανάπτυξης θα διοχετεύεται και στους υπόλοιπους Έλληνες, αλλά νομίζω αυτό είναι μια στρατηγική και μια αποτυχημένη πρακτική, η οποία κυρίως στοχεύει στο να δημιουργήσει μια Ελλάδα πολλών ταχυτήτων. Αυτοί οι οποίοι, ναι, ενδεχομένως οι λίγοι να απολαμβάνουν αυτό το κομμάτι της μεγάλης ανάπτυξης που ευαγγελίζει η κυβέρνηση, αλλά η πλειοψηφία να μην έχει πρόσβαση σε αυτό το μερίδιο, και μαζί με την ατελείωτη ακρίβεια όπως αυτή έχει δημιουργηθεί στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, να δυσκολεύεται πάρα πολύ να επιβιώσει και να βγάλει μια καθημερινότητα. Έχει γίνει πια, νομίζω, στοιχείο της σύγχρονης Ελλάδας το ο μισθός να τελειώνει στις 15 μέρες, το διαθέσιμο εισόδημα να μας κατατάσσει στην τελευταία θέση της σχετικής ευρωπαϊκής λίστας. Από κοινού με τη Βουλγαρία ενδεχομένως να την έχουμε ξεπεράσει. Να εξοδεύουμε πάρα πολλά από τα χρήματά μας για την ιδιωτική υγεία, καθώς τα ελληνικά νοσοκομεία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί σε σύντομο και γρήγορο και αποτελεσματικό χρόνο. Νομίζω όλα αυτά δημιουργούν μια συσχετική κατάσταση όπου η Νέα Δημοκρατία αυτά τα προβλήματα για δικές της δεσμεύσεις απέναντι σε συγκεκριμένα ολιγοπόλια και ενδεχομένως και πολιτικές επιλογές, οι οποίες πιστεύει ότι είναι σωστές ενώ δεν αποδίδουν, νομίζω έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Εξού και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, η πλειοψηφία, η πρόληψη, η πλειοψηφία είναι εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Η εύλογη απορία των πολιτών, κύριε Γλαβίνα, αφορά στον χρόνο βέβαια που αποφάσισε να δώσει η κυβέρνηση ακόμα και τις συγκεκριμένες παροχές. Γιατί, το ερώτημά μου είναι, δεν το έπραξε τα προηγούμενα έτη? Έπαιξε ρόλο ότι μπήκαμε στην ευθεία για τις εκλογές, κύριε Γλαβίνα?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει προκύψει πράγματι. Γιατί τώρα, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί όλα τα προηγούμενα δεν σκεφτήκατε να προχωρήσετε σε τέτοιες ενέργειες, να καταπολεμήσετε την ακρίβεια, να μπείτε σε μια άκουσα, δηλαδή, το ζήτημα της ενέργειας. Και λέει ο Πρωθυπουργός, θα μειώσουμε την ενέργεια, λέει 30%. Ωραία. Πώς? Πότε? Γιατί δεν το κάνετε τώρα? Και αν προκύψει μια ακόμα ενεργειακή κρίση, πώς θα την διθασέψετε σε επόμενο στάδιο? Θέλω να πω ότι όλα αυτά φαίνονται, ακούγονται κάπως έδειχα καμιά φορά, αλλά νομίζω είναι εξαιρετικά προβληματικά και δύσκολα στο να υλοποιηθούν, παρά προτιμούν να λειτουργούν κάπως, όπως είπατε και εσείς, σε μια προεκλογική περίοδο, στην οποία βέβαια νομίζω η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τρέχει και πολλές ελπίδες σχετικά με τα ποσοστά της. Περισσότερο θέλει να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι δεν υπάρχει καμία επιλογή, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Η κυβερνησία είναι η καταστροφή της χώρας. Οπότε ξέρετε ότι είμαστε διεφθαρμένοι, ξέρετε ότι δεν έχουμε καταφέρει και πολλά, αλλά ψηφίστε μας γιατί η χώρα θα έχει κυβερνησία. Νομίζω είναι μια συνταγή η οποία θα την οδηγήσει στη Νέα Δημοκρατία, φυσικά, σε καταστροφή.
0: Βέβαια, να πούμε, κύριε Γλαβίνα, ότι είναι καιρός να το σκεφτεί και ο κόσμος γιατί συμβαίνει αυτό προεκλογικά, αν συμβαίνει αυτό και δίνονται όλες αυτές οι παροχές. Είναι καιρός αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω ο κόσμος πια έχει την οριμότητα και τις παρακολουθήσεις που παρακολουθούν τα πράγματα. Πλέον υπάρχει μεγάλη διασπορά στην ειδησιογραφία. Εύκολα κάποιος έχει πρόσβαση στην πληροφορία παρά την λεγόμενη χειραγώγηση. Νομίζω ο κόσμος έχει την οριμότητα να καταλάβει. Το θέμα είναι να συμμετάσχει στις εκλογές. Νομίζω το μείζον, το κλειδί στις επόμενες εκλογές είναι η συμμετοχή, ή όσο το δυνατόν φυσικά μεγαλύτερη συμμετοχή, για να έχουμε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έχει σημασία ο κόσμος να ψηφίζει, η δημοκρατία να είναι ισχυρή. Νομίζω αν αυτό συμβεί, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καμία πιθανότητα, όχι πανεκλογής. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι αυτό που αφουγκράζεστε εσείς, κύριε Κλαβίνα, είναι ότι δεν θα κερδίσει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτές τις εξαγγελίες. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Να σας προκαταβάλω. Νομίζω τώρα θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες κάποιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα προσπαθούν να δείξουν μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μία ή δύο μονάδες και βρίσκεται κοντά ή γύρω από το 30%. Και αυτό θα προσπαθήσουν να μας πούνε ότι είναι όθηση στα πανιά στην κυβέρνηση, αλλά νομίζω όσο θα πηγαίνουμε μέσα στο χειμώνα και όσο θα προχωράει η διαδικασία της διακυβέρνησης και η καθημερινότητα των Ελλήνων, όλο αυτό θα εξανεμιστεί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Κλαβίνα, είστε ανάμεσα στην κοινωνία. Αυτό που θέλω να μου πείτε, με βάση βεβαίως τις δηλώσεις και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε χθες λόγο για συμφωνία πρόοδου και ευημερίας. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει ευημερία στην κοινωνία, μιας και βρίσκεστε μέσα στην κοινωνία?
1: Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί την ευημερία την οποία επικαλείται ο Πρωθυπουργός. Ευημερία σημαίνει οι Έλληνες να έχουν μια κατάλληλη, μια καθημερινότητα ικανή να τους προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, να υπάρχει αγοραστική δύναμη, να υπάρχουν υπηρεσίες σε κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία, να μπορούν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι στις βασικές τους ανάγκες με αξιοπρέπεια και σεβασμό, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, είναι η αλήθεια, πολλές φορές. Ως εκ τούτου νομίζω, συγγνώμη για την εκφασαρία, ως εκ τούτου νομίζω οι Έλληνες δυσανασχετούν. Έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ η οικονομική κατάσταση στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που επικαλούνταν την επιστροφή σε μια κανονικότητα. Αυτό τελικά δεν έχει γίνει και αυτή είναι και η μεγάλη αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας, που ενώ διαχειρίστηκε ένα παξολό χρημάτων και θεωρητικά ευαγγελίστηκε την επιστροφή στην κανονικότητα, αυτή η επιστροφή συνοδεύτηκε με ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά δεν το είδανε ποτέ οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους, στην ατελεία τους, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ρεύματος, όλα αυτά τα οποία μας πληγώνουν καθημερινά.
0: Μάλιστα, κύριε Κλαβίνα, αν γίνεται να μείνουμε σε κάποιο σταθερό σημείο, γιατί σας ακούμε.
1: Δυστυχώς τώρα είμαι εν κινήσει, αυτό είναι λίγο ένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, φτάνουμε ούτως ή άλλως προς το τέλος της συζήτησής μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε και το Σάββατο, κύριε Κλαβίνα, με άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, την υπογραφή ενός συμβολαίου τιμής με τους δανειολήπτες σε μία βέβαια περίοδο που απογειώθηκε το ιδιωτικό χρέος. Τι άλλο θα πει στη ΔΕΘ, θα θέλαμε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, στοχεύουμε σε ένα τρίπτυχο το οποίο λέει ότι θα πολεμούμε την πολύ ακριβή καθημερινότητα. Δίνουμε λύσεις στο ιδιωτικό χρέος. Διαβάζοντας την κυρία Κάτη και συμφωνήσατε ότι έχει φτάσει 411 δις, άρα αποτελεί ένα καθημερινό βραχνά για πάρα πολλούς Έλληνες. Και αποκαθιστούμε τη θεσμική ισορροπία της χώρας, καθώς αυτή η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος δεν έχουν πλήξει και δεν έχουν βασανίσει σε ακραίο βαθμό. Νομίζω αυτά θα είναι τα προτάγματα, αυτά θα είναι οι βασικές αρχές πολιτικής μας και θεωρώ ότι καλύπτουν τις ανάγκες που έχει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός σε άμεσο χρόνο.
0: Μάλιστα, θα δούμε λοιπόν τι άλλο θα πει στη ΔΕΘ και εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλαβίνα.
1: Γεια σας.

0: Στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών. Πρόταξε τη σταθερότητα, την οποία θεωρεί ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η δική του κυβέρνηση, μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Την ίδια ώρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να βρουν το δικό τους βηματισμό. Άμεση αποτίμηση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών δεν μπορεί να γίνει, αλλά εμείς θα επιχειρήσουμε μία προσέγγιση με τον Γιώργο Τράπαλη, τον επικεφαλής ερευνών της Good Affair. Καλή σας μέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Τράπαλη, πόσο μπορούν να βελτιώσουν τη δημοσκοπική επίδοση της κυβέρνησης τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
1: Είναι μια αλήθεια ότι όπως και σε κάθε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό το οποίο θα φανεί τις επόμενους μήνες, δηλαδή δεν είναι καν ζήτημα ημερών ή ζήτημα κάτι βραχυπρόθεσμο. Το θέμα είναι κατά πόσο το επόμενο δίμηνο και πολύ δε παραπάνω μέχρι τις επόμενες εκλογές, αν όλη αυτή η διαδικασία την οποία προέβαλε ο Πρωθυπουργός μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εικόνα της κυβέρνησης. Μια εικόνα της κυβέρνησης, η οποία σε αυτό έχει δίκιο κάποια στιγμή που το λέει, αναφέροντας το κομμάτι το. Ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και με σαφή διαφορά από το δεύτερο κόμμα που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι η Αλέξη Τσίπρα, με τη διαφορά ότι ακριβώς επειδή υπάρχει ένας τεράστιος κατακαιρματισμός δυνάμεων, κυρίως στο κομμάτι της λαϊκής δεξιάς και δευτερευόντως στο κομμάτι της προοδευτικής παράταξης, παρόλο που παίρνει αρκετά χαμηλότερα ποσοστά από αυτά τα οποία έπαιρνε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, τελικά καταφέρνει να είναι αρκετά ψηλότερα από τους αντιπάλους του. Θα λέγαμε κυρίως ότι σε εκείνη τη φράση του Πρωθυπουργού υπάρχει μια μισή αλήθεια. Δεν είναι ότι λέει κάτι ψέμα ο Πρωθυπουργός, ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μπροστά, αλλά κυρίως ότι παρόλη τη φθορά, παρόλη την πολύ μεγάλη φθορά, παραμένει ψηλά. Δεν είναι δηλαδή ότι υπολείπεται δυνάμεις όπως ήταν τότε το Πασόκ του Σινίτη, για παράδειγμα το 2004. Σε κάθε περίπτωση ξεκινάει η σεζόν και πρέπει να δούμε και τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων για να δούμε πού θα καταλήξει τελικά όλο αυτό το κομμάτι μέχρι τις εκλογές του, από ό,τι φαίνεται, το 2027.
0: Πολύ σημαντική επισήμανση, κύριε Τράπαλη, ότι παρόλο που υπάρχει αυτή η φθορά, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία να είναι το πρώτο κόμμα. Είναι τροφή για την αντιπολίτευση αυτό, υποθέτω, κύριε Τράπαλη. Θέλω επίσης να μου πείτε, κύριε Τράπαλη, με βάση την εμπειρία σας, η επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Πασόκ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και κατά του Αντώνη Σαμαρά, θα συσπυρώσουν τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε?
1: Είναι απόλυτο λογικό να προσπαθήσει να χτυπήσει κοινά από τα οποία αισθάνεται ότι υπάρχει όχι τόσο απειλή, αλλά θα λέγαμε ένα κοινό το οποίο θα ήθελε να χτυπήσει ώστε να μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσοστά. Αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ και αφορά και το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Για την ελληνική συμπαράταξη είναι προφανές ότι επειδή αυτός είναι ο αντίπαλος των εκλογών, στα βέλη του, γιατί θέλω να ορίσω ότι είναι το κάτι διαφορετικό. Γιατί και αυτό αξίζει να το τονίσουμε, ότι βλέποντας και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είδαμε δύο διαφορετικές μορφές, δύο διαφορετικές προοπτικές εξουσίας και την ακριβία συνέχειας εξουσίας, προφανώς στην Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στην εξουσία, και θα λέγαμε ότι αυτοί οι δύο είναι δύο προσωπικότητες οι οποίες είναι αντίρροπες. Άρα θα έπρεπε να ορίσει ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη διαφορετικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, απ' τη μία προσπαθεί να πιέσει το ΠΑΣΟΚ και να το φέρει ξανά στα διλήμματα του 2012-2015, να το ορίσει ξανά ως μια συμπληρωματική, ως ένα συμπληρωματικό κόμμα εξουσίας και όχι ως ένα αυτόνομο κόμμα εξουσίας. Βέβαια, προφανώς και το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε αυτή την κουβέντα και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια και πολύ δε παραπάνω μετά την ατονία που υπήρχε τα τελευταία δύο χρόνια, που οποία οδήγησε και στην δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και ταυτόχρονα, όσον αφορά το θέμα του κυρίου Σαμαρά, Εκεί είδαμε και λίγο τη μοναδική στιγμή, τις μοναδικές στιγμές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε λίγο να χάνει οριακά την ψυχραιμία του, να μην έχει την ίδια ροή λόγου σε σχέση με τις προηγούμενες παρεμβάσεις του. Φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ο κύριος Σαμαράς θα είναι και το κλειδί των εκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ένα παραπάνω πρόβλημα το οποίο δεν είχε αντιμετωπίσει προηγούμενη φορά. Νομίζω, θα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Πόσο όμως αυτό θα επηρεάσει την πορεία προς την αυτοδυναμία, η κυρία Τράπαλη, η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Από τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, κάποιοι υποστηρίζουν ότι τον προβληματίζει πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μα σίγουρα έτσι και αλλιώς η αυτοδυναμία ήταν αρκετά δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν νομίζω κάποιος μπορεί να το αμφισβητήσει. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά φαίνεται να μην κόβει τόσο από το κομμάτι της τωρινής Νέας Δημοκρατίας, αλλά να κόβει κυρίαρχα από το κομμάτι που θα μπορούσε να αναπτυχθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε όλη την Ευρώπη, και καλό να το πούμε και με την χθεσινή νίκη του ΑΕΦΔΕ στην παλιά Προσία, αλλά βασικά στο παλαιό κομμάτι μιας Ανατολικής Γερμανίας, και καλό να το τονίζουμε της Ανατολικής Γερμανίας, τα κόμματα τα παραδοσιακά έχουν πια πάρα πολύ μεγάλη καμπή. Δύσκολα η Ελλάδα θα αποτελέσει εξαίρεση. Το τονίζω παντού, εδώ και 2,5 χρόνια, όπου καλούμε να μιλήσω, ότι το κομμάτι της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς είναι σε απόλυτη άνθηση. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε έναν φορέα όπως είναι το ΑΕΦΔΕ για παράδειγμα, και έχουμε πολυδιάσπαση φορέων, του φορέα αυτού, δεν μπορεί να είναι μία εξαίρεση για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ότι δεν θα ενοποιηθεί αυτός ο φορέας της λαϊκής δεξιάς, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά θα συμβεί στη χώρα μας. Όμως τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σταθεροποιημένο ποσοστό δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δεξιότερα του Τσεντεού, αν το πάμε με τις χθεσινές εκλογές, που είναι στο 25%. Δευτερευόντως, ναι. Γιατί καλό είναι να τονιστεί και αυτό το κομμάτι, επειδή διαβάζω για σοκ. Με σοκάρει το σοκ εμένα. Δεν υπάρχει κανένα σοκ. Είναι μια αυξανόμενη τάση σε όλη την Ευρώπη, μια απόλυτα λογική νίκη ενός κόμματος, το οποίο μιλάμε για την Ανατολική Γερμανία, ξαναλέμε. Και στις προηγούμενες εκλογές, τις κρατικές εκλογές, τις ομοσπονδιακές εκλογές της Ανατολικής Γερμανίας, αυτό το κόμμα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Απλά έκανε μια υπερβολικά μεγάλη άνοδο τώρα με 15 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη φορά που πάλι ήταν στο 27%. Θέλω λοιπόν να πω, για να συνδέσουμε λίγο και τη χώρα μας όπως και με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια άνοδο ενός κομματιού δεξιότερα στο πολιτικό φάσμα, το οποίο πολύ δύσκολα διαγίνει και στη χώρα μας. Το θέμα είναι ποιος και ποια κόμματα θα το εκμεταλλευτούν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μένει να δούμε στο μου στην κάλπη.
0: Η νίκη όμως του ακροδεξιού κόμματος στο κρατήδιο Σαξονίας, κύριε Τράπαλη, αλλάζει όπως φαίνονται τα δεδομένα στη Γερμανία και επιβεβαιώνει τη ροπή προς την εθνικιστική πολιτική σε όλη την Ευρώπη, σωστά?
1: Θα λέγαμε το δεύτερο κομμάτι, ότι επιβεβαιώνει τη ροπή, όχι ότι αλλάζει. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη, κάποια στιγμή το περιμέναμε να συμβεί, δηλαδή, και ήταν στο πιο εύκολο κρατήδιο να γίνει. Στην Ανατολική Γερμανία, με ό,τι και αν συμβαίνει, με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά της Ανατολικής Γερμανίας από την Δυτική Γερμανία, δεν υπάρχει αυτός ο όρος προφανώς για το Ανατολικό Βερολίνο και το Δυτικό Βερολίνο, αλλά αν κάποιος δει όλα τα στοιχεία των προηγουμένων εκλογών ομοσπονδιακά, θα δει ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές Γερμανίες. Μιλάμε για δύο Γερμανίες, η οποία η μία Γερμανία είναι σαφώς πιο εξυγχρονισμένη από την προηγούμενη. Ποτέ δεν έγινε η πραγματική ενοποίηση της παλαιάς, του παλαιού Ανατολικού μπλοκ, το οποίο μπήκε αργά εντός της υπόλοιπης Γερμανίας, αλλά ποτέ η υπόλοιπη Γερμανία δεν το αφομοίωσε, δεν έγινε σαφώς πιο εξοικονισμένο και τώρα βρίσκει λύσεις οι οποίες είναι σαφώς πιο εθνικιστικές και σαφώς διαφορετικές από αυτές οι οποίες ήταν στο παρελθόν. Αλλά αυτό το έχουμε δει παντού. Παντού υπάρχει μια μετακίνηση ψήφων από τα ευρύτερα σοσιαλιστικά κόμματα προς τα ακροδεξιά, γιατί η ίδια σοσιαλδημοκρατική παράταξη πανευρωπαϊκά δεν είχε δώσει τις απαντήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν την πραγματική τάση την οποία θα μπορούσε να ικανοποιήσει το κοινό το συγκεκριμένο. Απλά για πρώτη φορά βλέπουμε και μετακίνηση από το φιλελεύθερο χώρο προς το ακροδεξιό. Αυτά είναι όλα τα προβλήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει όλη η Ευρώπη, γιατί αυτός ο χώρος εκτινάσεται, γιατί ανεβαίνει, και όχι να σοκάρεται με κάτι το οποίο ήταν προφανές και δεδομένο. Δεν θα σοκαριστεί η υπόλοιπη Ευρώπη όταν για παράδειγμα ο Μπαρντελά θα κερδίσει εκλογές στη Γαλλία, γιατί αυτό είναι η επόμενη, και αυτό πραγματικά θα είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Τράπαλη, θέλω να μας πείτε, η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται ότι έχει πάρει την κάτω βόλτα στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να ανατραπεί και να αναστρέψει την κατάσταση και να επανακτήσει την αρχική δύναμή της?
1: Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Βέβαια, εκεί κρατάμε ένα αστερίσκο, ότι μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος, παρόλο που προφανώς υπάρχει σύγκριση από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, μπορώ και εγώ να επικαλέσω τις δικές μας, που θυμάμαι ότι ξεκίνησε γύρω στο 17-18% ακόμα και σε πρόθεση ψήφου, και αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 1/3. Θα λέγαμε ότι επειδή μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος έχει δύο χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα έχουν οι υπόλοιποι. Πρώτον, κοντά σε ένα νέο κόμμα, τουλάχιστον 60-65% των ψήφων της έρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράζονται από καμία πολιτική κλίμακα. Άρα πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ εύκολο να απαντάνε κάτι διαφορετικό, να μην πάνε να ψηφίσουν, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί αυτό να είναι και η ίδια της ελπίδα και η τελευταία της ελπίδα, ότι αυτός ο κόσμος μπορεί με κάποιον τρόπο να σηκωθεί από τον καναπέ και να πάει. Και δευτερευόντως, μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος κάποια στιγμή έβγαλε μια δυναμική.
0: Μάλιστα.
1: Αν εξετάσουμε τις τάσεις, πάντως είναι μια αλήθεια ότι σαφώς αυτή τη στιγμή η τάση από ένα ενδεχόμενο ακόμα και δεύτερο κόμμα είναι πιο κοντά στην πάλη της εισόδου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο παρά σε ψηλά ποσοστά.
0: Κρατάμε όλα όσα μας είπατε, κύριε Τράπαλη, και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ αύριο στις 9 ακριβώς για να δούμε όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό. Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Πολιτικό σεισμό στην Γερμανία, το ακροδεξιό AFD με επικεφαλής τον Ulrich Zygmunt κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, με τους χριστιανοδημοκράτες να έρχονται δεύτεροι με ποσοστό 17,2%. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με τη συντριβή του Phantom κατά διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Νεκρή είναι ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρους, σε ισχύ το πένθος της ένοπλης δυνάμης. Συναγερμός λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας βαλκανικής καταγωγής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Αύριο απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος στην Κόνιτσα λόγω της μείωσης του ανέμου. Πολύ ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Από σήμερα μέχρι την 5η, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχει είτε μία αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright. Εν τω μεταξύ, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των Αμερικανικών και Ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε στα 96,45 δολάρια. Το βαρέλι, το Αμερικανικό αργό, σημείωσε άνοδο στα 91,85 δολάρια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βρήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της πόλης. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννη στους 24 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: κανένα
1: πράγμα. Όχι, σας παρακαλώ, με φαίνεται σε που ευχαριστώ.
2: Χινιάρικο!
0: Φυσικά.

0: ένα μικρό πράγμα.
1: Όχι, σας παρακαλώ, με φαίνεται σε που ευχαριστώ.
2: Χινιάρικο.
0: Φυσικά.
2: Ολόκληρο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ολόκληρο χιλιάρικο. Τι ωραίο νόμισμα. Σαν ηλιοβασίλεμα είναι.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα σας κύριε Πορναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πρώτη φορά βλέπω χιλιάρικο. Εσείς ξεκινάμε 69-39-943-943 μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που θα δείτε χιλιάρικο, το έχετε ξαναδεί?
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχω καταλάβει. Υπάρχει κάποιο ειρωνικό τόνο τώρα για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
3: Για το χιλιάρικο.
4: Για το χιλιάρικο, για τα 500 που θα δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους, στα 400 ή ανάποδα τα λέω.
3: Καλά.
4: Στα 400 στους συνταξιούχους.
3: Ναι, επειδή όμως δεν θέλω να το συζητήσουμε και ούτε θέλω να ανακοινώσουμε αυτά σήμερα. Επειδή έχουμε άπειρες απορίες και εσείς που μας στείλατε και εμείς έχουμε απορίες που δεν μπορούμε να απαντήσουμε, να περιμένουμε σήμερα την εξειδίκευση και να μιλήσουμε αύριο για το τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά. Ωραία. Εμένα μου αρέσει ο Κουμπαράς.
4: Ο Κουμπαράς είναι ωραίος ο Κουμπαράς. Τόσα βάζεις, τόσα βάζω.
3: Ναι. Εγώ βάζω 1200.
4: Ναι, εγώ βάζω και εγώ 1200.
3: Εγώ βάζω 100.
4: Βάζω και εγώ 100. Αφού έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια το παράδειγμα ήταν για 100 ευρώ, δεν ήταν 1200.
3: Γιατί αφού είπε μέχρι 1200.
4: Ναι, δεν ξέρω στο 1200 αν θα βάζει το ίδιο το κράτος με όσα θα βάλει ο γονέας.
3: Ο Μανώλης, καλημέρα Μανώλη.
4: Αλλά είδες ο Πρωθυπουργός.
3: Πριν ξεκινήσει ο Μανώλης, περίμενε.
4: Ναι.
3: Ο παππούς και η γιαγιά λέει μπορούν να βάζουν.
4: Πιθανολόγο πως ναι. Γιατί να μην μπορούν να βάζουν.
3: Εγώ εσένα μπορώ, γι' αυτό σας λέω την εξειδίκευση. Εσύ εμένα.
4: Τι εσύ εμένα.
3: Μπορεί να βάζεις, ξέρω εγώ, στο λογαριασμό του παιδιού μου.
4: Εγώ ως θείος, φίλος, κουμπάρος
3: και λοιπά. Ως νονός. Ό,τι θες.
4: Πιθανολογώ πως ναι.
3: Ωραία. Βάλε μου ένα 500άρικο και θα σου δώσω το 500άρικο συν 2,5. Επειδή θα μου βάλω ένα 500άρικο η κυβέρνηση.
4: Ωραία. Σωστό αυτό.
3: Γίνεται.
4: Πιστεύω θα γίνεται.
3: Δηλαδή, βάζεις 500.
4: Ναι.
3: Τα βγάζω.
4: Τα βγάζω.
3: Βάζει η κυβέρνηση 500 και σου δίνω 750. Σε ένα κρατάει και εγώ 250.
4: Ωραίο κόλπο αυτό. Ωραίο κολπάκι.
3: Γι' αυτό λέω περιμένουμε εξειδίκευση να δούμε αυτό τον καταπληκτικό Κουμπαρά. Δηλαδή, εγώ που βάζω 5 θα παίρνω 5. Ο άλλο που μπορεί 100 θα παίρνει 100 και ο άλλο που μπορεί 1200 θα παίρνει 1200. Αυτή όμως είναι μια εξήγηση την οποία τη δίνουμε στον αέρα. Χωρίς καμία σοβαρότητα πριν γίνουν οι εξειδικεύσεις σήμερα.
4: Σήμερα είναι στις 12 το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθεί η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εξειδίκευση θα γίνει σε ζωντανή σύνδεση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προφανώς από τον Υπουργό τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό τον Νίκο Παπαθανάση, αλλά και των Υφυπουργών Θάνο Πεταλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο.
3: Κοίταξε, άνοιξε την πεντάλια ο Πρωθυπουργός.
4: Ναι.
3: Άνοιξε την πεντάλια. Και λίγο στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι γκρινιάζουν όλα τα επιμελητήρια που μίλησα της Ελλάδας και επιμελητήρια με προέδρους προσκύμενες στη Νέα Δημοκρατία, λέει, αν είναι δυνατόν. Όλοι. Λίγο από ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι. Λίγο από αγρότες, αλλά δεν τους ικανοποιήσαμε. Λίγο από συνταξιούχους, αλλά δεν τους ικανοποιήσαμε. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Δηλαδή, προσπάθησε να δώσει σε όλους, σε αυτή τη δημοπρασία που λέγεται ΔΕΘ. Ψηφοθερική δημοπρασία, στην οποία βασικά συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός. Πρώτα απ' όλα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός κυβερνάει. Αλλά δεν ξέρω τελικά αν ικανοποίησε τους γονείς, τους παππούδες, τα παιδιά, τις γιαγιάδες, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους δημοσίους υπαλλήλους. Παιδιά, τους δημόσιους υπαλλήλους. Δηλαδή δεν ξέρω, πραγματικά. Έδωσε σε όλους κάτι και δεν άφησε ικανοποιημένον κανέναν. Δηλαδή, με όσους εμείς μιλήσαμε, με όσους μιλήσαμε μέσα στην Κυριακή, δεν έμεινε ικανοποιημένος κανένας.
4: Εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν είναι μια προσπάθεια ουσιαστική για να μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030-2035 ή για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι να μοιράσουμε κάποια λεφτά ως προς το με γνώμονα να κερδίσουμε πολιτικό χρόνο, μπας και ξαναβγούμε στις επόμενες εκλογές. Είναι ακριβώς αυτό. Πάρε 400 εσύ, πάρε 500 εσύ, τα Χριστούγεννα εσύ, μία μείωση φόρου εκεί και τι, μπορούμε, τι ταμείο μπορούμε να κάνουμε. Και το κάθε ευρώ μετριέται σε ψήφους. Εμένα αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Γιατί διαφορετικά θα μιλούσαμε γενικότερα για την Ελλάδα του μέλλοντος και όχι τι θα πάρεις, αν θα πάρεις 400-500 ευρώ τα Χριστούγεννα.
3: Θα τα αναλύσουμε.
4: Χωρίς να θέλω να το ισοπεδώσω το ότι.
3: Θα τα αναλύσουμε σιγά σιγά. Αυτά πάμε τώρα λίγο στα παραπολιτικά.
4: Ναι, τα ωραία τα παραπολιτικά.
3: Τα παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, καταρχάς, ποιες ήταν οι ατάκες γενικότερα, όχι μόνο του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, δηλαδή να πούμε ένα top 3. Εντάξει, χρυσό, ασημένιο με χάλκινο.
3: Θα φτάσουμε και πάμε τώρα λοιπόν για τα παραπολιτικά που οι άνθρωποι μας εκεί. Πρώτα απ' όλα, νιώσαμε μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση, δις μεγάλη συγκίνηση, όταν το εργατάκι, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, πήγε και του έκανε δώρο. Αλλά η μεγάλη συγκίνηση ήταν ότι του παίξανε την πρώτη φορά που ήταν βουλευτής. Δεν συγκινήθηκες εσύ?
4: Εντάξει, δεν είναι, όχι.
3: Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Και με το δώρο που έκανε ο υπάλληλος. Δηλαδή έβγαλε λεφτά από την τσέπη του και του έκανε δώρο. Έβγαλε λεφτά από την ΕΡΤ, από το κράτος, για να κάνει δώρο στον Πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος. Δηλαδή το άλλο πώς λέγεται, το ξέρεις. Δεν κάνει και να το πω. Πάντως τη θέση δεν τη χάνει. Τη δουλίτσα την κρατήσει. Τώρα, γίναν και άλλα. Όπως αυτό όμως που δεν έγινε είναι χειροκρότημα. Παρότι φώναζε, παρότι έλεγε την ώρα που έκανε cut για να πάρει χειροκρότημα. Πολύ μικρό το χειροκρότημα. Και πάλι δεν του βάλανε ένα ψεύτικο.
4: Κατ' εντολή.
3: Και πάλι δεν του βάλανε ένα ψεύτικο.
4: Ήταν κατ' εντολή το χειροκρότημα. Αυτό που, που μου είπανε, χωρίς να ξέρω 100% αν αλήθεια. Αλλά αυτό που μου είπαν είναι ότι υπήρξε εντολή να μην υπάρχουν κραυγές και έντονα χειροκροτήματα λόγω πένθους για τους δύο χειριστές του Φάντομ. Αυτό μου είπαν ότι ήταν εντολή να μην υπάρχουν χειροκροτήματα.
3: Ναι, εδώ τώρα, πάμε σε αυτό.
4: Ναι.
3: Δεν θέλω να μείνω πολύ. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λένε, δεν νομίζω ότι γινόταν να αναβάλει την συζήτηση. Δεν νομίζω ότι γινόταν να αναβάλει τη συνέντευξη. Θα ήταν ένα θέμα πόσοι ανέβηκαν επάνω, πόσοι έπρεπε να μείνουν, πόσοι έπρεπε. Από όλους, πολιτικούς, ανθρώπους, δημοσιογράφους, όλοι, ok. Δεν θα μπορούσε να μην χαμογελάει την ώρα που λέει για τα Ραφάλ και για τις ένοπλες δυνάμεις όταν ο υπουργός του έχει φύγει πίσω? Έπρεπε να γελάει την ώρα που λέει για τα Ραφάλ αυτή τη μέρα που είχαμε δυστύχημα? Δηλαδή με χαμόγελο. Εντάξει, τα έκανες. Θα ξαναμιλήσεις, θα κάνεις και θα δώσεις και συνέντευξη τύπου την άλλη μέρα. Εκείνη την ημέρα με χαμόγελο για τα Ραφάλ. Δηλαδή όπου πάει με χαμόγελο, ό,τι εκδήλωση και να είναι, πρέπει να χαμογελάμε. Λοιπόν, όσο για αυτό που είπες πριν, εγώ έχω συγκρατήσει καταρχάς δύο.
4: Για ποιο θέμα?
3: Για τις ατάκες, αυτά που
4: ναι,
3: είπε.
4: Λοιπόν, ναι.
3: Το πρώτο που συγκράτησα είναι ότι θέλουμε πρόοδο και ευημερία.
4: Ναι.
3: Γιατί μου θύμισε άλλες εποχές.
4: Ναι.
3: Αυτό ήταν παλιό σύνθημα. Είδες που η Νέα Δημοκρατία πάει σε παλιά και που λες μόνο το Πασόκ πάει στα παλιά.
4: Το Πασόκ, πότε έχω πει το Πασόκ?
3: Προχτές, έχω την πει, Αντρέα.
4: Α, για το πανηγύρι λες.
3: Ναι, ναι. Πρόοδο και ευημερία.
4: Ναι, ναι.
3: Το είπε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, εκεί όμως που έμεινα πάλι, είναι, δηλαδή το έχει ξαναπεί, αλλά λέω δεν μπορεί, κάποιος θα το κόψει. Δηλαδή κάποιος δεν θα το γράψει. Είναι ότι ο δικός μας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από 7-8 πόσα χρόνια είναι, με υποκλοπές που δεν θέλει να μιλήσει, με ΠΚΠ που φταίνει οι άλλοι, με ό,τι άλλο θες, μίλησε για τον αγώνα και τη μάχη που δίνει με το βαθύ κράτος.
4: Το είπε αυτό ο Πρωθυπουργός. Μιλάει.
3: Με τη μάχη και τον αγώνα που
4: δίνει. Μάχη για το βαθύ κράτος.
3: Για το βαθύ κράτος.
4: Εντάξει. Λοιπόν, στις ωραίες ατάκες των προηγούμενων ημερών ήταν και η παγκόσμια βάση δεδομένων από τον κύριο Νηφουδή από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ήταν έτσι μια σουρεαλιστική στιγμή.
3: Κάτσε εσύ, φεύγεις τώρα. Εγώ έχω μείνει στην ΕΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Τώρα...
4: Ναι, εντάξει, παιδάμε, θα πάω στην ΕΔΕΘ. Υπάρχουν όμως και δύο ατάκες που είναι και εκτός ΕΔΕΘ. Είναι από μία από την Ελλάδα και μία από το Πασόκ. Είναι ωραίες ατάκες αυτές τώρα. Πρέπει να υποθούν. Δηλαδή είναι για βάθρο. Είναι για βάθρο.
3: Ναι, εντάξει, αλλά είναι για βάθρο δευτερότριτο.
4: Για βάθρο δευτερότριτο.
3: Ναι, δευτερότριτο.
4: Μάλιστα.
3: Τώρα μιλάμε για την πρώτη θέση, για το χρυσό μετάλλιο.
4: Και να πω εγώ το δευτερότριτο. Και είναι και άλλη μια ωραία τάκα από την Βάση και Αναστασίου, η οποία είπε ότι μίλησε με τη γιαγιά της 85 ετών η γιαγιά, όπως το είπε, και ότι έχει αγωνία, ότι της είπε ότι ο Τσίπρας θα έρθει και θα μου πάρει τα βραχιόλια.
3: Ναι.
4: Ναι, και είχε ανησυχήσει η γιαγιά. Δεν ξέρω τώρα αν θεωρεί δεδομένο η γιαγιά της κυρίας Νασίου ότι ο Τσίπρας θα βγει πρώτος, γιατί μόνος πρώτος θα μπορεί να της πάρει τα βραχιόλια.
3: Ναι, εδώ όμως αυτό είναι που αφήνει η κυβέρνηση να αιωρείται, ότι μα έλα που σε ξέρω, μα κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα και φυσικά τον είδαμε στη δημοπρασία που τα έδωσε όλα και όλα. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι οι συνεργάτες

0: Αλλά από κάτω. Αν ζείτε και δεν έχετε πεθάνει από την πείνα, το 30 θα πάμε καλά. Και όταν δίνει την προοπτική μέχρι το 30.
1: Εντάξει, δεν είναι μακριά το 30.
0: Ναι, όταν δίνει την προοπτική μέχρι το 30. Εντάξει. Και λέει ότι μέχρι τότε θα είμαστε καλά. Τι εννοεί, ότι μετά από τότε φεύγω εγώ, πότε θα πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί το έχει δηλώσει. Και να βγει άλλη μία.
1: Και, ναι, είναι η τελευταία τετραετία του.
0: Ναι, ναι, τι λέει, ότι μετά το 30 που θα έχω φύγει εγώ, όλα καλά θα πάνε. Δεν το έχει καταλάβει, δεν το εκλαμβάνει και έτσι.
1: Θα μπορούσε να είναι και αυτή μία ανάγνωση. Λοιπόν, όπως και να έχει, δεν έχουμε πει τα που είμαστε.
0: Ποιοι είμαστε?
1: Και εδώ είμαστε.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι ένα 4,3. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά. Και στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Εσείς 6939-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber. Για να αρχίσουμε να μιλάμε. Πάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κι άλλα.
1: Έχουμε κι άλλα. Πάμε.
0: Εκεί παραπολικά δεν είπαμε.
1: Ναι.
0: Άκουσε τι είπε ο κύριος Δημητριάδης. Μετά τι ζητοκραυγές και το. Τι είπε, άκουσες?
1: Για πες μου.
0: Δεν μπορείς να διοικείς χωρίς εμπιστοσύνη στην ομάδα σου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λαζαρίδης. Αρίστος. Δένδιας. Καραμαλής.
1: Ναι, και, τι.
0: Τι εννοεί. Εμπιστοσύνη μου όχι στην ομάδα στους Πασόκους. Έχει μόνο εμπιστοσύνη ο Πρωθυπουργός.
1: Γιατί σε αυτούς δεν έχει εμπιστοσύνη?
0: Στον Αρίστο, όχι. Στον Λαζαρίδη.
1: Τι, επειδή τους απέμπεψε.
0: Στον Καραμαλή. Ο οποίος Καραμαλής είπε για τον Αντωνιάδη και τον Δωμάζο, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, ήταν την ώρα που μιλούσε.
0: Αλλά μετά τους ξαναπήρε πίσω, ναι. Λέει, όταν ήρθε ο Βαρδιλογιάννης, διόρθωσε το μεγάλο λάθος
1: την
0: ο Βαρδιλογιάννης της ομάδας.
1: Την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, έκανε ένα πρόλογο, προλόγιζε ένα βιβλίο του Δωμάζου. Πάντως, σε μία μέρα όπου θα έπρεπε να είναι η μέρα Μητσοτάκη, δικαιωματικά, πρωθυπουργός της χώρας, μιλάει στη ΔΕΘ, ανακοινώνει
0: και
1: πράγματα.
0: Δεν ήταν η μέρα Μητσοτάκη, ήταν.
1: Ήταν η μέρα Σαμαρά όμως.
0: Κατάφερε
1: ο Σαμαράς να γίνει και η μέρα Σαμαρά. Πρόσεξε και ο Σαμαράς χωρίς κόμμα. Με ένα βιντεάκι. Έγινε η μέρα Σαμαρά.
0: Γιατί το έχουμε το βιντεάκι αυτό?
1: Δεν θα το μπορούμε να το έχουμε σε λίγο.
0: Α, ωραία, μπορούμε να το έχουμε σε λίγο. Πάντως, μπορεί να μου κάνει μια χάρη αμφότερη.
1: Ναι.
0: Αμφότερη και οι δύο.
1: Ναι.
0: Για να μιλάμε για καλά ελληνικά.
1: Ναι.
0: Αμφότεροι και οι δύο, λοιπόν. Να μου κάνει μια χάρη. Μπορεί να κοιτάξουν την ιστεροφημία τους αργότερα και να κοιτάξουν τι παθαίνουμε τώρα.
1: Μα όχι, μετράει και η ιστεροφημία τώρα.
0: Τώρα δηλαδή τώρα, που εγώ πεινάω, μετράει, ναι, η ιστεροφημία.
1: Ναι, ιστεροφημία, μετράει, μετράει η ιστεροφημία.
0: Δηλαδή τώρα θα πάω να ψηφίσω εγώ κάποιον για την ιστεροφημία του?
1: Ναι, γιατί είναι η μάχη των εντυπώσεων.
0: Συγγνώμη, θα πάω να ψηφίσω κάποιον για την ιστεροφημία τη δική του?
1: Θα μπορούσε. Κοίτα, όταν είσαι μέσα στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και είσαι ταυτισμένος είτε με το Μητσοτάκη είτε με το Σαμαρά, μπορεί να σε νοιάζει μέχρι και αυτό.
0: Λοιπόν, δεν είχαμε όμως αυτό. Ξέρεις τι δεν είχα δει στο πανηγύρι?
1: Του Πασόκ.
0: Ναι, ναι.
1: Για πες μου.
0: Είχα πει μόνο για την κυρία Παστολάκη.
1: Τις χαιρετούρες.
0: Ναι, ναι,
1: πολλοί πάρα πολύ. Εγώ είδα και άλλα βιντεάκια.
0: Εγώ τα είδα όλα. Ναι. Νομίζω ότι η πρώτη έρχεται τώρα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Γιανακοπούλου.
0: Ναι. Νομίζω ότι η Νάντια πέρασε από Στολάκι. Γιατί δεν, ναι, είχε τα μονοχαιράτα και αγκαλιές, ναι, που δεν είχε από Στολάκι.
1: Εγώ και την Παρασκευή που το είπες για Μιλένα, είχα δει και τη Νάντια, αλλά δεν το σχολείο.
0: Εγώ δεν το είχα πει. Δεν είχα δει όλο το. Δεν είχα δει το όλο. Καλά το όλο.
1: Νάντια, φουλ χαιρετούρες.
0: Και αγκαλιές.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ
1: η Μιλένα μόνο χαιρετούρε.
0: Μόνο χεράτε.
1: Ναι, οι άλλοι και τα αγκαλιές.
0: Είχαμε και βράχτος τώρα την αγάπη που έχουν για το Τσίπρα, τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και είναι αριστερά.
1: Εντάξει, αυτή είναι μεγάλη αγάπη.
0: Τα καλύτερα.
1: Μεγάλη αγάπη.
0: Δηλαδή, απλά δεν είναι πολύ μεγάλη, δεν έχει φτάσει σε μηνύσεις.
1: Και δεν θα φτάσει σε μηνύσεις, γιατί δεν υπάρχει λόγος μηνύσεων, αλλά είναι μεγάλη αγάπη.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Να το μηνύσουν ως προς τι όμως, δεν υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Καταρχάς,
1: δεν θα μηνύσουν, ξέρεις γιατί. Γιατί νομίζω ότι δεν είναι αμοιβαία η αγάπη. Δηλαδή ο Τσίπρας δεν θα ασχοληθεί. με κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, να μιλήσει.
0: Εκτός από αυτούς που πήρε.
1: Εκτός, ναι, θα πάρει μόνο. Να μιλήσει δεν θα πει κάτι. Μόνο να του πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Όποιον θέλει να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι, οπότε δεν θα υπάρξει λόγο.
0: Αυτοί δεν ήταν παλιοί του φίλοι και συνεργάτες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί δεν ήταν που του εμπιστεύτηκε το μέλλον της Ελλάδας. Αυτοί οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν ήταν οι Μούτσοι που κάνανε λάθος και ρίξαν το καράβι τα βράκια.
1: Έτσι είναι η ζωή όμως. Προχωράει.
0: Και άλλαξε του Μούτσου και τον καπετάνιο.

0: Ο Καλάτσης τον ίδιο που είπε στο καράβι στα βράχια. Αλλά ο Τσίπρας λέει το καράβι δεν έπεσε στα βράχια. Και τώρα, με σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μας θύμισε, όντως μας θύμισε, όποτε ο Τσίπρας μιλάει Θεσσαλονίκη αντιπολίτευση, τι έχουμε να πάρουμε. Έτσι, μας το θύμισε ο Τσίπρας.
1: Τι έχουμε να πάρουμε.
0: Ναι, τα πάντα έδωσε.
1: Α.
0: Τα παίρνουμε όλα. Τελειώσαμε. Ψηφίζουμε Τσίπρα και το 12 και το 15. Ψηφίζουμε Τσίπρα και παίρνουμε τα πάντα. Όπως τα πήραμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Εδώ τώρα όμως, τι πάει να πει εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι με αυτούς που με ξέρουν, γιατί επειδή με ξέρουν, άσε να το σταματήσω εδώ. Αυτό εννοείς.
1: Όχι,
0: άσε, γιατί δεν ξέρουν.
1: Ότι δεν θα μπει σε καμία πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή μπορεί να του σούρουν ό,τι να του σούρουν, ναι. Αλλά ποτέ δεν θα απαντήσει.
0: Ναι, θα γιατί αυτοί ξέρουν. Ναι, γιατί ναι. Να σηκώσει το κάτι. Άσε, αυτοί ξέρουν. Ας το καλύτερα, γιατί αυτοί γνωρίζουν.
1: Μπορεί και να είναι έτσι, αλλά νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσει. Λοιπόν, στην ατζέντα της ημέρας, είπαμε στις 12 είναι η εξειδίκευση των μέτρων από αυτά που ανακοίνωσε από το πακέτο 2,2 δις ευρώ που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης και 17 μέτρα, πακέτο 17 μέτρων. Έχουμε επίσης το πένθος της ένοπλες δυνάμεις, τριήμερο πένθος που κηρύχθηκε από το Σάββατο. Και κάτι άκουσα, κάτι διάβασα, ότι υπάρχει πιθανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καταργήσει, να απαγορεύσει τα σόους, αυτά που γίνονται, τις επιδείξεις για ιδιωτικούς λόγους, για ιδιωτικούς.
0: Αυτό το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, και πονάει χέρι, κόβει χέρι. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, και αυτό μάλιστα αξιωματικοί που μίλησα εγώ, πρώην αξιωματικοί, γίνεται για να μπορέσουν να προσελκύσουν κόσμο για την αεροπορία και νέα παιδιά να γίνουν, να καταταγούν εκεί. Και δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Πονάει χέρι, κόψει χέρι. Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Και αυτοί οι κακοί πήγανε και πήγανε εκείνη την ημέρα που εγώ θα ήμουν στάρ και θα χαμογελούσα με τα Ραφάλ. Λες και του κόψαν το χαμόγελο. Έλεγε για τα Ραφάλ και χαμογελούσε.
1: Βέβαια γίνεται και σε άλλες χώρες, αλλά δεν έχουν όλες οι χώρες και εθνικές να γίνονται και για εθνικούς λόγους. Δηλαδή στην Ελλάδα γίνονται τέτοιου είδους επιδείξεις και την 25η για παράδειγμα. Ενώ σε άλλες χώρες δεν υπάρχει τέτοια μέρα.
0: Ναι, πάντως αυτές οι
1: επιδείξεις. Δηλαδή γίνεται έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα.
0: Αυτά τα σόου γίνεται ακριβώς όπως είπαν και πολλοί πρώην αξιωματικοί της αεροπορίας, ακριβώς για προσέγγιση νέων ανθρώπων και για την εξοικείωση με την αεροπορία να καταταγούν εκεί. Τώρα, πονάει χέρι, κόψει χέρι λόγω ημέρας, λόγω της ημέρας, Αντωνάκη μου. Και πάμε και στο ένα πολύ πολύ πολύ σημαντικό θέμα, ζήτημα.
1: Παρακαλώ.
0: Έχω τώρα, η Ζαχαράκη είναι συντεστής.
1: Ναι, γιατί να μην είστε στη Ζαχαράκη.
0: Ποιος πήγε και έβγαλε αυτά τα βιβλία που είναι για του χρόνου φέτος προεκλογικά και πριν τη ΔΕΘ.
1: Ρε παιδάκι μου, τι σε περάσει να είμαστε έτοιμοι από πριν.
0: Ποιος πήγε και τα έβγαλε τώρα και τα εμφάνισε τώρα. Ποιος.
1: Ναι, αλλά.
0: Δηλαδή, ποιος ευθύνεται που αυτά τα βιβλία αντί να τα είναι κρυμμένα και να βγουν του χρόνου μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Γιατί για του χρόνου είναι.
1: Να σου πω,
0: βγήκαν τώρα.
1: Να πω την απάντηση.
0: Ακούω.
1: Τα βγάλαμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μετράμε τις αντιδράσεις και μέχρι του χρόνου θα έχουν αλλάξει.
0: Δεν τις έχουμε μετρήσει.
1: Μετρήσαμε τις αντιδράσεις. Τώρα μετρήσαμε τις αντιδράσεις.
0: Δεν την έχουμε μετρήσει την αντίδραση.
1: Όχι, πριν.
0: Όταν ψηφίσαμε για το.
1: Δεν ήμασταν σίγουροι ακόμα. Μπορεί να παίρναγε στο βαβά.
0: Και
1: μετράμε τις αντιδράσεις και θα το αλλάξουμε τώρα.
0: Πριν πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι, θέλω τη βοήθειά σας. 6939-943-943. Όταν ο Πρωθυπουργός μίλησε για αιμονές, εννοούσε τον κύριο Σαμαρά? Εννοούσε τον κύριο Βορύδη? Εννοούσε τον κύριο Γεωργιάδη?
1: Ο Βορύδης γιατί τι αιμονές έχει?
0: Με τη Γόκανσεντα. Εννοούσε τον κύριο Πλεύρη? Δηλαδή ποιους εννοούσε όταν μίλησε ο Πρωθυπουργός για αιμονές? Γιατί έχουμε ακούσει και τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη και τον κύριο Σαμαρά, φυσικά, φυσικά, πρώτα απ' όλους, να μιλάμε γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργός ποιον εννοούσε όταν μίλησε για αιμονές? 6939-943-943, πρώτο μας διαλυματάκι, και αμέσως μετά θέλω αυτά που είπαμε εμείς οι δύο να δούμε τι λένε όλοι οι συνάδελφοί μας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αμέ, μπορούμε.
1: Αμέ.
0: Α, και θέλω και σε παρακαλώ την παραγωγή να πεις να βάλουν το βιντεάκι του Σαμαρά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και θα το δούμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
12: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
13: Υπερηφάνεια.
12: Ανθρωπιά.
13: Τόλμη.
12: Πολιτισμό.
13: Ιστορία.
12: Φιλοξενία.
13: Παράδοση.
12: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Κάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Νομίζω πάνω ότι απάντησε σε αυτά που ο Πρωθυπουργός είπε για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα ποιος από τους δύο έχει δίκιο? Και βέλαμε το Σαμαρά, γιατί δεν ξέρω πώς τα ακούσατε. Γιατί τον Πρωθυπουργό τον ακούσαμε όλοι, ή σχεδόν όλοι, να μιλάει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει το know-how, που λένε και στο χωριό μου, για το πώς θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς απαντάει ότι αυτή δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, και ότι είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Εγώ έχω παρατηρήσει κάτι από το χθεσινό Μητσοτάκη σε Σαμαρά, το οποίο δεν έχει υποθεί ιδιαίτερα.
1: Να ακούσω.
2: Αυτό που παρατήρησα είναι ότι το προηγούμενο διάστημα άκουγα κυβερνητικά στελέχη και τον Πρωθυπουργό και το Μαξίμου γενικότερα να λένε, όταν υπήρξε ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, ότι δεν ασχολούμαστε με ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί ακόμα. Και δηλαδή δεν δίνανε κάποια συγκεκριμένη απάντηση και ούτε κάνανε κάποια επίθεση προς τον κύριο Σαμαρά.
1: Ειδικά με
2: και ο κύριος Μαρινάκης μάλιστα προσπαθούσε πολύ ήπια και να το περάσει.
1: Ειδικά μεγαλοστελέχη ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και ο μεθεπόμενος πρωθυπουργός αύριο, όπως θέλει ο ίδιος, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να κοντράρω τον κύριο Σαμαρά. Φυσικά, όταν έχουν επεκτεί τα άπειρα βίντεο που να φωνάζει από κάτω για τον Σαμαρά ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ναι. Και χθες, μετά από αυτό το διάστημα που προσπαθούσαν να το περνάνε στα ψηλά και ότι δεν ασχολούμαστε, σεβόμαστε μένα, αλλά δεν ασχολούμαστε, εγώ είδα έναν πρωθυπουργό ο οποίος έκανε 100% επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μικρότερη στον Τσίπρα και καμία στον Ανδρουλάκη.
2: Ναι.
1: Έκανα κάπου λάθος αυτό που
2: είπα? Όχι, είπε πολύ μεγαλύτερη
1: Σαμαρά,
2: επίθεση.
1: Πρώτα και μετά λίγο. Μετά Τσίπρα λιγότερο και καθόλου σχεδόν στον Ανδρουλάκη. Εδώ λοιπόν υπάρχει η λογική πάνω που πριν πάμε στις εφημερίδες να... η συσπήρωση του κόμματος.
2: Ακριβώς.
1: Πώς συσπηρώνεται το κόμμα? Όταν βγάζουμε το Σαμαρά εκτός, όταν προσπαθούμε να εκθέσουμε το Σαμαρά. Πώς συσπηρώνεται το κόμμα όταν διαλέγουμε αντίπαλο και θέλουμε τον Τσίπρα? Δηλαδή ο Τσίπρας συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και κατέβηκε, δηλαδή γι' αυτό και ήρθε κατά πάσα πιθανότητα, αλλά συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς είναι αυτός που, όταν θα τον κατηγορήσουμε, προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο μπορούμε τους δικούς μας, να μην φύγουν δεξιά και αριστερά. Βεβαίως, όταν βουλευτές εν ενεργεία τρώνε από εδώ, τρώνε από εκεί, τρώνε παραπέρα, συζητάνε στα τηλέφωνα και λένε διάφορα με τον κύριο Σαμαρά, εν ενεργεία βουλευτές και όχι μόνο βουλευτές, και υφυπουργοί. Και φυσικά, στην ερώτηση που έγινε στον Πρωθυπουργό, αν θα κάνει ανασχηματισμό, τι είπε? Όχι.
2: Ναι.
1: Θα συνεχίσει και με αυτούς που ομιλούν με τον κύριο Σαμαρά, τους ίδιους. Ο κύριος Φλωρίδης είναι στη θέση του, έτσι?
2: Είναι στη θέση του κύριος Φλωρίδης. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το Μητσοτάκη Σαμαράς, όταν αυτό που πες ότι συσπηρώνει και προσπαθεί να συσπηρώσει μέσω Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες στην ομιλία του παρατήρησα ότι χρησιμοποίησε την φράση «παράνομοι μετανάστες», που νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα γίνεται λόγος για παράτυπους μετανάστες ή λίγο πιο εκλεπτισμένα. Το να χρησιμοποιήσεις το «παράνομος μετανάστες» νομίζω ότι κλείνεις λίγο και το μάτι προς τα δεξιά να συσπυρώσεις το δεξιό σου κοινό.
1: Here, Είδα και σε συνέντευξη πρωινή τον εκπρόσωπο του, με συγχωρείτε, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προσπάθησε να πει κάποια πράγματα, το τι έχει παραλάβει και το τι έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία και το τι δίνει, διότι το πήγε ορθά, το πήγε διαχρονικά. Δηλαδή, δείτε τους φόρους, πού τους παραλάβαμε, πού τους φτάσαμε. Δείτε το μισθό, πού τον παραλάβαμε. Στο χιλιάρικο του Κωνσταντίνου το φτάσαμε. Ωραίο νόμισμα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Πού τους φτάσαμε. Αυτό που δεν είπε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι μήπως είναι πάλι φιάσκο οι χαμηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ.
2: Υπάρχουν χαμηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Υπάρχουν κάποια. Υπάρχουν κάποια. Αλλά μήπως είναι πάλι φιάσκο. Μήπως πάλι δεν έγιναν εκπτώσεις από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο. Έγιναν εκπτώσεις από τέλη Αυγούστου Σεπτέμβριο. Άρα Ιούνιο, Ιούλιο, μέχρι να φτάσουν τα τέλη Αυγούστου, ήταν άλλες οι τιμές. Μήπως ο κόσμος δεν έμεινε ικανοποιημένος ακόμα και από αυτό το μέτρο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού, πώς τον είπαν, που είναι στη θέση του και δεν τρέχει τα δικαστήρια.
2: Είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Ναι, δεν τρέχει τα δικαστήρια, είναι εκεί. Μάλιστα. Τον ήταν και πάνω. Δεν είναι. Θεσσαλονίκη δεν ήταν. Καλά,
2: ήταν,
1: τον ήταν.
2: Ήταν, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα που πρέπει να δούμε και θα τα δούμε και με τη δική σας βοήθεια. Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε τα πάντα. Εντάξει, ούτε έχουμε αυτή τη διάθεση και φαντάζομαι και ο κύριος Πουρνάρα.
2: Και ποτέ δεν το κάναμε κιόλας.
1: Πάντα το κάνουμε για όλους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Εντάξει, όχι, δεν απαξιώνουμε, όχι. Όντως, άλλο η απαξίωση.
1: Όντως, παραλάβαμε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, σε αυτά τα ποσοστά, τις προκαταβολές φόρου, τα πήγαμε εδώ, παραλάβαμε αυτή τη φορολογία, την πήγαμε εκεί, παραλάβαμε αυτό το βασικό μισθό, τον πήγαμε εκεί. Το ρεύμα, τα νίκια και το σούπερ μάρκετ, κύριε Μαρινάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αρμόδη, κύριε Αρμόδη Υπουργή, που παραλάβατε και που το φτάσατε. Αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας ή τα ξεχνάμε και πάμε παραπέρα. Να δούμε όμως πώς κρίνουν, ναι, όλο αυτό και οι συνάδελφοι.
2: Ναι, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Ξυλώνοντας και ράβοντας τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, τα τεκμήρια, οι συμμαχίες, woke agenda, κράτος δικαίου, κουμπαρά, συντάξεις, δημόσιοι υπάλληλοι, τριτεκνή. Η εφημερίδα Απογευματινή. Παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Όλα τα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος. Πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Κουμπαράς για τα παιδιά. Μπόνους πολυτέκνων. Φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. Στο 2030 με οδηγούς τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την σοβαρότητα. Έθεσε και το δίλημα των εκλογών ο Πρωθυπουργός. Αυτό το λεγόμενο Μητσοτάκης ή χάος, το είπε με άλλα λόγια, δηλαδή σταθερότητα ή περιπέτεια. Κάπως έτσι είναι το μήνυμα.
1: Καλά, κοίταξε να δεις, και ο κύριος Τσίπρας την περιπέτεια μας έβγαλε με την Ιθάκη.
2: Εντάξει, ένα ταξίδι στην Ιθάκη είναι περιπέτειο.
1: Είναι περιπέτειο. Δηλαδή την περιπέτεια μας έβαλε. Οπότε την περιπέτεια που ο κύριος Τσίπρας δήλωσε για το δικό του κόμμα την εκμεταλλεύεται ο Πρωθυπουργός και λέει περιπέτεια. Ορίστε.
2: Η εφημερίδα των συντακτών, κάλπικο πακέτο, εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους, μορφή επιδότησης των εύπορων νοικοκυριών, ο κουμπαράς για τα νήπια, προσπάθεια κύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σύγκριση των προγραμμάτων Ελλάδα κυβέρνησης, απάντηση ενοχής από τον Πρωθυπουργό στην ερώτηση της Ευσύν για τις υποκλοπές, σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση και μαζικότατες διαδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη, πρωτοφανή μέτρα αστυνόμευσης γύρω από τη ΔΕΘ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Τέλος στα τεκμήρια. Ο δικός χάρτης για μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών και σπίτι μου 3. Επίδομα 500 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους. Διπλό ενίκιο σε ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς της περιφέρειας. Κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά. Ενίσχυση για τους τρίτεκνους. Αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες. Η εφημερίδα Εσπρέσο τελικά Κυριάκο έγινε πρωτοσέλιδο. Έναν 20η ΔΕΘ μέσα και έξω από το στρατηγείο της Εσπρέσο. Η εφημερίδα Κόντρα, αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά, αντίλαξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση στη Νέα Δημοκρατία, τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στην δεξιά πολυκατοικία. Η εφημερίδα Εστία, ανοιχτή η παρέτηση αν δεν φτάσει το 28% αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας. Την Δευτέρα δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεμψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό.
1: Συγγνώμη, δεν ρώτησε τον συνάδελφο, καλά μου ζητάτε να παρατηθώ. Ο Πρωθυπουργός, ναι, αυτά που του είπε, ρώτησε, μου ζητάτε να παρατηθώ. Δεν το βλέπω να παρατηθείτε. Τώρα δεν ξέρω από οι συνάδελφοι της συγκεκριμένης εφημερίδας που το βλέπουν αυτά, αλλά δεν το βλέπω να παρατηθείτε. Βλέπεις εσύ κάτι τέτοιο στον ορίζοντα?
2: Το βλέπω, από μόνος του δεν το βλέπω να παρατηθείτε.
1: Εγώ δεν το βλέπω να παρατηθείτε γενικώς, ούτε να τον παρετήσουν κάποιοι, νομίζω ότι θα μπορέσουν.
2: Το μόνο ενδεχόμενο είναι αυτό, να προσπαθήσουν να τον παρετήσουν.
1: Δεν νομίζω.
2: Και η μόνη προοπτική να γίνει αυτό είναι να είναι εξαιρετικά χαμηλό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να μην έχει την τόση δύναμη. Αν έχει ένα ποσοστό σχετικά ισχυρό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση
1: να παρετήσει. Θα σου απαντήσω κάτι. 17% δεν θα είναι. Άλλος το κουβαλάει.
2: Δεν θα είναι 17.
1: Άλλος το κουβαλάει αυτό.
2: Ναι. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, από τα εμβόλια στις ταυτότητες, 5 χρόνια μετά, σαν να μην πέρασε μια μέρα από την υγειονομική στην ψηφιακή υποχρεωτικότητα, ο κοινός παρανομαστής είναι η ελευθερία του προσώπου. Η εφημερίδα Πολίτικα λέει 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας, ξεδίπλωσε τον οδικό χάρτη των παροχών ύψους 2,2 δις, το ημερολόγιο υλοποίησης των μέτρων, το δίλημα της κάλπης και το μήνυμα για αυτοδύναμη κυβέρνηση, τι είπε για την αμυντική θωράκιση της χώρας και τα ελληνοτουρκικά.
1: Να πούμε ότι μετά όλα αυτά τα ερωτήματα που κι εσείς μπορείτε να μας στείλετε στο 6939-43-943, θα έχουμε τον κοινοβουλευτικό κ. Κερίδη, τον βουλευτή,
2: ναι,
1: να μας απαντήσει σε όλα αυτά. Αλλά η βάση της κυβέρνησης μέχρι τώρα είναι τόσα λεφτά υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν, έτσι. Τα υπόλοιπα είναι ψεύτες. Δεν υπάρχουν. Αυτή ήταν η βασική θέση του Πρωθυπουργού. Έτσι δεν είναι πάνω μας?
2: Έτσι είναι.
1: Η βασική θέση του Πρωθυπουργού είναι τόσα μπορούμε να δώσουμε γιατί τόσα υπάρχουν. Τόσα μας επιτρέπει η Ευρώπη από τα πλεονάσματα ή υπερπλεονάσματα. Τόσα πρέπει, τόσα μπορούμε να δώσουμε. Ό,τι άλλο σας λένε ή δεν θα σας τα δώσουν ή θα μας ξαναρίξουν στα βράχια. Αυτή είναι η βασική θέση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Σωστά? Τα υπόλοιπα θα τα κρίνετε εσείς.
2: Η εφημερίδα Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Και η εφημερίδα Star, ποιοι φταίνε για τα αδικοχαμένα παλικάρια, σοβαρά ερωτήματα για την σχέση της ιδιωτικής Athens Flying Week με το δημόσιο. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Σήμερα, για όσους χρησιμοποιείτε το μετρό, να πω έτσι μια χρηστική είδηση. Στους σταθμούς Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη εκτελούνται κάποια έργα. Ως εκ τούτου θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες πριν, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη. 10 παρα 20 λοιπόν, Ελαιώνας, Κεραμικός, Μοναστηράκη κλείνει σήμερα το μετρό.
1: Και πάμε τώρα και στο άλλο σημείο που ο Πρωθυπουργός επέμενε και δεν ξέρω αν είναι ορθό ή όχι. Είπε, η μείωση των φόρων, η μείωση των ΦΠΑ είναι για όλους. Και για αυτούς που έχουν. Και για τους τουρίστες. Άρα λοιπόν δεν τα μειώνουμε, να μαζέψουμε από αυτούς όλους και μετά να τα δώσουμε στοχευμένα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ακριβώς έτσι το είπε ο Πρωθυπουργός. Το ξαναλέω. Οι μειώσεις φόρων και ΦΠΑ, ειδικά του ΦΠΑ, είναι και για αυτούς που έχουν πολλά λεφτά. Και για τους τουρίστες που έρχονται και μας αφήνουν λεφτά. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή η χώρα, το μόνο φουγάρο που έχει είναι ο τουρισμός. Που, ο τουρισμός βέβαια μην φαντάζεται ότι είναι μόνο τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μπιτσόμπαρα. Είναι πόσες δεκάδες, εκατοντάδες δουλειές που ζουν από τον τουρισμό. Αν λοιπόν κόψουμε αυτά ή τα χαμηλώσουμε αυτά, θα τα δώσουμε στους πλούσιους που και αυτοί θα παίρνουν με χαμηλότερο ΦΠΑ, στους τουρίστες που και αυτοί θα αγοράζουν με χαμηλότερο ΦΠΑ. Οπότε μετά δεν θα έχουμε περισσευούμενα λεφτά για να δώσουμε σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη και να είναι στοχευμένα σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. 69-39-943-943, αν το ακούσατε και ποια είναι η γνώμη σας αυτό.

0: Πάμε και στα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Εμμανουέλα. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη, ενώ ξεκίνησε καλά.
1: Δεν το συνεχίζει καλά. Αυτό είναι το κακό του Μανώλη, έτσι.
0: Η ερώτηση αν ο παππούς και η γιαγιά θα μπορούν να βάζουν στο κουμπαρά λεφτά. Που εμείς τη συνεχίσαμε και είπαμε, αν μπορεί να βάλει και εσύ σε μένα, και εγώ σε σένα. Και εσύ δεν έχει, δεν σου βάζω.
1: Ναι.
0: Αν και εσύ μπορεί να βάλει σε σένα, παιδί είσαι, μεσόκοπο.
1: Αυτό, μεσόκοπο είναι ούτε καν 35.
0: Παιδί. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως το λες, δεν είναι. Άστο, δεν θα το συζητήσουμε μεταξύ μας.
1: Πάμε στον πάμφωτο που διαβάζετε το πάμφωτο. Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν το έχω δει, τώρα το βλέπω.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Χάρακα, ηθική επανάσταση και διαβήτη ισορροπία. Ποιος είναι ποιος τώρα? Θες να είσαι ο διαβήτης?
0: Κάνε μου μια χάρη να πεις ποιον λες τι.
1: Ναι. Και άλλες φορές αναφέρει δύο και δεν ξέρουμε ποιον εννοεί. Η απάντηση σε όλα τις ΔΕΘ είναι μία. Η καρέκλα, η μεσονική θεοκρατία με αντίπαλο την αυτόβουλη σκέψη των πολιτών, που είναι το κυριότερο εμπόδιο για έλεγχο των μαζών. Σχέδια ανάπτυξης της Ελλάδας 0. Δύο ηθοποιοί ποτέ δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλο. Ευχαριστώ.
0: Όπως δεν συμπαθώ εγώ εσένα.
1: Αυτό
0: και εσύ
1: αυτό
0: δηλαδή,
1: ακριβώς, ναι.
0: Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι εννοεί ηθοποιούς, φαντάζομαι εννοεί τον Πρωθυπουργό και τον Σαμαρά, τον ναι. Σαμαρά και τον Πρωθυπουργό. Αλλά αυτό ταιριάζει και στον Μπουρναρά.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος το παίζει καλό παιδί, και ενώ έχει γίνει μεσόκοπος και αντί να συμμορφωθεί και να ακούει τον παλιό, αυταδιάζει, είναι διακοψίας και φυσικά δύο ηθοποιοί δεν συμπαθούν ποτέ ένα στον άλλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και θα συμφωνήσω με τον Πάμφωτο, γιατί κάπως έτσι το είπα κι εγώ, ότι σχέδια ανάπτυξης της Ελλάδας 0. Πάμε στον Γιώργο.
0: Περίμενε. Η ανάπτυξη είναι το ατού του Πρωθυπουργού.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Μιλάει για ανάπτυξη.
1: Αν και πολύ καλό στα οικονομικά ήταν ο Τσίπρας. Σύμφωνα με τον ίδιο. Λέει το ατού μου είναι τα οικονομικά.
0: Ποιο
1: το είχε πει, δεν θυμάμαι ποτέ, το 15-19.
0: Έχω κι άλλο με τον Τωτό.
1: Εκείνη ανέκδοτο. Την περίοδο είχε πει ότι το ατού μου είναι τα οικονομικά.
0: Έχω κι άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις. Εκτός ναι. αν ο κύριο Τσίπρας εννοούσε ότι τα οικονομικά του τότε που το είπε και ναι. αμέσως μετά απέδειξε ναι. ότι το εννοούσε. Έφερε να τα λύσει ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος είναι μεγάλο καθηγητής.
1: Ναι, εντάξει, εκ του αποτελέσματος ξέρεις, θα σου πει όμως, άφησε 37 δις, θα σου πει. Άρα είμαι καλός στα οικονομικά, ενώ ο προηγούμενος δεν μου άφησε τίποτα.
0: Ο κ. Βαρουφάκης ήταν αυτός που τα έκανε τα οικονομικά. Όταν το είπε, αμέσως μετά ήρθε ο Βαρουφάκης.
1: Ο Βαρουφάκης έφυγε μας το πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι, τότε το είπε ο Τσίπρας.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να φθανούσε σε βάθος.
0: Άρα ο κ. Βαρουφάκης έμαθε τον Τσίπρα οικονομικά.
1: Μπορεί να είναι και αυτό, ναι.
0: Ωραία. Πάμε στον. Σε ποιο πάμε τώρα?
1: Στον Γιώργο, καλημέρα από το υπέροχο Ήλιον. Είναι συνεφιασμένο ηλιόλουστο το Ήλιον. Σήμερα δεν μας λέει ο Γιώργος και έχουμε κι εμείς άγνοια μέσω στούντιο. Μπορείτε να μου πείτε πόσο απέχουμε για να κατακτήσουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη? Σε ποια θέση είμαστε? Είμαστε ήδη πάνω από το 2.
0: Αυτό.
1: Φιγουράρουμε στις πρώτες θέσεις, αλλά ναι. είμαστε μείον 10 λεπτά. Αυτό δεν λέει ο Γιώργος, ο οποίος είναι κακοπροαίρετος, φαντάζομαι.
0: Όχι. Αυτό που δεν λέτε κανένα σας,
1: ναι.
0: και εκεί το κακοπροαίρετος ξεκινά από τον Μπουρναρά,
1: ναι.
0: είναι το ότι σε αυτή τη χώρα δεν ασχολούμαστε που πάει το βαρέλι.
1: Ασχολούμαστε, μπορώ να στα πω εγώ αυτά.
0: Όχι, δεν ασχολούμαστε. Γιατί ενώ ανεβαίνει το βαρέλι, ενώ κατεβαίνει το βαρέλι,
1: ναι,
0: εμείς είμαστε στα δύο.
1: Ναι, εμάς δεν μας
0: νοιάζει. Πήγαμε και λίγο κάτω. Είμαστε στα δύο.
1: Στα δύο, ναι.
0: Αυτή τη σταθερότητα που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση στη βενζίνη, στο πετρέλαιο και όλα αυτά, γιατί δεν την αναγνωρίζετε?
1: Εμείς την αναγνωρίζουμε.
0: Πότε?
1: Δεν ξέρω αν την αναγνωρίζει και ο Γιώργος.
0: Γιώργο, εσύ γιατί δεν την αναγνωρίζει τη σταθερότητα τη κυβέρνηση?
1: Όπως και να έχει, πάντως το Brent έχει ενισχυθεί στα $96.45 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό έχει σημειώσει άνοδο $91.85, είναι στον απόϊχο των γεγονότων.
0: Παντελώς αδιάφορο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η βενζίνη είναι στα δύο. Το πετρέλαιο είναι κάπου εκεί και δεν πάει να ανεβοκατεβαίνει το.
1: Και
0: αυτό,
1: την προηγούμενη
0: και δεν
1: εβδομάδα,
0: πάει να κάνει ο Μπίμπι ό,τι θέλει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα είναι στα 96 το Brent. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πέσει λόγω μιας αποκλιμάκωσης που είχε γίνει. Είχε πάει στα 85-86.
0: Εμείς
1: πάλι 2 ευρώ ήμασταν.
0: Άρα αυτή τη σταθερότητα που έχει αυτή η κυβέρνηση σε σχέση με τα καύσιμά μας θα πρέπει να την αναγνωρίσετε. Ξυπνάτε το πρωί και κοιμάστε το βράδυ και ξυπνάτε το πρωί και ξέρετε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ότι θα είναι δύο.
1: Αυτό όμως εννοεί ο Μητσοτάκης που λέει σταθερότητα, η περιπέτεια. Σταθερότητα δεν μέχρι στην ακρίβεια, σταθερότητα εμείς.
0: Απόλυτα.
1: Εμείς δεν αποκλιμακώνουμε, ούτε ανεβάζουμε, ούτε κατεβάζουμε. Σταθερή ακριβά.
0: Έχεις την εντύπωση ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα καθίσει να ασχολείται με το τι κάνει ο Μπίμπι?
1: Όχι.
0: Το τι κάνει το βαρέλι και απέναντι?
1: Όχι, δεν το νοιάζει.
0: Εμείς λοιπόν έχουμε τη σταθερότητά μας και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσετε. Και δεν λέτε ότι όταν το βαρέλι πήγε τώρα στα 96 και πήγε στα 100, δεν πήγε στα 3 η βενζίνη, στα 2 έμεινε.
1: Σωστό αυτό. Λοιπόν, έχουμε και πυρκαγιές, δύσκολες πυρκαγιές, οι οποίες...
0: Συγκόνιτσα, που το πήγε, δεν το λέει κανένας.
1: Αυτό πήγα να πω, ότι λόγω της επικαιρότητας, και δεν ξέρω αν είναι μόνο της ΔΕΘ και των οικονομικών μέτρων και των εξαγγελιών από όλα τα κόμματα.
0: Καταρχάς αυτό είναι.
1: Καταρχάς αυτό, αλλά δεν υπάρχει καμία επικαιρότητα, δεν έχει υποθεί από κανένα, δεν είναι τουλάχιστον ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Στην Κόνιτσα, μάλιστα, η ημέρα που καίει η φωτιά είναι η 7η σήμερα. Ξημέρωσε η 7η ημέρα. Δεν ξέσπασε δηλαδή χθες. Είναι στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις. Η εικόνα είναι λίγο καλύτερη, κυρίως λόγω των ανέμων, καθώς έχουν μειωθεί σε σύγκριση με χθες. Και έχουμε επίσης, είχαμε χθες και μία πυρκαγιά στην δροσοπηγή Αφιδνών στον Οροπό. Ναι. Αλλά και στην Βιωτία και στην Αχαΐα.
0: Και στο κλειδί στη Βιωτία είχαμε διάφορες φωτιές ακόμα. Δεν έχει λήξει, παιδιά, να προσέχουμε. Λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης, μία συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί, είπε μεταξύ άλλων: όσο η οικονομία ανεβαίνει και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται.
1: Ποιο θα διευρύνεται?
0: Εμείς θέλουμε να δώσουμε περισσότερα εν ώψη εκλογών.
1: Άρα είναι σύγκριψη να δώσει τα περισσότερα.
0: Δεν θέλουμε όμως να γίνουμε Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε τη χώρα.
1: Ναι.
0: Εδώ έχεις παρατηρήσει. Τελικά.
1: Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει, να πω ένα γενικό σχόλιο. Όχι για τους συγκεκριμένους.
0: Διακοψία, δεν είπα.
1: Γενικό σχόλιο, κατά το οποίο.
0: Δεν έχω κάνει την ερώτηση τι έχει παρατηρήσει, αλλά ο διακοψίας θέλει να πει τι έχει παρατηρήσει χωρίς να ερωτηθεί.
1: Γενικό σχόλιο, και μετά θα πεις εσύ για να κλείσεις, θα πάμε στο διαφημιστικό. Ότι σε κάθε ΔΕΘ πάντα η αντιπολίτευση τάζει περισσότερα, εξαγγέλει περισσότερα από αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θα να πω εγώ. Και πες εσύ ό,τι θες μετά.
0: Αφού δεν θα τα δώσει.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην είναι. Όχι. Είναι η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ άλλοι, που μια κυβέρνηση ασχολείται με δύο εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Το ένα που είναι εξωκοινοβουλευτικό και το άλλο δεν έχει γενικά.
1: Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί όμως.
0: Ναι, αλλά το ένα είναι εξωκοινοβουλευτικό και το άλλο δεν έχει γίνει καν ακόμα.
1: Και ίσως μήπως αυτό δείχνει και την ένδυα την κοινοβουλευτική. Το ότι κάποιοι εξωκοινοβουλευτικοί έχουν μεγαλύτερη επιρροή από τους εσωκοινοβουλευτικούς.
0: Από ποιους?
1: Μήπως είναι και αυτό ένα δείγμα.
0: Εγώ νομίζω
1: ένα
0: ότι
1: δείγμα.
0: Τη μεγαλύτερη την έχουν οι ανεξάρτητοι.
1: Ναι.
0: Βουλευτές.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ενωμένοι όμως, δεν
0: μπορούν
1: να κάνουν πρόταση.
0: Σαν το Πασόκνη και αυτή.
1: Σαν το Πασόκνη και αυτή, ναι.
0: Αλλά πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί να είναι η επιλογή αντιπάλου και αντιπαράθεση για συσπήρωση του Πρωθυπουργού να είναι σε ένα κόμμα που δεν έχει γίνει ακόμα και σε ένα κόμμα που είναι εξωκοινοβουλευτικό. Άρα, κύριε Μπουρναρά, πάμε στο κλείσιμο και να πούμε την επιτυχία του κυρίου Ανδρουλάκη που δεν ασχολούνται μαζί του.
1: Δεν θέλει να ασχολούνται μαζί του, δεν είναι επιτυχία, αφού ο ίδιος θέλει να ασχολούνται μαζί του. Πώς είναι επιτυχία?
0: Α, είναι που θέλει, ε.
1: Ναι, ο ίδιος λέει δεν με παίζεται.
0: Το λέει, ε.
1: Λέει δεν με παίζεται.
0: Όχι, στην Κρήτη παίζανε λίγα.
1: Αφού λέει, ναι, είμαι στην Κρήτη. Λέει δεν με παίζεται.
0: Δεν πήγε, καλό, στην Κρήτη.
1: Εμφανίζεται ως αντίπαλο πόλο του Μητσοτάκη το Τζίπρα. Εμένα δεν με παίζεται, λέει. Αυτό λέει.
0: Το λέει συνέχεια.
1: Το λέει συνέχεια.
0: Έχετε επιλέξει, λέει, αντίπαλο. Αλήθεια λέει σε αυτό, αλλά τελικά δεν τον παίζουνε.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ, μια πολύ σημαντική έρευνα. Λέει, έκανα ένα μικρό ρεπορτάζ, έχουν μεγάλη αύξηση τα μαγαζιά που κάνουν μεταποιήσεις στα ενδύματα. Όλος ο κόσμος ράβει καινούργιες τσέπες από τα μέτρα που είπαν στη ΔΕΘ. Είναι σημαντικό ρεπορτάζ αυτό.
0: Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα γιατί περιμένουμε. Ούτε ο Γιώργος παίρνει στα σοβαρά τον Ανδρουλάκη, μου φαίνεται.
1: Ο Γιώργος.
0: Γιατί έχει πάει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ?
1: Δεν έχει πάει. Άρα, το άλλο Σαββατοκύριακο είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Από τους δύο μιλάμε, λέμε.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Από τους δύο μιλάμε. Τους δύο. Τον έναν που τα έδωσε όλα και τον άλλον που δεν έδωσε τίποτα. Περιμένουμε τον τρίτο, παιδιά, και μετά να ράψουμε τις τσέπες.
1: Ως μέση λύση, ο Ανδρουλάκης θα είναι κάπου στη μέση, νομίζω. Ως μετριοπαθής.
0: Δηλαδή, δεν θα δώσει τα πάντα όπως ο Τσίπρας. Παδίνω όλα. Πάρτε, θα γίνετε πλούσιοι αύριο. Δεν θα δώσει τίποτα όπως ο Πρωθυπουργός έδωσε λίγα-λίγα από εδώ και από εκεί, γιατί λέει τόσα έχουμε. Ναι. Λες να είναι στη μέση ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, έτσι έχω την εντύπωση, ναι.
0: Ναι, γιατί
1: αν και θα δώσει 13 σύνταξη, έτσι.
0: Ναι.
1: Που στην κυβέρνηση δεν το βλέπουν πολύ καλό.
0: Τον Ανδρουλάκη του κλέψανε την παρουσίαση ο Τσίπρας πρώτος και μετά την παρουσίαση την έκλεψε ο Πρωθυπουργός δεύτερος. Το είπε ο Ανδρουλάκης, ο ίδιος. Ότι κλέψαν τα δικά μου. Διάλειμμα, ημιχρόνιο.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεται.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 11.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στον Παναθηναϊκό το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, το τριφύλι επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Τα γκόλ για τους πράσινους πέτυχαν η Ταμπόρδα στο 29 και Τετέι στο 38 και στο 53. Για τους Θεσσαλονικείς μείωσε στο 90-2 ο Ούγκρεσιτς με το παρθενικό του γκολ στην ομάδα. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω των αποβολών του Λουστόντο και Ντέσσερς. Αξίζαμε την νίκη σήμερα, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, υπήρξε πίεση και είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε μετά τον αγώνα ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Νομίζω πως υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Κάναμε κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα στην κόκκινη κάρτα που άλλαξε το μάτς. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αναλύσουμε παραπάνω ποδοσφαιρικά, γιατί σήμερα ήταν πρωταγωνιστής στο ΒΑΡ τον Ισοαλέσιο Λύση με την έδρα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Τραυματίας στον Αστράγαλο απεχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγίου Μπελκαμπή υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση που απαιτούνταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην κνήμη και πλέον μπαίνει σε περίοδο αποκατάστασης. Στους 6 με 7 μήνες υπολογίζεται το διάστημα της απουσίας του. Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Ζόελ Ρόκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί και ο Πιρόλα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας πριν την ανάπαυλα. Στην αναμέτρηση της Τρίτης με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League στρέφονται στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνο θα σφυρίξει την πρώτη αναμέτρηση του δικεφάλου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Απογοητευτικό το κλίμα στον Άρη μετά τη συντριβή με την ΑΕΚ. Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια παρένθεση που θα μας γίνει μάθημα. Έχετε υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε άμεσα αντίδραση, ανέφερε ο τεχνικός διευθυντής των Κίτρινων, Ρούμπεν Ρέγκες, στους ποδοσφαιριστές. 3-3 και κορυφή για τους αγρινιώτες. Ο Πανετολικός επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στο Λάμπρος Κατσόνης και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος σε εισάριθμους αγώνες. Σκόρερ της αναμέτρησης ο Πόκου στο 77 και στο 90-4. Ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Η Γηπεδούχη άνοιξε το σκορ στο 2 με τον Μούτου Σαμί, ενώ η ομάδα της Μεσσηνίας σοφάρισε με αυτογκόλ στο 52 του Σταυρόπουλου. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Κατάλντι. Ο Όφη νίκησε στο Παγκρίτιο Στάδιο 2-0 την Κηφισιά. Τα γκολ πέτυχαν στο 24 ο Ανδρούτζος και στο 42 ο Μπουχαλάκης. Ο Βόλος αναμένεται να ενισχύσει την επίθεσή του με την απόκτηση του Κέρβιν Αντράντε με τη μορφή δανεισμού από την Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-77 του Ερυθρού Αστέρα στα δύο ωράκια και κατέκτησε το Crete International Basketball Tournament. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες ο Σενεγαλέζος Mbai Ndiaye με 16 πόντους, 4 rebounds και 2 assists. Στη Super League 2, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Άκυνθος 1-1, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β' 2-0. Η Arsenal νίκησε 2-1 την Chelsea στο Emirates Stadium στο πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι της σεζόν χάρη σε assist του Χρήστου Τζόλου στο γκολ του Ondergaard. Στο άλλο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της Premier League, Everton Manchester United 2-2. Η έντεαρτη αγωνιστική της La Liga, Valencia Barcelona 0-5, Alavés Osasuna 5-2, Μάλαγα Levante 0-0, Espanyol Sevilla 1-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Mainz 0-5, Eintracht Frankfurtis Augsburg 1-4. Juventus και Milan αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Πάρμα Μόντσα 1-1, Φροζινόνε Βενέντσια 3-2, Μπολόνια Σασουόλο 2-2. Στην τρίτη αγωνιστική της League One, Τρουά Στρασβούργο 2-6, Ανζέ Ρεν 1-2, Μαρσέι Παρί FC 2-3. Ο Στέφανο Τσιπάς γνώρισε την ήττα 3-0 από τον Μπεν Σέλτον, νούμερο 8 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε στους 16 την πορεία του στο Αμερικανικό Grand Slam. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: αυτό.
1: Χινιάρικο. Ολόκληρο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ολόκληρο χιλιάρικο. Τι ωραίο νόμισμα. Σαν ηλιοβασίλεμα είναι.
0: Πάμε κύριε Γεωργιάδη. Είδες, αυτά τώρα είναι τα κόλπα που κάνουμε για να μπας και έχω λίγο παραπάνω
2: κόλπα που κάνει. Έχεις εννοηθεί να μου κλείνουν το μικρόφωνο, ναι. Έχεις εννοηθεί. Καλά λέει οι δημιουργοποιοί δεν συμπαθούνται πολύ.
0: Αυτό. Προσπαθώ να πάρω λίγο χρόνο παραπάνω κι εγώ στην εκπομπή.
2: Τώρα όταν λένε το χιλιάρικο είναι σαν ήλιο.
0: Σαν ήλιο βασίλεμα, ναι.
2: Είναι σαν ήλιο. Όταν ακούω εγώ ήλιο πάντα θυμάμαι το πάρτι τώρα.
0: Το πάρτι του Πασόκ.
2: Ναι, αφού ήταν μεγάλο πανηγύρι.
0: Πράσινο ήλιο. Ήταν πολύ μεγάλο πανηγύρι. Πάνω στο τρακτέρ ήταν.
2: Μεγάλο πανηγύρι.
0: Μεγάλο πανηγύρι, ναι.
2: Με σημαίακια.
0: Ναι, σημαίακια, αυτοκινητοπομπή, ρακέτες.
2: Τα ξανά μπροστά.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή είδε.
0: Πέρασαν πολύ ωραία.
2: Ζήλεψε ο πρωθυπουργό.
0: Ναι.
2: Γιατί τα ξανά μπροστά. Μα έλα που σε ξέρω.
0: Μα έλα που σε ξέρω.
2: Ναι, αλλά η ερώτηση είναι, βοηθήστε παιδιά στο 69.
0: Μα έλα που τα ζω.
2: Όχι, άστο, εντάξει, αυτό δεν ήταν, νομίζω, ήταν πολύ πετυχημένο. 69-39-943-943, βοηθήστε με. Οκ, okay, γνωρίσαμε τον κύριο Τσίπρα 4,5-5 χρόνια. Γνωρίσαμε τον κύριο Τσίπρα μέχρι που έφυγε. Γνωρίζουμε τον κύριο Τσίπρα μέχρι που ξανάρθε. Τον ακούσαμε, βεβαίως, όλα τον γνωρίζουμε. Δεν διάφωνο. Τον πρωθυπουργό δεν τον γνωρίζουμε. Δηλαδή, το έλα που σε ξέρω. Δηλαδή, τον πρωθυπουργό 8 χρόνια τώρα δεν τον ξέρουμε. Είναι άγνωστος.
0: Ρητορική φαντάζομαι η ερώτησή σου.
2: Όχι. Σκέφτομαι, μήπως στην τρίτη τετραετία ο πρωθυπουργός κάνει
0: rebranding. Και με αυτό όμως.
2: Πιάσε κόκκινο να μην τσακωθούμε.
0: Βέβαια, ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι τζάμπα το rebranding του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ίδιος έφυγε, ίδιος γύρισε. Να δούμε αν έχει επιτυχία το rebranding του πρωθυπουργού.
2: Δεν θα διαφωνήσω με τον πρωθυπουργό, αλλά το δικό του rebranding, μήπως θέλει να το πει ότι αυτό ήταν τσάμπα, δεν ήξερε να το κάνει, ενώ εγώ ξέρω και αυτό.
0: Έρχεται τώρα ο Θανάσης. Αθανάσιος υπογράφει, λέει: καλημέρα σας. Ακούω γκρίνια για την αύξηση στο πετρέλαιο, βενζίνη κλπ. Ακόμα και στη Βουλγαρία η βενζίνη είναι κοντά στα 2 ευρώ. 1,70 με 1,80. Ποιος φταίει για αυτό, οι κυβερνήσεις ή φταίνε οι πόλεμοι? Για απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Αρχικά το γεωπολιτικό κομμάτι.
2: Ακριβώς.
0: Είναι το σημαντικότερο και η κύρια πηγή της αύξησης. Βέβαια αυτό που η θεωρητικά γκρίνια που υπάρχει εδώ, χρησιμοποιώ την γκρίνια επειδή την χρησιμοποίησε εσύ, Θανάση, είναι για την Ελλάδα, για την άρνηση της κυβέρνησης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, που αυτό αυξάνει πάρα πολύ την τιμή. Και η δικαιολογία για να κλείσω της κυβέρνησης είναι ότι χάνουμε έσοδα, άρα επιλέγουμε με κάποια άλλα μέτρα, π.χ. fuel pass, να αποκλιμακώσουμε αν γίνεται την κατάσταση, που δεν αποκλιμακώνεται προφανώς.
2: Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή. Να πουλάμε εμείς βενζίνη στην Κύπρο και η Κύπρος να έχει φτηνότερη βενζίνη από εμάς. Και αυτοί έχουν ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτά που η βενζίνη ανεβάζει. Αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αλλά όταν μου λες Βουλγαρία 1,70 με 1,80 και εμείς 2,2 και κάτι, πάλι μεγάλη διαφορά δεν είναι? Λοιπόν, εμείς αυτό που θα κάνουμε, που το κάναμε μέσα στο Σαββατοκυριακό, έχουμε μιλήσει με σχεδόν όλους, και μάλιστα έχουμε μιλήσει, όταν λέμε με όλους εννοούμε με όλα τα επιμελητήρια. Επιμελητήρια που κάποιοι από αυτοί πρόσκειται και στη Νέα Δημοκρατία. Οι πρόεδροι, το επιμελητήριο, με όλους. Θα κάνουμε μια επαφή με αρχή το επιμελητήριο της Άρτας, το οποίο είχε και αυτό περίπτερο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, και ο πρόεδρος, ο κύριος Χουλιάρας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χουλιάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, από εσάς ξεκινάμε.
3: Πριν ξεκινήσουμε, 10 δευτερόλεπτα το χρόνο σας, σε μια συνέχεια της κουβέντας που είπατε πριν, να θυμίσω, επειδή είμαστε κοντά σε ηλικίες και έχουμε ζήσει το 89, το 93, να θυμίσουμε ότι και το 93 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε έλεγε τα ίδια για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ότι τον ξέρουμε, τον γνωρίσαμε, τον κάναμε, αλλά ο Παπανδρέου ξαναβγήκε.
2: Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να το πω. Καλά και το λέτε. Εγώ θέλω να πω πάρα πολύ απλά.
3: Να θυμίσουμε και κάποια πράγματα.
2: Θέλω να πω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, όλα τα επιμελητήρια, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανέβηκαν σε αυτή την ΔΕΘ με μια μεγάλη, όπως μας είχαν πει όλοι, αισιοδοξία. Πήγατε, ήσασταν εκεί, ακούσατε τον Πρωθυπουργό και τώρα θέλω να μου πείτε τι λάβατε από αυτά που ακούσατε.
3: Καταρχήν, εγώ άρχισα να προβληματίζομαι γιατί έχουμε μάθει, είχαμε κοινική συνέλευση την εθιμοτυπική που έχουμε σε κάθε ΔΕΘ από την Παρασκευή και το Σάββατο και την Παρασκευή από το πρωί μέχρι το βράδυ και το Σάββατο. Και στα γεύματα που ακολούθησαν υπήρχαν διάφοροι υπουργοί της κυβέρνησης. Εγώ άρχισα να προβληματίζομαι όταν οι υπουργοί ξεκίναγαν τις ομιλίες τους λέγοντας ότι θα ξεκινήσουμε κάποιες σκέψεις μου. Και εκεί άρχισα να προβληματίζομαι και να λέω ότι από τη στιγμή που έχουν πάρθει οι αποφάσεις, γιατί έρχονται οι υπουργοί και μας λένε δικές τους σκέψεις και δεν μας λένε κάποια πράγματα ή τουλάχιστον να αφήσουν κάποια υπονοούμενα για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Τελικά για άλλη μια χρονιά είδαμε ότι εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα για το εμπόριο έχουμε μείνει απ' έξω από πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν μας λογαριάζει και μάλιστα μερικά μέτρα. Τώρα για παράδειγμα όταν λέμε ότι εμείς προσπαθούμε να καταργηθεί η προκαταβολή φόρου και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι θα το πάω 5% κάτω από το 55% θα το πάω στο 50 με.
2: Που εσείς θεωρείστε περιφέρεια ναι. Και είστε ωφελούμενοι σε σχέση με την Αττική.
3: Ναι, μα τώρα όταν λέμε 5% το χρόνο να το φτάσουμε από το 80 να το φτάσουμε στο 50 μετά από 5-6 χρόνια δεν ξέρουμε εμείς αν θα έχουμε τις επιχείρησεις μας του χρόνου. Τώρα μιλάμε μετά από 5-6 χρόνια καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα είναι η κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Γιατί ουσιαστικά αυτό το μέτρο ξεκινάει για να πιάνει από το φορολογικό έτος του 26, άρα για τη φορολογική δήλωση που θα πληρώσουμε στο επόμενο χρόνο, το 27. Άρα μπορεί και αυτή η κυβέρνηση να μην είναι όταν αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί. Άρα λέμε και κάποια πράγματα τώρα που η αντιμετώπιση κιόλας και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού δεν ήταν σωστή. Δηλαδή πάλι είπε ότι κάποιοι κλέβουν, χωροδιαφεύγουν. Δεν μπορεί να δηλώνει 300 ευρώ εισόδημα το.
2: Δεν μπορεί να δηλώνει επιχειρηματίες μικρότερο εισόδημα από τον υπάλληλό του.
3: Προφανώς,
2: δεν υπόθηκαν αυτά.
3: Προφανώς όμως οι επιχειρηματίες που μπορεί άμεσα να ελεγχθεί γιατί αγοράζουμε και πουλάμε με τιμολόγια, δηλαδή όλοι εμείς που έχουμε εμπορεύματα και δεν έχουμε παροχή υπηρεσίας, μπορούμε άμεσα να ελεγχθούμε με ένα κουμπί από την εφορία. Άρα δεν μπορεί να μας βάζει στο ίδιο τσουβάλι με την παροχή υπηρεσίας που σε εισαγωγικά δεν μπορεί να την ελέγξει γιατί δεν είναι αγορά πώληση. Όταν όμως μας βάζει όλους μαζί, σημαίνει ότι μας θεωρεί όλους μαζί.
2: Δηλαδή, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, γιατρό μαζί με τον άνθρωπο που πουλάει ρούχα, παπούτσια.
3: Ακριβώς.
2: Δεν είναι το ίδιο. Εσύ πρέπει να πουλήσεις κάτι που έχεις αυτή την επιχείρηση και να το αγοράσεις πρώτα.
3: Φυσικά. Εμάς είναι πολύ εύκολο να μας ελέγξει που έχουμε εμπόρευμα και αγοράζουμε. Τι αγοράσαμε, τι πουλήσαμε, είναι πολύ απλό να μας ελέγξει. Τώρα, όσον αφορά τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων που θα φτάσει ο μισθός στα 1000 ευρώ. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν αρνητικοί στο να δώσουμε αυξήσεις στους υπαλλήλους μας. Όμως να μπορούμε να ανταποκριθούμε δίνοντας αυξήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος δίνει αυξήσεις στον υπάλληλο που πληρώνουμε εμείς, έτσι χωρίς να βάζει κάτι από την τσέπη του. Χωρίς να έχουμε κάποια ελάφρυνση όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές.
2: Αυτό είπατε ότι έχετε ελάφρυνση αν έχετε πάνω από 10 άτομα.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ, είδατε και το Συμβούλιο Επικρατείας και το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο αποφάσισε ότι δεν χρειάζεται. Εμείς όμως, ως επαγγελματίες, ως επιχειρηματίες, πληρώνουμε και 13ο και 14ο μισθό στους υπαλλήλους μας και καλά κάνουμε. Και έτσι θα πρέπει να γίνεται. Και έτσι θα πρέπει να είναι όλη η αγορά για να μπορεί να κυκλοφορεί το χρήμα. Δεν μπορεί όμως το δημόσιο να λέει ότι εγώ δεν βγαίνω να το πληρώσω, αλλά εσείς επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπορείτε άνετα να το κάνετε και να αυξάνετε τους ελεύθερους τους μισθούς χωρίς να μπορούμε εμείς να τα αποκριθούμε στους μισθούς. Να σας πω κάτι. Για μας θα ήταν δώρο ως επιχειρηματίες και ως άνθρωποι της αγοράς να μπορούμε να δώσουμε 1500 ευρώ ναι, στους υπαλλήλους μας. Γιατί αυτά θα ξαναγίναν πάλι στην αγορά. Όμως αυτή τη στιγμή, με όλους τους φόρους που υπάρχουν, με τη φορολογία που υπάρχει, δεν μπορεί η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις αυξήσεις.
0: Μάλιστα. Άρα αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό στο ρεζουμέ με μία φράση, πώς τα είδατε? Πήρατε κάτι?
3: Να σας πω ότι δεν θα πω ότι είναι λίγα τα μέτρα. Θα πω ότι ήταν κοροϊδία. Σας λέω, το θεωρώ κοροϊδία. Δηλαδή μάλιστα. Μετά από τόσα χρόνια, μετά που λέμε έχουμε βγει από τα μνημόνια, μετά που λέμε ότι η Ελλάδα ευημερεί, οι αριθμοί, ο ένα, το άλλο, εντάξει. Εφόσον ευημερούμε, δεν θα έπρεπε κι εμείς να έχουμε τις φοροελαφρύνσεις και τις παροχές που έδωσε και στους άλλους κλάδους και καλά έκανε. Και έτσι πρέπει να γίνεται, να δίνονται οι παροχές, γιατί αυτά τα χρήματα, όπως λέμε, ξαναγυρνάνε πάλι στην αγορά. Όμως θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να ουσιαστικά να επιβεβαιωθεί αυτό που λένε ότι είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Είμαστε μόνο στα χαρτιά, από ό,τι φαίνεται, ή μόνο στο να πληρώνουμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Κουλιάρα, σας ακούσαμε. Είστε το πρώτο επιμελητήριο που βγάζουμε. Εμείς θα βγάλουμε όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας να μπορούσαμε να ακούσουμε εσείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, τι ζητάτε και αν μείνατε ή όχι, όπως καταλάβαμε εσείς, όχι ικανοποιημένοι από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσετε.
2: Εμείς εδώ είμαστε πάντα για τη βλογά με τα γένια μας. Κοιτάμε πάντα την περιφέρεια. Εμείς που δεν είμαστε και πολιτικοί.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: είστε απαράδεκτοι. Απαράδεκτος μας χαρακτηρίζει ο Γιώργος. Λέει: δεν είναι δημοσιογραφία αυτό. Τόση ώρα ασχολείστε με την ακρίβεια κλπ. Κουβέντα όμως για την Κίμπερλι. Αυτά ενδιαφέρουν κύριοι τον κόσμο. Εγώ όμως έχω είδηση, κύριε Γεωργιάδη, για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Παρά το ότι λέει ο Γιώργος. Είπε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στην Αθήνα. Το προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβης.
2: Από ποια μπουζούκια?
0: Δεν ξέρω αν ήταν, αν την δήλωση την έκανε από κάποια μπουζούκια, αλλά είσαι και εσύ καχυδερχής.
2: Είδες κακός άνθρωπος που είμαι.
0: Και καλημέρα μας στο Γιάννη, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Οι εξαγγελίες από την ΔΕΘ είναι ναι, δεν την γράφω γιατί θα με κόψω. Το αποκορύφωμα ήταν το αποταμιευτικό εκλογικά μέτρα για να ικανοποιήσει λίγο τους περισσότερους, λέει ο Διονύσης. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση τώρα. Θα συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι γιατί μιλήσαμε με όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδας, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν έμειναν καθόλου ικανοποιημένοι. Δηλαδή, βεβαίως κάποιοι είπαν και αστευόμενοι.

0: της προκαταβολής φόρου, προφανώς οι μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών.
1: Φυσικά που έχουν... πάντα, κύριε Κερίδη, περιμένοντας την εξειδίκευση, γιατί ακόμα δεν μπορούμε και εμείς να καταλάβουμε όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, μέχρι να μας τα πει ο κύριος Πυρακάκης να τα καταλάβουμε και εμείς.
0: Ναι, εντάξει, αλλά στη βάση, εν πάση περιπτώσει, για να κάνουμε και την κουβέντα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη μείωση στην προκαταβολή φόρου, έστω και μικρή, έχουμε τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, έχουμε τις μειώσεις στη χοντρική του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμπαρασύρει και την μείωση 50% στις ΙΚΟ, χάρη στις διασυνδέσεις, στις χρεώσεις αυτές του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους εκτός Αττικής νομικά πρόσωπα και σιγά σιγά και στην Αττική. Έχουμε μέτρα, προφανώς ο χώρος ο δημοσιονομικός δεν είναι ανεξάντλητος. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η συζήτηση είναι τι φόρους θα αυξήσουμε και τι περικοπές θα κάνουμε, στην Ελλάδα, χάρη στην επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής, έχουμε δημοσιονομικό χώρο τον οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε στον Έλληνα πολίτη. Και αυτό κάνουμε. Προφανώς δεν είναι ατελείωτος. Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να λαϊκίσει. Άλλωστε, πολλά από αυτά αφορούν την επόμενη κυβέρνηση. Θα τα κάνει η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Θα μπορούσε λοιπόν να υποσχεθεί την Άρτα και τα Γιάννενα. Δεν το έκανε. Και δεν υπονόμευσε τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία την οποία τον χαρακτηρίζει. Ελπίζω και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί να το συνειδητοποιήσουν και να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Αμφιβάλλω. Ιδίως σήμερα που το διεθνές περιβάλλον γίνεται ακόμα πιο απρόβλεπτο και γεμάτο κινδύνους. Είδατε τι έγινε χθες στη Γερμανία. Και τα συνέπεια χρειάζεται να κρατάμε από θέματα, διότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει μέσα στο χειμώνα.
2: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Γερμανία. Τώρα είναι καλή πάσα αυτή που δώσετε, αλλά θα είναι η επόμενη ερώτηση. Να κλείσουμε πρώτα το εσωτερικό. Θέλω να σας ρωτήσω για το χθεσινό την κόντρα εισαγωγικά Μητσοτάκη-Σαμαρά, και θέλω να ρωτήσω ότι πολλοί θα πούν ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται μέσω του Αντώνη Σαμαρά.
1: Και για να συμπληρώσω, κύριε Κερίδη, πριν απαντήσετε, είναι ναι. Είναι για πρώτη φορά που εγώ στα 35 κοντά χρόνια που είμαι εδώ θυμάμαι να ασχολείται πρωθυπουργός με ένα εξοικονομικό κόμμα και με ένα κόμμα που δεν υπάρχει. Το Πασόκ πάντως λέει ότι έτσι συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, τόσο με τον κύριο Σαμαρά όσο και με τον κύριο Τσίπρα, που έχει επιλέξει ως αντίπαλο εύκολο.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ασχολήθηκε ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον στην ομιλία του, στην κεντρική του ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα προφανώς απαντάει σε ερωτήσεις, και όταν τίθενται τα ερωτήματα δεν μπορεί να τα αποφύγει, και τολμώ να πω ότι ήταν εξαιρετικός στη συνέντευξη τύπου. Απέδειξε γιατί κυριαρχεί στην ελληνική πολιτική σκηνή τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ο πολιτικός βαθύς γνώστης όλων των ζητημάτων, σε κάθε λεπτομέρεια. Μιλάμε συχνά για τεχνοκράτες και τεχνοκρατισμό. Εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πραγματικά σε βάθος, όχι μόνο τα εξωτερικά, όχι μόνο τα οικονομικά, αλλά ακόμα και τα πιο σύγχρονα και περίπλοκα ζητήματα, όπως αυτά της τεχνητής νοημοσύνης. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και απάντησε όπως απάντησε. Είναι προφανές ότι οι διάβλοι και οι γέφυρες έχουν κοπεί μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και της παράταξης.
1: Ναι, αυτό τι σημαίνει? Το ότι αν για το καλό του τόπου πρέπει να συγκυβερνήσουν, αν δεν πρέπει να γίνει κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα συμβεί? Δηλαδή, πρώτη Νέα Δημοκρατία με Τσίπρα αποκλείεται, με Πασόκ δεν θέλει το Πασόκ να το πάρουμε έτσι. Από εκεί πέρα, για να γίνει κυβέρνηση, τι μένει? Μπελόπουλος και Σαμαράς, αν είναι στη Βουλή, αν έχει κάνει κόμμα. Αλλά δεν υπάρχουν επιλογές για κυβέρνηση.
0: Έλεγε και ο παλιός Μητσοτάκης ότι στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το βέβαιο είναι ότι η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδυναμία, η σταθερότητα, η συνέπεια. Από εκεί και πέρα όμως απομένει να το δούμε. Τώρα δεν είναι η ώρα να αρχίσω εγώ με τα εάν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει αυτοδυναμία, εάν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, εάν ο Σαμαράς το κόμμα που θα κάνει μπει στη Βουλή, εάν ζητήσει και θελήσει, εάν και εφόσον. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους.
1: Κύριε Κερίδη, πάμε σε ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε όλοι μπροστά μας και είναι οι αγαπημένοι μας φίλοι απέναντι. Το λέμε συνέχεια, το συζητάμε συνέχεια, ότι ο Ερντογκάν ψάχνεται κάτι να κάνει για να πάει σε προώρες εκλογές. Αυτό που κάτι μπορεί να κάνει είναι κάτι με εμάς.
0: Το βασικό του μέτωπο, το εξωτερικό μέτωπο, είναι στη Συρία και στη Μέση Ανατολή, και ο μεγάλος ενδυνόμενος ανταγωνισμός του με το Ισραήλ. Αυτή την ώρα κάνει μια υπερπροσπάθεια να πάρει τα F-35. Δεν βλέπω όξυνση περαιτέρω. Προφανώς είχαμε

0: αρκετή όξυνση τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο μέσα στο καλοκαίρι και σημαντικά ζητήματα, αλλά δεν θεωρώ ότι επίκειται προς το παρόν ελληνοτουρκική κρίση, και δεν το λέω αυτό ως εφησυχασμό και αμεριμνησία, αλλά διαβάζοντας αυτά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα η Τουρκία είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Δεν πρέπει ούτε να μας εκπλήσει, ούτε να μας ενθουσιάζει, ούτε να μας απογοητεύει. Είναι εδώ για να μείνει. Είναι για το μακρύ χρόνο. Είναι ένα ζήτημα που έχουμε εδώ και 50 χρόνια στην υφαλοκρηπίδα από τις αρχές της δεκαετίας του 70, στο οποίο προσθέθηκαν και άλλες αιτιάσεις της Τουρκίας, ακριβώς γιατί στα βασικά είναι τόσο αδύναμη, η θέση της είναι τόσο αδύναμη, η θέση ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα δηλαδή, και επιχειρεί διευρύνοντας την ατζέντα να πιέσει την Ελλάδα. Δεν έχει πετύχει.
1: Ναι, αυτό που λέω είναι ότι δεν δικαιούται να πάει σε τρίτη, να βάλει υποψηφιότητα τρίτη φορά, εκτός αν κάνει πρόορες εκλογές. Για σημαντικό εθνικό λόγο.
0: Ναι, και για αυτές.
1: Και μου φαίνεται ότι δεν θα αφήσει έτσι ο Ερντογάν αυτό.
0: Ναι, χρειάζεται και εκεί μια ειδική πλειοψηφία αυξημένη, την οποία δεν έχει. Πρέπει να πάρει κάποιος από την αντιπολίτευση. Γίνεται ένα παιχνίδι ολόκληρο τώρα στην Τουρκία. Ακούστε, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν θα φύγει από την εξουσία μόνο οριζόντια.
1: Αυτό το πιστεύουμε όλοι, δεν είναι. Συγγνώμη,
0: τώρα,
1: αλλά.
0: Με ποιον τρόπο, κάνοντας αλχημίες, κάνοντας μέσα στα πλαίσια αυτού του συντάγματος ή και εκτός αυτού του συντάγματος, δεν νομίζω ότι έχει τέτοιες αναστολές. Και δυστυχώς και για μας, δυστυχώς για τον Τούρκο πολίτη, η δημοκρατία στην Τουρκία έχει τελειώσει. Κακά τα ψέματα τώρα, ή τουλάχιστον με τον τρόπο που την αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ στη Δύση, έτσι, και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη καλύτερα, γιατί εκτός Ευρώπης.
1: Αυτό πάλι.
0: Γενικά.
1: Αυτό πάλι, ναι, αρχίζει και μας προβληματίζει.
0: Η Ευρώπη γίνεται μια νησίδα ξανά δημοκρατίας και κράτος δικαίου.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Πάμε και στη Γερμανία, στη Σαξονία, κύριε Κερίδη. Είδαμε τι έγινε χθες, το ακροδεξιό AFD στο 43,8%. Το ερώτημά μου είναι το εξής, επειδή υπάρχει μια συζήτηση για την άνοδο της λεγόμενης ακροδεξιάς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, το ερώτημα είναι μήπως αυτή την άνοδο την έχει φέρει η αδυναμία της επίλυσης των προβλημάτων, όπως είναι ακρίβεια, το μεταναστευτικό, από τις κυβερνήσεις της κεντροδεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Προφανώς είναι ένα τεράστιο χαστούκι για το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κέντρο, για το Πολιτικό Κέντρο στη Γερμανία, κυρίως για τους Χριστιανοδημοκράτες, αλλά συνολικά, το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι μία ψήφος διαμαρτυρία. Αν δεν υπήρχαν οι μεγαλύτερες ηλικίες, το αποτέλεσμα θα ήταν ακόμα χειρότερο. Είναι ένας πολιτικός σεισμός αυτός, τεραστίου μεγέθους, διότι σπάει ένα, ίσως το ισχυρότερο μεταπολεμικό ταμπού που είχαμε στην Ευρώπη, και ανεβαίνει στην εξουσία σχεδόν αυτοδύναμα ένα νεοναζιστικό κόμμα που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο προφανώς έχει συνέπειες. Δεν μπορεί τίποτα να γίνει στην Ευρώπη χωρίς τη Γερμανία. Είναι η μεγάλη οικονομία, είναι το 1/4 της Ευρωζώνης. Άρα οι συνέπειες είναι εδώ. Προφανώς έχουμε να κάνουμε με το μικρότερο κράτος. Δεν είναι η Σαξονία, είναι το Σάξονι-Ανχάλτ, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Μαγδεμβούργο. Είναι το μικρότερο κρατήδιο και το φτωχότερο και το παραδοσιακό προπύργιο των ακραίων. Αλλά άλλο είναι να παίρνει 20% και άλλο να φτάνει κοντά στο 45%, έτσι δεν είναι. Και αν προσθέσεις και την ακροαριστερά, τον Τιλίνκε και το BSV, φτάνει στο 60%, 65% οι συστημικές δυνάμεις, οι φιλοευρωπαϊκές, είναι, δεν είναι το 1/3 εκεί. Είναι πάταγος, είναι πανωλευθρία.
1: Κύριε Κερίδη, σας παρακαλούμε μια μικρή υπομονή, γιατί φτάσαμε στο και μισή, 1,5 λεπτό για τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943, τις ερωτήσεις που έχετε θα τις συνοψίσουμε, είναι πολλές, και θα τις κάνουμε αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Μπουρναράς είναι εδώ.
7: Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης.
6: Ναι, για θα σε πω Στέφανε.
7: Αυτό, ναι.
6: Λοιπόν, και ο κύριος Κερίδης είναι ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, σωστά, κύριε Κερίδη? Κύριε Κερίδη, μας ακούτε?
7: Όχι, θα τον ξαναπάρουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας.

0: Ο Γιώργος, ο οποίος λέει βαθύς γνώση των ζητημάτων, ο κύριος Μητσοτάκης, λέει πλάκα μας κάνει ο βουλευτής, αφού λέει συνέχεια, λέει δεν γνωρίζω.
1: Στα σκάνδαλα το λέει.
0: Στα σκάνδαλα.
1: Αφού δεν τα γνωρίζετε, τα έχει κάνει αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό, σωστή παρατήρηση.
1: Και δεν λέει μόνο δεν γνωρίζω. Δεν όφυλα να γνωρίζω.
0: Δεν όφυλα να γνωρίζω, ναι.
1: Ενώ αντίθετα άλλοι υπουργοί γνωρίζουν τα πάντα όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ναι,
1: τα πάντα. Δηλαδή έχουν άποψη επεπαντός επιστητού και κρίνουν και κάνουν που δεν υδρώνουν
0: αυτό,
1: τη φανέλα.
0: Αυτό πήγα να πω. Κάνουν κριτική σε αυτούς που δεν έχουν άποψη για όλο το θέμα.
1: Και δεν υδρώνουν τη φανέλα. Ναι.

0: Και πρέπει να περιμένουμε τις διοικήσεις. Γιατί το κάνουν όλα στις 12, από μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί, μάλλον.
1: Γιατί?
0: Για να μας δώσουν...
1: για να μην έχουμε το υλικό.
0: Για να μας δώσουν τροφή για την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Είδες τι καλοί άνθρωποι που είναι μαζί μας.
1: Μάλιστα. Όπως σαν τον κύριο Φλωρίδη που σου δίνει θέματα για την εκπομπή.
0: Ο κύριος Φλωρίδης μου δίνει θέματα για την εκπομπή. Και προσοχή, μην τον πειράξει κανένας, διότι θα έχει να κάνει με μένα.
1: Δεν φεύγει ο κύριος Φλωρίδης. Αφού είναι, τον στηρίζουν πολλές πλευρές. Είναι από Πασόκ, από Νέα Δημοκρατία. Είναι...
0: αφού το Πασόκ δεν το συμπαθεί.
1: Αφού από το Πασόκ προέρχεται.
0: Ήτανε.
1: Α, δεν το συμπαθούν τώρα.
0: Δεν συμπαθεί ο κύριος Φλωρίδης στο Πασόκ.
1: Μπερδεύτηκα, επειδή ήταν προερχόμενος από το Πασόκ, είχα την εντύπωση ότι είναι μια προσωπικότητα υπεράνω κομμάτων.
0: Είδες κανέναν στο πανηγύρι?
1: Ποιο πανηγύρι?
0: Του Πασόκ.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Ναι. Όχι, σε όλη την Κρήτη. Από
1: τους νεοδημοκράτες σημετικούς.
0: Ναι, από αυτούς.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Άρα λοιπόν πώς συμπαθούν? Δεν το συμπαθούν.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την πολιτική μας ζήτηση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη.
0: Λοιπόν, ναι. Κύριε Κερίδη, ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι τι γίνεται με την ατζέντα της κυβέρνησης, αν την έχει, σε σχέση με τα βιβλία, την οικογένεια, και τι γίνεται και με τον κουμπαρά που είναι πάλι για τα παιδιά μας.
2: Κοιτάξτε, ήταν πολύ σημαντικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλειών και θεωρώ εμβληματικό αυτό με τον Κουμπαρά, ένα πάρα πολύ έξυπνο μέτρο, το οποίο έχει διπλό στόχο: να ενισχύσει την αποταμίευση και την αποταμιευτικότητα στον Έλληνα, που είναι πολύ χαμηλή, διότι αυτή είναι και η προϋπόθεση ανάπτυξης. Χωρίς αποταμίευση δεν έχουμε επενδύσεις και χωρίς επενδύσεις δεν έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας και χωρίς αύξηση της παραγωγικότητας δεν έχουμε αύξηση του πλούτου, έτσι δεν είναι? Άρα εδώ είναι μια αλυσίδα που πρέπει να στοχεύσουμε, και το γεγονός ότι έρχεται το κράτος και σου δίνει άλλα τόσα σε έναν κλειδωμένο λογαριασμό, ώστε ο νέος μας στα 18 του εν δυνάμει να βρεθεί με 60.000, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δείχνει ακριβώς.
0: Εντάξει, η ερώτηση είναι: εγώ 50, ο κύριος Κερίδης 100, ο Πουρναράς 150. Λέει το κράτος θα μας δώσει 50 στον ένα, 100 στον άλλον, 150 στον άλλον.
2: Αυτό... Μέχρι 100 στον καθένα το μήνα. Ναι. Ανάλογα με το τι μπορείς εσύ να αποταμιεύσεις. Αν μπορείς 20, θα σου δώσει 20. Αν μπορείς 80, είναι ένα κίνητρο αυτό για να αποταμιεύσεις περισσότερο. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς για όλα τα παιδιά που γεννιούνται από εδώ και πέρα. Είναι σημαντικό. Μην το υποτιμάτε. Όχι ότι αυτό από μόνο του θα λύσει το δημογραφικό, το οποίο είναι τεράστιο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, τι θέλετε, τι με ρωτάτε για τα βιβλία, ποια βιβλία τώρα έχουμε?
0: Τη woke agenda που κατηγορείται το ότι έχει η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Τα βιβλία που έχουν οικογένειες οι οποίες είναι μπαμπάδες με μπαμπάδες, μαμάδες με μπαμπάδες.
2: Δεν υπάρχει, ακούστε.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι μια μεγάλη παρεξήγηση. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα, δεν υπάρχει woke agenda με τον τρόπο που την κατανοούμε στην Ευρώπη συνολικά. Εγώ έχω ζήσει στην Αμερική, ξέρω τι θα πει ακρότητα και τι θα πει woke, ειδικά στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Εδώ τα πράγματα είναι αλλιώς. Και το βασικό μας πρόβλημα είναι ακόμα η κατοχύρωση των δικαιωμάτων, η πραγματική ισότητα των φύλων για παράδειγμα, η προστασία της γυναίκας. Έχουμε πολλά ζητήματα ακόμα για να φτάσουμε στον υπερδικαιωματισμό. Έχουμε ακόμα ελλείμματα στα δικαιώματα, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Και είναι μια ατζέντα εκ του πονηρού, κατά αντανάκλαση, μας έρχεται από το εξωτερικό, δεν έχει σχέση με τα ελληνικά προβλήματα και δημιουργούμε συζήτηση γύρω από ανύπαρκτα για να μην μιλήσουμε για τα υπαρκτά.
0: Ναι, συγγνώμη κύριε Κερίδη, τα βιβλία βγήκαν τώρα που είναι για του χρόνου και αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Γιατί βγήκαν τώρα πριν τη ΔΕΘ και προεκλογικά βιβλία που είναι για του χρόνου, όταν στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ο κ. Βορύδης, ο κ. Πλεύρης, ο κ. Γεωργιάδης που έχουν τελείως διαφορετική άποψη για αυτή τη θέση. Δεν είναι μόνο η αιμονή του κ. Σαμαρά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Κοιτάξτε, τα βιβλία βγαίνουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, και βγαίνουν μέσα από μια σειρά επιστημονικών διαδικασιών. Δεν ψηφίζονται στη Βουλή, ούτε έρχονται σε εμάς ο καθένας να πει το ένα και το άλλο. Το βέβαιο είναι ότι εδώ πρέπει να προστατεύσουμε τους πάντες. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη φιλελεύθερη ευρωπαϊκή παράταξη που υπερασπίζεται τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών. Το απέδειξε αυτό με δύσκολες αποφάσεις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βρέθηκε μπροστάρης στον αγώνα για την κατοχύρωση της ισότητας στο γάμο. Θυμάστε, πριν από 2 χρόνια
1: ως
2: πρόεδρος του κόμματος. Δεν νομίζω ότι το έχει μετανιώσει.
0: Να. Okay, κύριε Κερίδη, νομίζω ότι μας δώσατε απαντήσεις. Θα περιμένουμε και την εξειδίκευση των μέτρων.
2: Τώρα, γιατί τελικά... κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν έτσι μια απόχρωση από εδώ και κάποιος από εκεί. Αυτό εντάξει, ένα κόμμα του 40% και θεμητό είναι, και εγώ ακούω όλες τις απόψεις και ξέρετε, για να εκλεγείς βουλευτής και να πάρεις 55.000 σταυρούς, έρχεσαι σε επαφή με όλα, με όλη τη διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας.
0: Εντάξει, τώρα κύριε Κερίδη, μιλάμε για συγκεκριμένη ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κοιτάνε προς την δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εντάξει, και υπάρχει ένας κόσμος, εγώ τον ακούω, πηγαίνω και στην εκκλησία θα πάω, ακούω αυτές τις και απαντώ και προσπαθώ να εξηγήσω ότι στην Ελλάδα το μείζον είναι το έλλειμμα δικαιωμάτων, όχι ο υπερδικαιωματισμός ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι έχω ζήσει στην Αμερική και ξέρω την καταστροφή και την ακρότητα της WOC.
1: Μάλιστα, κύριε Κερίδη, να σας καλημερίσουμε, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Αυτή την ομάδα που είπες τώρα στον κύριο Κερίδη ότι είναι προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που έψαχνες έναν τρόπο να την χαρακτηρίσεις, σε είδα.
1: Όχι, δεν την χαρακτηρίζει.
0: Όχι, όχι, δεν ήξερε πώς να του αναφέρει.
1: Προς τα δεξιά.
0: Αυτό. Και σε έβλεπα ότι άμα έχει υποθεί. Δεν είναι το ο λίγων λαός. Έτσι δεν υπόθηκε πριν λίγες μέρες.
1: Το ο λίγων λαός.
0: Θα μπορούσε να το πει το λεγόμενο λίγων λαός, όπως το είπε και κάποιο άλλο.
1: Κοίταξε να δει το λεγόμενο λίγων λαός. Ο κύριο Γεωργιάδη, επειδή είναι ο κύριο Γεωργιάδη, είναι εκεί, αλλά δεν ήταν μπροστάρη όπω ο κύριο Βορύδη αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είχε την ίδια θέση ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Έκανε το μασάζ ο κύριος.
1: Ναι, δεν είχε την ίδια θέση ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, με τον κύριο Βορύδη. Ο κύριος Βορύδης έχει άλλη θέση. Και ο κύριος Πλεύρης.
0: Ναι. Πιο θεσμικός ο κύριος Βορύδης. Ήταν του Μαξίμου πάντα. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν μπροστάρης. Έβγαινε.
1: Σε όλα.
0: Σε όλα, ναι.
1: Και βγαίνει.
0: Και βγαίνει, ναι. Ο Γιώργος στα 18 χρόνια θα έχει το παιδί 60.000 ευρώ, ζουν σε άλλο πλανήτη στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να βάζεις κάθε μήνα 280 ευρώ. Εδώ τα λεφτά τελειώνουν στις 20 του μήνα, θέλει και αποταμίευση. Το άλλο με το δωτό, τον ξέρουμε.
1: Εγώ θέλω να γυρίσω στις δηλώσεις του κυρίου Δημητριάδη. Ο κύριος Δημητριάδης είπε, δεν μπορεί να διοικείς χωρίς εμπιστοσύνη στην ομάδα σου. Όταν στο Λαζαρίδη δεν έχεις εμπιστοσύνη, κολλητός σου φίλος. Όταν στον Αρίστο δεν έχεις εμπιστοσύνη, γιατί τον ανεβοκατέβασες. Θες να σου πω και παρετήσεις, άσε με το συζητάω, είναι πολλές. Όταν στο Δένδια. Έχεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρωτάω. Όταν στον κύριο Καραμαλή, πρώην πρωθυπουργό, που είναι στην ομάδα σου ακόμα, έτσι. Δεν έχει πάρει μεταγραφή. Και όσο Καραμαλή είναι ακόμα στην Δημοκρατία, δεν έχει πάρει μεταγραφή.
0: Είναι, αλλά δεν μας είπε ο κύριος.
1: Ο κύριος Τζαβάρα μας είπε.
0: Είναι
1: στην ομάδα ακόμα. Άρα δεν μπορεί να έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη τελικά. Η ομάδα αυτή εννοεί την ομάδα που έχει εμπιστοσύνη. Εννοεί ό,τι Πασόκο έχει, όπως είπε και ο κύριος Βορύδης, τους Πασόκους.
0: Έτσι δεν είναι Πασόκοι πλέον.
1: Ο κύριος Βορύδης είπε ότι ο Σαμαράς κατηγορείται τον Μητσοτάκη ότι έχει υπουργούς τους Πασόκους.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτή η Πασόκοι δηλαδή είναι η ομάδα που έχει εμπιστοσύνη ο πρωθυπουργός.
0: Και αυτή είναι.
1: Ποιος άλλος είναι.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι.
0: Οι νεοδημοκράτες.
1: Συγγνώμη, οι πολλοί είναι Πασόκοι. Οι πολλοί.
0: Ναι, ναι.
1: Οι άλλοι είναι λαός. Ο
0: ναι.
1: Λίγων από λαός.
0: Ναι.
1: Τι απομένει.
0: Ο Δένδιας.
1: Τον οποίο δεν είμαστε σίγουροι.
0: Ο Κικίλιας.
1: Α, εντάξει, βρήκαμε ένα.
0: Ο Μηταράκης.
1: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
0: Είδε, μα σου βάζω. Σου βάζω ονόματα νεοδημοκρατών.
1: Και εγώ σου βάζω ονόματα των άλλων, το οποίο είναι.
0: Ο Αυγενάκη. Ο Αυγενάκη. Νεοδημοκράτη καθαρό.
1: Εντάξει, αυτό πάει και έρχεται. Τον έχουμε για τα δύσκολα.
0: Είχαμε και μια συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη σήμερα, η οποία είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή και ότι όλο αυτό το σκηνικό θα κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιο σκηνικό θα κάνει την Δημοκρατία?
0: Η διαμάχη αυτή.
1: Η διαμάχη αυτή.
0: Ναι.
1: Οι βουλευτές της Νέας Ενεργείας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μιλάνε με τον κύριο Σαμαρά θα κάνει καλό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Θα κάνει καλό, θεωρούν, ως προς την συσπήρωση.
1: Οι υφυπουργοί, που μιλάνε με τον κύριο Σαμαρά, οι υφυπουργοί της κυβέρνησης που μιλάνε με τον κύριο Σαμαρά θα κάνει καλό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι λένε.
1: Ποιο? Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η θέση του Πρωθυπουργού. Ο Μπαμπούλας Τσίπρας από τη μία, έλα που σε ξέρω, γιατί θα έρθει αυτός και θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε. Οπότε εδώ είμαστε. Γιατί υπόστε πάμε περιπέτεια.
0: Περιπέτεια, ναι. Σταθερότητα ή περιπέτεια.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν αμφισβήτησε την περιπέτεια. Όταν μιλάμε για Ιθάκη, όταν μιλάμε για Οδυσσέα, όταν μιλάμε για περιπέτεια. Άλλωστε το είχε πει και σε μια συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου.
0: Τι είχε πει?
1: Ότι έπρεπε να έχω κλείσει τις τράπεζες μόνο του.
0: Ναι, το είχε πει αυτό. Στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε. Ναι. Μετά την επανεμφάνιση.
1: Μετά το rebranding, ναι. Όπως λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, άρα όταν λέει ότι έπρεπε να έχω κλείσει τις τράπεζες μόνος μου, καταλαβαίνετε ότι ορίστε, να ο Μπαμπούλας.

0: Το θέμα είναι πάνω.
1: Πάμε για να πάω σε άλλο θέμα.
0: Μίλησα με όλα σχεδόν τα επιμελητήρια της χώρας. Με τους πρόεδρους. Ναι. Δεν βρέθηκε ακόμα ένας να μου πει ότι κάτι πήραμε. Ένας να πει ότι ναι, κάτι κάπως πήραμε μία ανάσα. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, που είναι και αυτό που είπε και ο κ. Τσίπρας στην δική του συνέντευξη, έτσι, όχι συνέντευξη τύπου, στη δική του ομιλία. Οι 120 δόσεις. Οι 120 δόσεις. Γιατί, αφού θέλουν να πληρώσουν οι άνθρωποι. Αλλά να πληρώσουν όπως μπορούν, να μπορούν να πληρώσουν.
1: 120 ζητάει του Πασόκ.
0: Και ο κ. Τσίπρας.
1: Και ο κ. Τσίπρας.
0: Το είχε κάνει κιόλας. Ο κ. Τσίπρας, από το 15-19 τον βολεύει, το λέει. Όταν τον βολεύει, λέει, θυμάστε τα παλιά.
1: Εντάξει, μωρέ, όλοι αυτό κάνουν.
0: Λοιπόν. Γιατί δεν τις κάνουμε, αφού το ζητάνε όλα τα επιμελητήρια να πληρώσουμε, θέλουμε να πληρώσουμε και το άλλο. Τι σημαίνει, κύριε Μητσοτάκη, τι σημαίνει, κύριε Πρωθυπουργέ, με τα μνημόνια που δεν φταίει ο ασυνεπής ελεύθερος επαγγελματίας να παίρνει πλεονεκτήματα μόνο ο συνεπής? Δηλαδή για τα μνημόνια φταίει ο ασυνεπής επαγγελματίας, αυτός που ήρθαν τα μνημόνια του, όλοι μαζί τα φάγαμε, ήρθαν τα μνημόνια γιατί τα έφερε ο ασυνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, ή τον κορονοϊό τον έφερε ο ασυνεπής ελεύθερος επαγγελματίας? Έχετε δει τι συμβαίνει στην εστίαση? Έχετε γνώση? Ποιος λοιπόν επαγγελματίας με τα νίκια εκεί που φτάσει, με το ρεύμα εκεί που έχει φτάσει, με τη βενζίνη εκεί που έχει φτάσει, για γεωπολιτικούς λόγους, όπως λέει ο Διονύσης, νομίζω. Ο Διονύσης το είπε.
1: Ένας από τους
0: Ο Θανάσης. Λοιπόν, με τους γεωπολιτικούς λόγους, εκεί που έχουν φτάσει, πώς ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να είναι συνεπής με τις 72 δόσεις που βάλατε, που δεν πάει σχεδόν κανένας γιατί δεν γίνεται? Αν είχαν αυτά τα λεφτά αυτοί οι άνθρωποι, θα τα είχαν πληρώσει ήδη. Αυτό λοιπόν το συνεπής και ασυνεπής, ας το κοιτάξετε και οι τρεις που είστε εκεί. Γιατί και οι τρεις που είστε και διεκδικείτε την κυβέρνηση έχετε φέρει μνημόνια, και οι τρεις μαζί ας το κοιτάξετε γιατί κάποιοι είναι ασυνεπείς. Μάλλον γιατί εσείς δεν ήσασταν συνεπείς σε αυτά που έχετε κάνει.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, σε λίγες μέρες έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ. Θυμάσαι, Γιώργο, την πρώτη εβδομάδα είχαμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο τύπου, συγγνώμη, τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Μελίδη του ΣΥΡΙΖΑ, και ναι, μία από τις ερωτήσεις ήταν ότι υπάρχει μία ηγεσία που είναι σαν ανεχωρισμένη σε τρία πρόσωπα, κυρία Δούρου, κύριος Πολάκης, κύριος Παπάς. Ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα στην ΔΕΘ? Και η απάντηση ήταν ότι θα το δούμε. Ότι δεν υπήρχε κάτι σαφές ακόμα. Θα σου δώσω την απάντηση εγώ.
0: Για λέω στην πλούση. Εγώ θα σου πω πριν μου δώσει την πραγματική απάντηση, εγώ τι θα επέλεγα.
1: Για πάμε, να σου πω μετά την πραγματική όμως.
0: Ναι, εγώ θα σου πω τι θα επέλεγα.
1: Τι θα επέλεγες, ωραία.
0: Τον παπά, για να έχουμε τον ένα παπά εδώ και τον άλλο παπά από εκεί, και να λέμε Παναγιά μου, εδώ παπάς, ας τον άλλο παπά θα έρθει να μας κλέψει τα
1: κοντά. Κοντά είσαι, ο παπάς θα είναι ένας εκ των δύο, δεν θα είναι τρεις. Έχει αποκλειστεί, δεν έχει αποκλειστεί ακριβώς, το λέω έτσι, ότι έχει αποκλειστεί ο κύριος Πολάκης. Θα είναι η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπάου. Η κυρία Δούρου θα κάνει την ομιλία στην ΔΕΘ, την κεντρική ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς θα κάνει τη συνέντευξη τύπου, θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Ο κύριος Πολάκης, η ενημέρωση από την Κουμουνδούρου είναι ότι έχει αναλάβει το θέμα της Νοβάρτης. Εκείνη την ημέρα νομίζω θα καταθέτει στον Άριο Πάγο. Είναι το μεάρχης διαφάνειος ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ένα θέμα με την Νοβάρτης. Άρα Δούρου ομιλία, Παπάς συνέντευξη τύπου στο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ.
0: Δηλαδή θα έχουμε το αντίπαλο δέος.
1: Ναι.
0: Από το, δηλαδή η Ελλάς έχει, ναι, τον παπά, ναι, αυτό που ξέρουμε. Αυτόν που έκανε την συγκεκριμένη ανακοίνωση.
1: Ο τομεάρχης, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάδας.
0: Αυτός. Ναι. Λοιπόν. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει τον πρώην παπά του Τσίπρα, τον άλλο παπά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Καλημέρα, Σπύρο. Είμαι ακροατής σας εδώ και ένα χρόνο. Είστε πάρα πολύ καλοί όλοι εκεί στο σταθμό, αλλά χαϊδεύετε τα αυτιά των κυβερνώντων. Έχει καταστρέψει τα πάντα από όπου και αν το πιάσεις. Φωτιές, ελευθερία λόγου, ακρίβεια, υγεία. Μπορώ να γράφω ολόκληρες ώρες. Κάντε σκληρή κριτική, μη χαϊδεύετε τα αυτιά. Καλημέρα σας. Σπύρο, εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις που θεωρούμε. Δεν θα κάνουμε φασαρία με τις απαντήσεις. Γι' αυτό έχουμε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις, εκείνοι απαντούν. Εσείς ακούτε και κρατάτε όποια απάντηση θέλετε. Ο τζόγος για ακροαματικότητα, ο τζόγος για τον τζόγο δηλαδή, ίσα ίσα να κάνουμε τζόγο, να είσαι σίγουρος ότι τις περισσότερες φορές δεν είναι αληθινός. Φιλαράκι, δεν πίνουν καφέ μετά. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Εκείνοι απαντούν και εσείς από τις απαντήσεις κρίνετε αν εξυπηρετούν αυτά που εσείς θέλετε.

0: Όπως τόσο εγώ και φαντάζομαι και ο Πάνος, δεν φαντάζομαι, είναι σίγουρο ο Πάνος, θεωρούμε ότι όταν φιλοξενούμε κάποιον πρέπει να έχουμε την ευγένεια των ερωτήσεων και να τον αφήνουμε να απαντάει όπως θέλει ο καθής από όλα τα κόμματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά?
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό θεωρούμε εμείς φιλοξενία στην εκπομπή μας. Crazy people, crazy lives, that's the
1: only way one thrives. We're a mess, but we're alive. Από την άλλη βέβαια φαντάζομαι ότι μπορεί να εννοεί ο Σπύρος όχι σε μια κριτική άνευ όρων και άνευ ορίων, μπορεί να εννοεί μια σκληρές ερωτήσεις.
0: Οι ερωτήσεις είναι πραγματικές. Και είναι πραγματικές για όποιον έχουμε εδώ φιλοξενήσει και θα φιλοξενήσουμε και φιλοξενούμε. Από εκεί και πέρα, εσείς θα κρίνετε από τις απαντήσεις. Αν βέβαια θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, 69-39-943-943, εάν είναι κόσμια ερώτησή σας, φυσικά και θα την κάνουμε εμείς. Θα συνοψίσουμε και θα τις κάνουμε. Αλλά κρίνονται από τις απαντήσεις. Όλα τα ρωτήσαμε στον κύριο Κερίδη. Και για την ακρίβεια, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και για τη Walk Agenda. Και για τον Κουμπαρά. Εμείς ρωτήσαμε. Εκείνος απάντησε. Εσείς κρίνετε από τις απαντήσεις. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Που θα έχουμε άλλον καλεσμένο, σε άλλο κόμμα. Αντίστοιχα θα τον ρωτήσουμε. Απλά μην περιμένετε από εμάς, στους καλεσμένους μας, τζόγο για τον τζόγο. Τζόγο για την ακροαματικότητα. Τζόγο δηλαδή για να πούνε, α, αυτοί τσακώθηκαν, τα πάνε χοντρά και τι καλή που είναι. Όχι. Η φιλοξενία πρέπει να έχει ευγένεια και να αφήνουμε τον άλλον να απαντήσει όπως θέλει στην ερώτηση που κάνουμε.
1: Σήμερα ξεκινάει και η δίκη για τα Τέμπη. Να θυμίσω ότι στην τελευταία συνεδρίαση ήταν στις 28 Ιουλίου η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους. Και σήμερα ξεκινάει το επόμενο στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Αυτό λέει ο Σπύρος, σκληρές ερωτήσεις, έτσι ακριβώς.
0: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν έχουμε μπει στη φύγη από την αντιπυρική περίοδο. Στην Καβάλα στο Ελαιοχώρι η φωτιά μάλλον έσβησε, αλλά γενικά είναι η εικόνισσα που έχουμε το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το κλειδί και όχι στο μάστο, το κλειδί στη Βιωτία, είναι στον Οροπό, δεν θυμάμαι πώς το είπε, την δροσοπηγή κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Στον Οροπό. Είναι σε όλη την Ελλάδα, ακόμα υπάρχουν φωτιές. Ακόμα κρατάει η ζέστη του καλοκαιριού και έχουμε αέριδες. Δεν έχουν πέσει βροχές ακόμα για να γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα. Προσέχτε παιδιά, προσέχτε, ακόμα είμαστε επικίνδυνα. Μην πούμε ότι γλιτώσαμε τα πολλά, που δεν γλιτώσαμε τα πολλά, γιατί είχαμε και νεκρούς δυστυχώς και αρκετούς τόσο όταν προσπαθούσαν οι πυροσβέστες να κάνουν τη δουλειά τους, όσο και δύο που είχαμε στη Σαλαμίνα, δύο ανθρώπους, άλλους που είχαμε στη Σαλαμίνα. Μην πούμε ότι γλιτώσαμε και μας έρθει τίποτα χειρότερα τώρα. Προσέχτε. Και καλά βρες πάνω. Γιατί δεν δώσαμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σήμερα.
1: Γιατί
0: πήγαν Θεσσαλονίκη, γιατί γυρίσανε.
1: Ξεκινήσαμε με μια έτσι.
0: Πήγαν Θεσσαλονίκη, γιατί γυρίσανε.
1: Γρηγοράδα.
0: Η ερώτησή μου απάντησε.
1: Καλά, πόσοι πήγανε, μου έρθει.
0: Δεν είδες πόσοι πήγανε. Πούλμαν ολόκληρα.
1: Ναι, εδώ φεύγουν το καλοκαίρι ολόκληρα πλοία. Και δεν αδειάζει η Αθήνα. Με τα πουλμανάκια θα αδειάσει.
0: Τα πουλμανάκια.
1: Που πήγαν οι Νεοδημοκράτες ΔΕΘ.
0: Μόνο.
1: Ποιοι πήγαν, είναι
0: και αγρότες πήγανε και νεοδημοκράτες πήγανε.
1: Εντάξει,
0: και
1: οι αγρότες δεν φύγαν όλοι από την Αθήνα. Οι αγρότες.
0: Εντάξει, δεν φύγανε όλοι. Λοιπόν,
1: από την Αθήνα φύγανε οι νεοδημοκράτες. Να παρακολουθούν τον Κυριάκο.
0: Γιατί λοιπόν γύρισαν από Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη πλέον δεν έχει πρόβλημα, διότι έχει γίνει το καταπληκτικό μετρό.
1: Ναι.
0: Και τα εγγένεια θα γίνουν με Μενδώνη την άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά ήταν μόνο για τη δεύτερη εγγένεια. Δεν ήταν κανονικά. Χωρίς Μενδώνη εγγένεια μετρό δεν γίνονται. Οπότε η Θεσσαλονίκη που έχει λύσει το κυκλοφοριακό της, θα μπορούσε να μην
1: έχει λύσει το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκη.
0: Με αυτό το μετρό που έχει κάνει, βεβαίως.
1: Λύνε το κυκλοφοριακό κατευθείαν με το μετρό.
0: Τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσε.
1: Δεν έχω την ίδια άποψη, αλλά εντάξει.
0: Τώρα που, θα φέρουν και τα αεροδρόμια δίπλα στο μετρό. Μα τελειώσουν όλα.
1: Θα πάει το αεροδρόμιο δίπλα στο μετρό. Θα το καταργήσουν αυτό που υπάρχει εκεί, το Μακεδονία.
0: Θα το πάρουν και θα το πάνε δίπλα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, θα το καταργήσουν και θα το φέρουν πιο κοντά.
0: Γιατί δηλαδή, μεροδάκια δεν γίνεται.
1: Δεν νομίζω, μεροδάκια όχι.
0: Α, τώρα που με μετρώ. Τι θα γίνει με αυτή την Κυψέλη?
1: Υπάρχει.
0: Θα λειτουργήσει ο Μετροπολιτικός πάλι.
1: Είμαστε σε μια διαδικασία ελέγχου.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα, ναι.
0: Ναι, για να είμαστε τόσο καιρό σε διαδικασία ελέγχου.
1: Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Δεν το βρήκαν οι άνθρωποι που ήταν ρογμένοι στα σπίτια τους μόνοι τους.
1: Ναι, προφανώς. Δεν γίνεται να μην υπάρχει τίποτα και να μην συνεχίζονται τα έργα. Για να μην συνεχίζονται, κάτι υπάρχει.
0: Κάτι
1: έχουν βρει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ καιρό. Το θέμα ξέσπασε τον Ιούλιο-Ιούνιο και είχε γίνει και από πιο πριν.
0: Πιο πριν είχε γίνει. Πριν. Το θέμα ξέσπασε όταν οι άνθρωποι είδαν τις ρογμές και άρχισαν να φωνάζουν. Και τότε καταρχάς σταμάτησε. Το πρόβλημα φαίνεται όταν σταμάτησε. Εάν δεν υπήρχε, θα λέγαμε συνεχίζουμε άστο να λένε.
1: Και δεν ξέρουμε και τι συνέπειες θα είχε το συνεχίζουμε άστο να λένε, έτσι.
0: Καταρχά δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να λειτουργεί και πότε θα το φτιάξουν. Και πώς θα το φτιάξουν.
1: Τι εννοείς πώς θα το φτιάξουν?
0: Αν έχει πρόβλημα το έδαφος, αν έχουν πρόβλημα εκεί, τι θα κάνουν?
1: Θα πάνε από άλλη διαδρομή. Θα πάνε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Με ενδόνει, ρωτήσανε πως βρουν αρχαία από την άλλη διαδρομή. Γιατί αυτή το λύσαμε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Άμα δεν ρωτήσεις με ενδόνει πως βρεις αρχαία στην άλλη διαδρομή, δεν προχωράει.
1: Όσον αφορά τον καιρό, πέφτει η θερμοκρασία από αύριο. Μάλιστα από Πέμπτη έχουμε και βροχές, έρχονται οι βροχούλες.
0: Λοιπόν, πέφτει η θερμοκρασία.
1: Για εσάς τους καλοκαιράκηδες δηλαδή.
0: Από αύριο και βροχούλες. Λοιπόν, εμείς τώρα πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε, διότι θα έρθουν οι επόμενοι.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν μαζί σας.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι αύριο την ίδια ώρα στις 10.
1: 10 με 12 εδώ.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, μένετε συντονισμένοι. Έρχεται το.
0: Δεν πιστεύω να είναι δηλώσεις αποδέθω ότι θα κάνετε και θα κάνει εκπομπή και να λείπεις.
1: Όχι. Εγώ ό,τι λέω ισχύει. Δεν τάζω περισσότερα για να. Δεν φαντάζεσαι εμείς να τάζουμε περισσότερο. Ότι 10 με 12 για να ήμασταν 10 με 11.
0: Μάλιστα.
1: Και να τάζαμε περισσότερο.
0: Και γιατί να μπούμε 10 με 2.
1: 10 με 2. Λοιπόν, μένετε εδώ, έρχεται το αθλητικό κομμάτι του
0: Δευτέρα με μπάλα χτες. Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσετε και να μάθουμε όλοι μαζί που, εγώ δηλαδή που δεν ξέρω από μπάλα.
1: Τζόρτζη Ιωάννου.
0: Λοιπόν, να προσέχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga Maga.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Τους που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
13: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αυτή την ώρα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η σχετική συνέντευξη τύπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των Υφυπουργών Θάνου Πεταλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ, μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 ευρώ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους ταξιούχους άνω των 65 ετών. Πολιτικός σεισμός στην Γερμανία. Το ακροδεξιό AfD με επικεφαλής τον Ούλριχ Ζίγκμουντ κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο. Εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων, με τους χριστιανοδημοκράτες να έρχονται δεύτεροι με ποσοστό 17,2%. Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας με την συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Νεκροί ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου, σε ίσχυ το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 55χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή προσέγγισαν τον 55χρονο και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Απολογούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη, ο 43χρονος και η 38χρονη. Κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος στην Κόνιτσα λόγω της μείωσης του ΑΝΕΜ. Πολύ ισχυρές είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Από σήμερα μέχρι την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε στο CBS News ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright. Εν τω μεταξύ, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των αμερικανικών και ιρανικών πληγμάτων κατά πλοίων στον Περσικό κόλπο. Το Brent ενισχύθηκε στα 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο στα 91,85 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Στον καιρό, έθριος ο καιρός στην χώρα σήμερα. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωσε 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 34, στα Ιωάννα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία για μία ωρίτσα. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου.

αυτό το γλυκίδα το κορίτσι που μας βοηθάει παντού στην παραγωγή της εκπομπής.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ωραία κουβεντούλα. Θα πούμε και διάφορα πράγματα, θα μιλήσουμε φυσικά και θα κάνουμε και λίγο. Έχουμε και μπασκετικά να πούμε, έχουμε και ποδοσφαιρικά. Έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε για να πούμε και για τα χθεσινά παιχνίδια, κυρίως για το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που εν τέλει εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο από ένα σημείο και μετά. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός, το είπα και στο σχόλιο χθες, στο σχόλιο για την αναμέτρηση, φίλοι ακροατές, και πάνω, ότι νομίζω αν βάζαμε, αν ρωτούσαμε τον Jacob Nistrup, ότι coach, πώς φαντάζεσαι τον Παναθηναϊκό να παίζει όταν θα έχεις περάσει την οτροπία σου, τη λογική σου, το στυλ παιχνιδιού, θα το έχουν αφομοιώσει οι ποδοσφαιριστές, θα έχουν δέσει μεταξύ τους. Πώς φαντάζεσαι τον Παναθηναϊκό να παίζει? Θα απαντούσε ακριβώς όπως έπαιξε χθες. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς. Είναι όμως με διαφορά η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα στη σεζόν. Με διαφορά από τις υπόλοιπες. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για μια εμφάνιση ξεκάθαρα ανώτερη από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος η αλήθεια είναι περίμενα κάτι τελείως διαφορετικό στο ντέρμπι. Και θα εξηγήσω σε λίγο το γιατί. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό στο παιχνίδι, να μπορέσει να αλλάξει την κατάσταση, και η μόνη στιγμή που επιτέθηκε και άρχισε να γίνεται επικίνδυνος, να τουλάχιστον να επιτέθηκε να πρεσάρει, ήταν μετά το 69, όταν ο Ντέζερς έφυγε με κόκκινη κάρτα από μια βλακώδη ενέργεια, το λιγότερο χαζή ενέργεια, και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, που τότε αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες και άρχισε να γίνεται επιθετικός ο ΠΑΟΚ. Βρήκε τον γκολ της τιμής στο 92 με τον Ουγκρέσιτς. Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε άψογα τη συνθήκη με παίχτη παραπάνω από το 15 που αποβλήθηκε ο Ελουστόντο. Από ένα σημείο και μετά, εντάξει, βρήκε τον γκολ με τον Ταμπόρδα και από εκεί και ύστερα ξεκλείδωσε το παιχνίδι. Ο Τετέι μετά με μια πάρα πολύ δύσκολη ατομική προσπάθεια παλεύει απέναντι σε όλους και σε όλα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Εν τέλει, αντί να χάσει τη φάση που δεν θα του λέγει κανένας τίποτα αν την έχανε, όχι μόνο δεν την παρατάει και την κερδίζει την μπάλα και την κρατάει, βρίσκει τον τρόπο να γυρίσει και να εκτελέσει και να κάνει το 2-0. Ένα πάρα πολύ μεγάλο γκολ, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Μάλλον δύσκολο γκολ θα έλεγα, γιατί από την ώρα που όπλησε το σουτ μετά το να τη στείλει στα δίχτυα για τον Τετέ ήταν και σχετικά βατό. Το τρίτο γκολ είναι από μια σέντρα αριστοτεχνική, λες και είχε ραντάρ ο Κάγκουα και ήξερε πού ακριβώς έπρεπε να στείλει την μπάλα. Ο Τετέ καταλαβαίνει την πορεία της, παίρνει τα βήματα, βάζει το κεφάλι του και κάνει το 3-0. Από εκείνο το σημείο και μέχρι τη στιγμή που ο Ντέζερς έφυγε με κόκκινη, ο Παναθηναϊκός επί 1/4 σφυροκοπάει. Έχει μυρίσει αίμα κανονικότατα. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πλήρως τη συγκέντρωσή του μετά το τρίτο γκολ. Δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του. Και όσοι είμαστε στο γήπεδο, στα δημοσιογραφικά, βλέπουμε το 4-0 να έρχεται καλπάζοντας από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, το ότι δεν ήρθε το 4-0 είναι επειδή έβγαλε πώς να το πω, έβγαλε χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός από την άποψη ότι έδειξε διάθεση να διαλύσει τον ΠΑΟΚ. Σε εκείνο το σημείο ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα από την άμυνά του, και ο Παναθηναϊκός με το σκορ στο 3-0, που θα μπορούσε να φρενάρει, έτσι. Σωστά δεν το λέω πάνω? Θα μπορούσε να έχει φρενάρει. Νικάει 3-0, δεν έχει κανένα νόημα να ρισκάρει, μπορεί να κάτσει πίσω και να περιμένει, να είναι πιο χαλαρός. Ο Nistrup τι κάνει? Βάζει τον Ντέζερς. Δηλαδή έχει ήδη δύο επιθετικούς, τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τετέι, και προσθέτει και τον Ντέζερς. Σαν να λέει ότι παιδιά, τώρα την ψυχολογία την έχουμε, το ρυθμό τον έχουμε 100% εμείς, το momentum 100% δικό μας, πάμε να βάλουμε όσα περισσότερα γίνεται.
Αυτό βέβαια δεν βγήκε από την άποψη ότι υπήρξε ο Παυλένκα που έσωσε τα προσχήματα για τον δικέφαλο του Βορρά, από την άποψη ότι έχει σώσει τον ΠΑΟΚ με πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Έχει πιάσει το πέναλτι του Ταμπόρδα στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα πρώτο ημίχρονο που νομίζω αν δεν υπήρχε το πέναλτι του Ταμπόρδα θα το αναφέραμε ως άψογο. Αν μπορεί να θεωρηθεί ψεγάδι ένα χαμένο πέναλτι στην προκειμένη περίπτωση, σε ένα ημίχρονο με άψογη διαχείριση από τον Παναθηναϊκό που έχει παίξει σεμιναριακά σε ό,τι αφορά το στυλ ποδοσφαίρου που ακολούθησε. Και ταυτόχρονα ένα ΠΑΟΚ που ξεμύτησε εντός αγωγικών μετά το 70. Η φάση στην οποία αλλάζει το παιχνίδι και επανέρχονται οι αριθμητικές ισορροπίες είναι από ένα γελιοδέστατο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, και αστείο και όχι αχρίαστο, γιατί το αχρίαστο είναι δεδομένο ότι ήταν αχρίαστο, από μια βλακώδη κίνηση του Ντέσσερς, ο οποίος ενώ η ομάδα του είναι μπροστά 3-0, έχει το ρυθμό, εάν σκεφτούμε ότι θα μπει γκολ στο παιχνίδι, σκεφτόμαστε ότι 99,999% θα το βάλει ο Παναθηναϊκός με το ρυθμό που είχε αποκτήσει το παιχνίδι, παιδιά, γιατί πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Πάει ο Ντέσσερς και επιλέγει να αναλωθεί σε μια κοκορομαχία με το Γιαννούλη και να τον χτυπήσει. Πιο σκεπτικό.

Στο μεταξύ, ο Ντέζαρτ, έχω την αίσθηση ότι έχει υδρώσει περισσότερο από το ζέσταμα που έχει κάνει πάνω παρά από το παιχνίδι που έχει παίξει. Ήδρωσε περισσότερο στην προθέρμανση όταν του πονείς το ψήκο και κάνεις ζέσταμα, μπαίνεις. Κανονικότατα. Δηλαδή είναι το λες και λίγο αστείο. Αχρίαστη προφανώς η ενέργειά του. Δεν υπήρχε λόγος τώρα να πάει να χτυπήσει το Γιαννούλη, γιατί μία κίνηση που είναι το λιγότερο, είναι όπως είπα αχρίαστη, είναι... δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω χειρότερα. Σε ό,τι αφορά επίσης για τον Γιαννούλη, πρέπει να πούμε, εννοείται περαστικά, για τον τραυματισμό που υπέστη λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού και έπαιξε ο ΠΑΟΚ με 9 παίχτες γιατί είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Κρίμα πραγματικά, γιατί εντάξει, δεν χρειαζόταν αυτό. Ήταν έτσι κι αλλιώς ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολύ κακή εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ. Είχε πολύ πολύ κακή εξέλιξη, όπως είπα, και απλώς η κατάσταση χειροτέρεψε. Ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ στέλνει ότι, φίλε, βάρεσε το Μιχαηλίδη όχι το Γιαννούλη. Ναι, μπορεί να έχω κάνει λάθος εγώ, φίλε Γιάννη. Το θέμα βέβαια, ιδιαίτερα το σχόλιο δεν αλλάζει. Δηλαδή, τι βάρεσε το Μιχαηλίδη, τι βάρεσε το Γιαννούλη. Το θέμα είναι ότι έκανε μια γελία ενέργεια ο Ντέζερς. Και γι' αυτό είδε στην αρχή την κίτρινη και μετά από κάλεσμα του VAR, ο Τσβάιερ του δείχνει την κόκκινη κάρτα.

Στο μεταξύ, εγώ προσωπικά και την ώρα της μετάδοσης δεν αντιλήφθηκα από το σημείο που βρισκόμουν το πέναλτι που, για το οποίο διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ. Βάζει μεν το πόδι το Φαντρόγγελεν. Θέλω να το ξαναδώ, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα το βλέπω στο replay. Έχω την οθόνη μπροστά μου και το βλέπω. Βάζει το πόδι του με τέτοιο τρόπο ο Φαντρόγγελεν που υπό άλλες συνθήκες σφυριζόταν άνετα. Ναι, σφυρίζεται. Βρίσκει το πόδι του και τον ανατρέπει. Θα μπορούσε άνετα να έχει δοθεί αυτό το πέναλτι. Και κακώς μπορούμε να αναφέρουμε ότι δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι. Μου γράφει ο Γιάννης, το VAR ήταν απόν στη φάση του πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιάννη, κανονικά εδώ, άντε και πες, ο Τσβάιερ δεν το βλέπει καλά και δεν το δίνει. Το VAR έχει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη, το ότι δεν τον καλεί για να του πει ότι ξέρεις κάτι. Φίλε Φέλιξ, υπάρχει πέναλτι, έλα δες το. Έπρεπε τουλάχιστον να τον καλέσει. Τουλάχιστον έπρεπε να έχει τσεκαριστεί η φάση, δε. Είναι λάθος. Και αυτό το λέω γιατί υπό άλλες συνθήκες δεν θα το έλεγα και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Ωστόσο, στην Ελλάδα είμαστε τέτοιοι που πλέον ακόμα και την υποψία επαφής θα τη ζητήσουμε ως πέναλτι ο κόσμος. Οπότε και οι διαιτητές, όπως έχετε καταλάβει, παιδιά, έχουν πλέον πει ότι παιδιά δεν υπάρχει δυναμόμετρο. Ό,τι επαφές υπάρχουν θα τις σφυράμε. Κακός. Έτσι, κανονικά, αλλά υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αμφισβητούμενο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ μεγάλο λάθος με τις συνθήκες που έχουμε διαμορφώσει. Το αν είναι σωστές ή όχι αυτές τις συνθήκες δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Με τις υπάρχουσες συνθήκες αυτό το πέναλτι έπρεπε να έχει σφυριχτεί και έπρεπε να έχει δοθεί.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε όμως από αυτή τη ροή και θα εξηγήσουμε το γιατί. Έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα!
1: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Όλα δείχνουν επιστροφή για Ρεμτσούκ στον Ολυμπιακό, ενεργοποίηση για Ρεμτσούκ. Και αυτό βγαίνει ότι πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε η αποστολή από το Μεντιλίμπαρ για το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο και ο Ουκρανός είναι μέσα στην αποστολή. Πόποβιτς, Ομπανάκης, Τουρουνάρας, οι τρεις τερματοφύλακες, Σάλιακας, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, η αμυντική, Φορτούνι, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Μπακούλα, Τσικίνιο και Φίλης και οι τρεις επιθετικοί, Γιάρεμτσουκ, Ζώτα, Σίλβα και Γκονζάλες. Οι ενδείξεις δείχνουν ότι προφανώς υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στον Ουκρανό και τον προπονητή και ένα πρώτο καλό βήμα για επιστροφή του στην ενεργοποίηση στον Ολυμπιακό και πιθανότατα να πάρει και τη θέση του τελικά μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Λίγο προχωρημένο αυτό που σου λέω, αλλά υπάρχει μια ένδειξη με την απόφαση του προπονητή να το συμπεριλάβει στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι Κώστα, και με αυτό θα κλείσουμε νομίζω κιόλας, είχες αναφέρει ότι υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στους δύο.
1: Ναι, δεν είχε γίνει καμία συζήτηση μέχρι χθες. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε σήμερα το πρωί στην προπόνηση. Το θέμα είναι ότι προφανώς έχει μιλήσει με τον προπονητή. Αυτό λέει η λογική, έτσι. Η εκτίμησή μου είναι, δεν είναι πληροφορία. Από τη στιγμή που είναι στην αποστολή ο Γιάρεμτσουκ, σημαίνει ότι υπάρχει σημείο επαφής, αν θέλεις. Γιατί όλα εξαρτώνται από το τι λέει ο προπονητής και το τι λέει ο παίκτης. Και οι σχέσεις του δεν ήταν εκεί καλύτερες, το ξέρουμε. Δεν είναι ανάγκη να το πω αυτό. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημείο, κοινό σημείο επαφής με τον προπονητή και αυτό

0: δείχνει η απόφαση του Μεντιλίμπα να το συμπεριλάβει στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο. Εκτίμηση κάνω ότι για να έχουμε ένα πρώτο βήμα, προφανώς θα έχουμε και ένα δεύτερο που θα είναι η απόφαση ο Γιάρεμτσουκ να πάρει τη θέση του LKB στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Και νομίζω αυτά ότι τώρα το βλέπει και όλος ο Γιάρεμτσουκ ότι έχει την ευκαιρία να παίξει. Και να παίξει αρκετά.
0: Τα έχουμε πει, ρε Γιώργο, αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι προσωρινά. Τα υπόλοιπα, ό,τι άλλες λεπτομέρειες στη συνέχεια στην εκπομπή της ΖΕΤΑ.
1: Εννοείται. Θα είμαστε σε επαφή σίγουρα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Armyland, ναι.
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και όπως ανέφερε και ο Κώστας Σαμοθράκης πιο πριν, υπάρχουν εξελίξεις με το Γιάρεμτσουκ, γιατί συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το κύπελο. Την ανέφερε την αποστολή, δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε ξανά. Στο μεταξύ έχουμε και τίτλους τέλους στην ποδοσφαιρική καριέρα του Κρίστιαν Τέγιο. Ο άλλοτε πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και προϊόν της Μασία, ο Κρίστιαν Τέγιο, κρέμα στα παπούτσια του σε ηλικία 35 ετών, λέγοντας αντίο στο ποδόσφαιρο. Θα αναφέρουμε το μήνυμά του. Σήμερα ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω ένα κομμάτι της ζωής μου. Μετά από τόσα χρόνια, τόσα παιχνίδια, τόσα αποδυτήρια, τόσες χαρές και δύσκολες στιγμές, έφτασε η ώρα να βάλω τέλος στην επαγγελματική ποδοσφαιρική μου καριέρα. Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει τα πάντα. Μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω όνειρα που κάποτε φαίνονταν αδύνατα, να γνωρίσω ανθρώπους που θα έχω πάντα στην καρδιά μου και να ζήσω στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μου για πάντα. Είχα την τύχη να φορέσω φανέλες που σημαίνουν πάρα πολλά για μένα και να μοιραστώ αυτή την πορεία με συμπαίκτες, προπονητές, υπαλλήλους των συλλόγων, φίλους και πάνω απ' όλα με την οικογένειά μου. Σε όλους εσάς που κάποτε με ενθαρρύνατε, με υποστηρίξατε, με κριτικάρατε ή απλά ήσασταν δίπλα μου, ευχαριστώ από καρδιάς. Φεύγω με την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα για αυτό το άθλημα και με μεγάλη περηφάνεια για την πορεία μου. Σήμερα ολοκληρώνεται η πορεία μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλλά όσα μου δίδαξε το ποδόσφαιρο θα με συνοδεύουν για πάντα. Αυτό είναι το μήνυμα, μάλλον, του Κρίστιαν Τέγιο.

Στο μεταξύ θα πάμε και στο μπάσκετ, γιατί είχαμε τον τελικό του Crete International Basketball Tournament. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα χθες. Είχε MVP τον Mbaye Ndiaye, ο οποίος, παρά την αμφισβήτηση που έχει ήδη δεχτεί από μερίδα του κόσμου, επειδή δεν είναι σουτέρ, δείχνει εξαιρετικά στοιχεία. Έχει κάνει για κάποιες δηλώσεις, τις οποίες θα τις αναφέρουμε. Είχα περισσότερη αυτοπεποίθηση, είχα κάνει μόλις μια προπόνηση πριν τον πρώτο αγώνα, σχετικά με την εμφάνισή του πάντα. Σήμερα ξεκίνησα βασικός, μου αρέσει πολύ η ομάδα και οι παίχτες και το επιτελείο με βοηθούν. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην άμυνα, που είναι το δυνατό μου στοιχείο, ό,τι και ό,τι μπορώ στην επίθεση. Τι να περιμένω κόσμο του Ολυμπιακού, από τον ίδιο αναφέρει ότι δουλεύω το σούτ μου. Ο coach περιμένει καλή άμυνα από εμένα. Ο Ολυμπιακός έχει σε κάθε θέση παίχτες με επιθετικό ταλέντο. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Γιατί έως τώρα η εμπειρία του βέβαια στον Ολυμπιακό παίρνει πολύ μεγάλη βοήθεια από το Βεζένκοφ και το Φουρνιέ. Μου αρέσουν οι φίλαθλοι, είναι τρελοί. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν. Αυτά είναι τα λόγια του Mbaye Ndiaye.

Στο μεταξύ, θα πάω στο μήνυμα εδώ του φίλου μου του Φάνη, ο οποίος μου έχει στείλει μήνυμα στο προσωπικό μου προφίλ και μου λέει ότι με ρωτάει, μάλλον, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει προσθήκη στο μπάσκετ μετά τους τραυματισμούς του.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Φάνης με έχει ρωτήσει και θα του απαντήσω κατευθείαν ότι μέχρι τώρα ναι, και είχε δυσκολευτεί η προετοιμασία του Παναθηναϊκού λόγω των τραυματισμών, αλλά για την ώρα δεν φαίνεται κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο για προσθήκη. Δεν νομίζω να προσθέθει παίχτης, γιατί και όσοι λείπουν θα επιστρέψουν και σχετικά γρήγορα. Από την έναρξη σεζόν και μετά τουλάχιστον, έτσι.

Ο φίλος μου ο Γιάννης με ρωτάει για forward τι γίνεται. Το έχουμε ξεχυλώσει το θέμα. Φίλε Γιάννη, το έχουμε ξεχυλώσει. Έχουμε ξεκαθαρίσει. Το είχαμε πει από πολύ, εδώ και πολύ καιρό ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αθλητικό forward στο 4 και το σκορ του Πίτερς θα το πάρει από τη θέση 3. Αναμένεται να δούμε ποιος θα έρθει, ποιος θα φορέσει τα κόκκινα, ποιος θα έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ως σκόρερ. Στο μεταξύ, σήμερα ολοκληρώνει την προετοιμασία της και η ΑΕΚ για το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ. Ολοκληρώνονται λοιπόν και οι προπονήσεις στην Ένωση. Θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου στις 4, νομίζω 5 παρά.

Στις 4 και 4, μάλιστα. Στις 4 και 4 είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Θα δούμε ποιος θα είναι, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο ακόμα. Ενώ παράλληλα θα πάμε λίγο και σε μια ακόμα ομάδα την οποία δεν την έχουμε αναφέρει και είναι ο Πανετολικός. Και γιατί το λέω, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές, είναι ότι είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας μετά από 5 ολόκληρα χρόνια που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 3 αγώνες, με 3-3. Τελευταία ομάδα που το είχε κάνει αυτό ήταν πριν 5 χρόνια, τη σεζόν 21-22, ο Βόλος, ο οποίος είχε νικήσει τη Λαμία 2-1, τον Απόλλωνα 3-1, τον Ατρόμητο 3-0.

Μάλιστα, τότε η ομάδα της Μαγνησίας ήταν μόνη πρώτη, όπως είπαμε, με ΑΕΚ Ολυμπιακό και ΠΑΣ Γιάννηνα να ακολουθούν με 7 βαθμούς. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τον Βόλο, που έμεινε, που τερμάτισε δέκατος και έμεινε στην ίδια θέση μετά τα play out. Τώρα ο Πανετολικός θα είναι πρωτοπόρος μέχρι την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ 9:30 την ερχόμενη Κυριακή. Οι πράσινοι μπορούν να τον πιάσουν στην κορυφή εάν πάρουν το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη 9 η ώρα κι αυτό. Θα έχουν και εκείνοι το 3-3, θα έχουν και εκείνοι 9 βαθμούς, θα είναι ντέρμπι κορυφής.

Στο μεταξύ θα πάμε και σε κάτι ακόμα, γιατί η UEFA με ανακοίνωση της έχει τονίσει πως θα τηρηθεί πριν από κάθε αναμέτρηση του Champions League ενός λεπτού σιγή για τις θανατηφόρες πλημμύρες στο Νεπάλ. Through the night we keep on fighting. Stars will fall. Συγκεκριμένα πάμε τώρα να φέρουμε την ανακοίνωση της UEFA. Ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Οικογένεια θα σταθεί μαζί πριν από τις αναμετρήσεις αυτής της εβδομάδας για να εκφράσει τη βαθιά θλίψη της αλλά και τη στήριξή της στους ανθρώπους του Νεπάλ. Τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο καθώς αντιμετωπίζουν αυτή την τραγωδία.

Στο μεταξύ θα πάμε και στη δράση την σημερινή. Γιατί στις 6 ώρα Αστέρας, Άκτορ και Ηρακλής διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Οι αρκάδες έχουν μείνει εκτός τους Μπαρτόλο και Παπαδόπουλο. Τώρα, στον Ηρακλή δεν θα έχει τον Γιαννούτσο, τον Παναγιωτίδη και τον Μύρο Ηρακλής. Στην αποστολή θα είναι για πρώτη φορά τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα. Ο Γιοέλ Έντγκαρ Μπαρσένας και ο Δανός στόπερ Ράσμους Λαουρίτσεν. Βέβαια δεν θα έχει τον προπονητή του ο Ηρακλής, θα τον αντικαταστήσει τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είχε δεχτεί κόκκινη με τον Βόλο. Θα τον αντικαταστήσει ο Ιουτζένιο Σένα, 35χρονος Ιταλός, αποτελεί μέλος του επιτελείου του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος τον εμπιστεύεται καθώς διαθέτει ήδη αρκετές εμπειρίες.

Αρχικά στην Premier League είχαμε μια ισοπαλία, έναν άσο. Everton Manchester United 2-2 και Arsenal Chelsea 2-1. Δεν τα κατάφερε η Manchester United να συνεχίσει με νίκες. Παρότι βρέθηκε μπροστά, δέχτηκε γκολ στο 96, στο 90-6 και γκέλαρε στην Everton. Στη Γαλλία, Troyes Strasbourg 2-6. Τρομερό το Στρασβούργο. Marseille Paris FC 2-3 και Angers Rennes 1-2. Στη Γερμανία είχαμε δύο διπλά και με πολύ βαριά σκορ μάλιστα. Αμβούργο Mainz 0-5. Επίδειξη δύναμης από την Mainz, η οποία συνέτριψε το Αμβούργο, και η Augsburg έκανε νίκησε 4-1 την Eintracht εκτός στην Φραγκφούρτη. Και παρότι βρέθηκε και πίσω στο σκορ, έτσι, με ανατροπή. 1-0 στο ημίχρονο, η Eintracht νικούσε με τον γκολ του Burgard. Και μετά η Augsburg την διέσυρε. Στην La Liga, Valencia Barcelona 0-5, Alavés Osasuna 5-2, Málaga Levante 0-0 και Espanyol Sevilla 1-1. Η Sevilla που ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Σαγκάντε στο 56. Θα πάμε και στην Μπέλα Ιτάλια. Πάρμα Μόντσα 1-1, Φροζινόνε Βενέτσια 3-2, Μπολόνια Σασουόλο 2-2 και Γιουβέντους Μίλαν 1-1. Πάμε τώρα στα σημερινά παιχνίδια, La Liga και Serie A έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με την Ισπανία, με την Χετάφε να υποδέχεται τη Θέλτα στις 8 η ώρα και την Έλτσε να κοντράρεται με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παράλληλα, στην Serie A στις 7.30 Κάλιαρι Λέτσε και στις 10 παρατέταρτο η Ουντινέζε φιλοξενεί την Λάτσιο.

Χαιρετώ το φίλο μου το Διαμαντή που έχει στείλει μήνυμα στο Viber. Και να κλείσουμε με Super League 2. Όχι, θα κλείσουμε με τις δηλώσεις του Coach B, του Coach Μπαρτζόκα, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τώρα που τις βρήκα και μπροστά μου. Θέλω να πω ότι το τουρνουά ήταν φοβερό, λέει. Κάθε παιχνίδι παίχτηκε μέχρι την τελευταία απόφαση. Τέσσερις ομάδες πολύ καλές στη EuroLeague φέτος. Το επίπεδο στη διοργάνωση είναι κάθε χρόνο και δυσκολότερο. Με μεγαλύτερη αθλητικότητα, περισσότερο φυσικάλιτη, μεγαλύτερη ταχύτητα. Καλύτερες αποφάσεις, καλοί παίχτες και όποιο λάθος κάνει ο αντίπαλος σε τιμωρεί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε. Προφανώς η τιμότητα της ομάδας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γιατί καλά-καλά δεν έχουμε κάνει κανονική προπόνηση με άμυνα. Αλλά έχουμε ποιότητα και όταν παίζουμε καλά, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε διαφορές πάνω από 20 πόντους. Απλά λόγω έλλειψης συνοχής και ίσως σοβαρότητας στο τέλος τη χάσαμε. Χωρίς αμβολή, αυτά τα μάτς είναι ό,τι καλύτερο για εμάς, δεδομένη χρονική στιγμή. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε στην Κύπρο, επίσης σε πολύ καλό τουρνουά. Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο δύσκολα παιχνίδια γίνεται μέχρι να ξεκινήσουν τα επίσημα. Τώρα για τα νέα αποκτήματα της ομάδας, έχει αναφέρει ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πήραμε 5 παίχτες, γιατί είναι και ο Καραγιάννης με τον Πλότ, αν δεν κάνω λάθος, και φυσικά τους 3 ξένους, NDI, Μοντέρο και Μακιντάιρ. Συχνά παίρνεις παιδιά από την Αμερική που μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχα, αλλά δεν ξέρεις αν έχουν το επίπεδο εδώ ή αυτό είναι πολύ αμφίβολο. Αυτοί οι παίχτες έχουν δείξει την αξία τους σε αυτό το επίπεδο και για μας είναι πολύ σημαντικό. Πόσο χρόνο είναι? 30. Θα συνεχίσουμε με τον Thomas Walkup, που ρωτήθηκε για τον Thomas Walkup. Νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ δεν είμαστε για να σχολιάζουμε ποιος δεν είναι. Δεν θα πάρω θέση λοιπόν. Είμαι εδώ για τους παίχτες που είναι στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτούς. Ρωτήθηκε επίσης στη μεικτή ζώνη αυτά για τον coach Μπαρτζόκα, ότι τον ρώτησαν για τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Σταμάτησα να βλέπω τον αγώνα, λέει, μόλις τραυματίστηκε ο Ελκαμπή. Είναι κρίμα, γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης για την ομάδα. Αυτό ανέφερε ο coach Μπαρτζόκας. Και θα κλείσουμε με Super League 2, μιας και προλαβαίνουμε. Τρία παιχνίδια σήμερα. 4 η ώρα η Μαρκό αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και η Καλυθέα με την νίκη Βόλου στις 5 είναι πολύ ωραίο μάτς. Η Ελλάς Σύρου με τον Απόλλων Καλαμαριάς 1926 επίσης είναι μια πολύ ωραία αναμέτρηση στις 5:30. Τρία παιχνίδια λοιπόν στο πρόγραμμα της Super League 2. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στη λήξη της εκπομπής και για σήμερα. Στο μικρόφωνο αρχικά να φέρουμε ότι ήμασταν μαζί από τις 12. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδριάνα Πούλιου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια. Να γελάτε και να χαμογελάτε, παιδιά. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Το που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα πήγε τώρα ακριβώς μία. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervet in Ελλάδα Sports. Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα, έχοντας μαζί μας φυσικά τη στοιχηματική εταιρεία Τερβέτεν. Το Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας στον Τζόρτζι Ιωάννου. Λοιπόν, συνεχίζετε και τα κάνετε και εδώ. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πουλιού. Ως γνωστόν, ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στο Βόλο συμπεριελήφθη και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότητες έχει και ο Ρόκα. Εκτός έμειναν οι Ορτέγα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία για λόγους ξεκούρασης και οι τραυματίες Πιρόλα και Ρόκα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφθηκε χθες τον Ελκαμπή μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μαροκινός Φορόλ. Η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής. Το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την παρθενική του συμμετοχή μετά την επιστροφή του στους πράσινους πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Ζεντίνου Ναΐ, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο το συμπατριώτη του Αγίου Μπελκαμπή. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αναβρασμός επικρατεί στον ΠΑΟ και τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβει το ΒΑΡ στην φάση του Εντιαγέ. Ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Στις 4 και 4 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών της Ένωσης. Ο Πανατολικός γράφει τη δική του ιστορία με την εντυπωσιακή του εκκίνηση στη Super League. Η ομάδα του Αγρινίου είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές μετά από 5 χρόνια. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπαρτόλο και Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες. Ο Ευγένιος Σένα θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο κόσμος είναι τρελός, η ατμόσφαιρα είναι τρομερή. Μαθαίνω από τον Σάσα Βεζένκοφ που είναι ο MVP και τον Εβάν Φουρνιέ. Γνωρίζω τον Φουρνιέ, με βοηθάει πολύ, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο forward του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι, ο οποίος βγήκε MVP στο χθεσινό φιλικό των Πυριωτών με τον Ερυθρό Αστέρα. Δράση συνέχεια στην Super League 2 με τρεις αναμετρήσεις. Στις 6 Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5.30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 1926. Κλείσιμο στην τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για την τρίτη στροφή της Σερία στις 7.30 Κάλιαρι Λέτσε και στις 10 παρατέταρτο Ουντινέζε Λάτσιο.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό που έκλεψε την παράσταση στην χθεσινή αγωνιστική ήταν προφανώς το ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, θα έλεγε κανείς, ότι πέρασε με έναν βρυχυθμό από το γήπεδό του. Υπάρχουν κάποια θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε τώρα που αφορούν και την διαιτησία, όπως επίσης και τραυματισμούς. Εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε από τον νικητή Παναθηναϊκό και να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Χρήστος Παπανικολάου.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, ο Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ήταν καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός χθες, έτσι όπως τον είδαμε. Κατατρόπωσε με αυτό το 3-1 τον ΠΑΟΚ. Έναν ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, βέβαια. Μετά μειώθηκε και ο Παναθηναϊκός και υπήρξε μια ισονομία. Μείωσε στο φινάλε με τον Ούγκρεσιτς. Ωστόσο, έφυγε πανηγυρικά ο Παναθηναϊκός με πολλές χρυσές στιγμές.
3: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα και σε όλους τους φίλους ακροάτες. Έτσι ακριβώς όπως το περιέγραψες έγινε, ο Παναθηναϊκός εχθές στο ΆΚΑ έκανε την πιο γεμάτη εμφάνισή του της φετινής σεζόν σε αυτή τη νέα ομάδα που προσπαθεί να χτίσει ο Τζέικοπ Νίστρου, που βγάζει συνεχώς νέους πρωταγωνιστές και που σιγά σιγά αρχίζει να αποκτά μια ομοιογένεια στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν το πρώτο δυνατό τεστ. Το είχαμε ξαναπεί ότι τώρα θα είναι τα δύσκολα για τον Δανό και τους παίκτες του, καθώς και στα ευρωπαϊκά προκριματικά είχε ένα βαθμό δυσκολίας και στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος και του κυπέλου. Όμως το μάτς με τον ΠΑΟΚ ήταν ένα παιχνίδι απαντήσεων. Mm-hmm. Απαντήσεις που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός Ζέτα τις έδωσε στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Από την αρχή, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Και πριν ακόμα την αποβολή που άφησε τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος, ήταν αυτός που δημιούργησε τις φάσεις. Δηλαδή, μέχρι και τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μένει με 10, mm-hmm. υπάρχει μια ομάδα στο γήπεδο που θα έπρεπε να είχε προηγηθεί. Mm-hmm. Αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός. Εξαιρετικός, mm-hmm. διθέτε τα μπόρτα για άλλο ένα
0: παιχνίδι. Ναι, ναι, με τον γκολ κεφαλιά, φοβερό, ναι.
3: Με γκολ κεφαλιά, είναι ο παίκτης ο οποίος έχει βγάλει την κάθετη στον Ανδρέα Τετέι, όπου παίρνει την κόκκινη του Ελστόντο, που αφήνει με 10 παίκτες στον ΠΑΟΚ. Μετά mm-hmm. κάνει και την καρφωτική κεφαλιά ξανά με κεφαλιά εντωμεταξύ ο Ταμπόρτα γκολ, παρότι δεν είναι και το πρώτο μπόι στην σέντρα του Κυριακόπουλου, και ήταν ο άνθρωπος που άναψε τη φλόγα mm-hmm. για να πάρει μετά με τη σειρά του ο Τετέι την ομάδα στα πόδια του. Πραγματικά ο Ανδρέας Τετέι ήταν Ζέτα σταμάτητος, δηλαδή πέρναγε όποιον έβρισκε μπροστά του και με 2 εκπληκτικά γκολ mm-hmm. έκανε το 3 0 για τον Παναθηναϊκό.
0: Ενώ έχασε και πέναλτι, βέβαια, έτσι. Έχασε και πέναλτι.
3: Έχασε και πέναλτι. Yeah. Το έπιασε μπορεί να ακουστεί λίγο οξύμορο για αυτό το σου πω, αλλά για μένα ο MVP του χρυσού παιχνιδιού ήταν ο Παβλέγκα.
0: Ο Παβλέγκα, τερματοφύλακας που κατέβασε ρολά, ναι, όντως.
3: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, κατέβασε ρολά. Νομίζω ότι ο δείκτης του σκορ θα μπορούσε να έχει ανέβει πολύ παραπάνω αν δεν ήταν ο Παβλέγκα για τον ΠΑΟΚ. Έχει mm-hmm. πιάσει ένα πολύ δύσκολο πέναλτι. Τα μπορεί, δεν ήταν άσχημο το πέναλτι. Έχει κάνει εξαιρετική απέκρουση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια γέφυρα, αν θυμούνται οι φίλοι που μας ακούνε, με ένα περσινό παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κατώτερος τότε των περιστάσεων και ο Κότσαρης mm-hmm. είχε κάνει εκπληκτική εμφάνιση, είχε mm-hmm. ντυθεί Παμπλέκα τότε mm-hmm. ή αν θέλεις ο Παμπλέκα ντύθηκε Κότσαρης mm-hmm. του εκείνου του παιχνιδιού, όπου είχε κατεβάσει τότε ο Κότσαρης ρολά για τον Παναθηναϊκό. Αυτό έκανε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ εχθές. Γενικά έχει σηκώσει και μια συζήτηση, να πούμε, να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτό, τη φάση του πέναλτι, όπου διαμαρτύρονται από τον ΠΑΟΚ
0: φαντάζομαι την έχεις δει,
3: για τον Ενδιαγέ με τον Φαντρόκελεν. Εγώ, για να πάρω μια ξεκάθαρη θέση, θα πω ότι πράγματι θεωρώ ότι υπάρχει παράβαση στη συγκεκριμένη φάση. Κάποιος δεν το είδε ότι ο διαιτητής να το στηρίξει, όμως αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά και από την αρχή μέχρι το τέλος τους, είναι η ίδια ακριβώς φάση η οποία στην εξέλιξή της έχει γίνει το πέναλτι που διαμαρτύρεται ο Πάουκ στην αρχή. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί διπλό φάουλ στον Kings Kangwa από τους παίκτες του Πάουκ. Οπότε νομίζω ότι ναι, μεν αλλά υπάρχει παράβαση, όμως υπάρχει και ξεκάθαρο φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού στην αρχή της
0: φάσης. Ναι, ναι, ναι, το ανέφερε και η ομάδα αυτό, για αυτό το θέμα. Να έρθουμε λίγο σε ένα-δύο χαζά. Καταρχάς, η υποβολή του Ντέσσερς.
3: Ήταν ανόητη, συγγνώμη, αλλά ήταν μια ανόητη πράξη αυτή. Κοίταξε, ο Ντέσσερς είναι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής ΔΕΤΑ. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να συμβούν τα πάντα. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί εκείνη την ώρα με τον Μιχαηλίδη να είχαν μια σύγκρουση και να αντάλλαξαν κάποιες άσχημες κουβέντες. Οκ, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, με την εμπειρία του και την κλάση του και τόσα χρόνια στα γήπεδα, είναι ανεπίτρεπτο να αντιδρά ένας παίκτης έτσι. Και ορθά ο διαιτητής με συνοπτικές διαδικασίες πήγε στο VAR, ξαναείδε τη φάση και τον απέβαλε πολύ σωστά, γιατί ήταν κάτι εκτός φάσης, το οποίο δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί. Ξαναλέω, ό,τι και αν είχε προηγηθεί πριν, έτσι.
0: Ουναΐ
3: προσπάθησε πάρα πολύ να βάλει γκολ. Ήθελε να αυτό το δεύτερο ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να το συνδυάσει με ένα τέρμα. Δεν του κάνει η μπάλα το χατήρι, αν και σε αυτά τα 23 νομίζω λεπτά που έπαιξε ήταν εξαιρετικός, μας υπενθύμισε την ποιότητά του. Για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός πάλεψε δύο καλοκαίρια πάρα πολύ για τον δανεικό του μέχρι αυτό να συμβεί. Νομίζω ότι εντάξει, δεν είδαμε τίποτα από τον Ουναΐ και γενικότερα νομίζω ότι και από τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε δει πολλά. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα χτίζεται, είναι πολύ αρχή ακόμα για να κρίνουμε. Σίγουρα ήταν ένα πρώτο ντέρμπι που ο Νίστρουπ το πήρε, αλλά επειδή και ο ίδιος θέλησε να ρίξει απευθείας μετά το νίκη του Παναθηναϊκού τον ενθουσιασμό, είπε ότι παιδιά, εμείς σε δύο μέρες έχουμε ένα παιχνίδι με την Κηφισιά πολύ σημαντικό. Οπότε έχουμε όλη την προσοχή μας εκεί. Ορθά θα πω, γιατί ζέτα, okay, ήταν ένα ντέρμπι, το πήρε ο Παναθηναϊκός, όμως το πρωτάθλημα δεν είναι ένα σπριν, είναι ένα μαραθώνιος. Και αν θέλει ο Παναθηναϊκός να πετύχει κάτι σπουδαίο τη φετινή σεζόν, πρέπει να παραμείνει σοβαρός, ταπεινός και να πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι.
0: Και να κλείσουμε από αυτή την φοβερή φωτογραφία του Αγιούμπελ Καμπί, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, έχοντας δίπλα του τον Ουναΐ, έτσι Μαροκινοί, φίλοι, συνάδελφοι στην εθνική ομάδα. Αλλά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
3: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές πολλές φορές μας δείχνουν τον δρόμο και μας δείχνουν ότι μπορεί ο καθένας, ο κάθε φίλαθλος, ο κάθε άνθρωπος που ακούει και την εκπομπή μας να υποστηρίζει όποια ομάδα θέλει. Αλλά αντίπαλοι όλοι είναι μόνο για 90 λεπτά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα είμαστε όλοι άνθρωποι. Μπορεί ο καθένας να αγαπάει μια διαφορετική ομάδα, αλλά αυτό δεν έχει να λέει κάτι. Πολύ σωστά και καλά έκανε ο Ουναΐ, γιατί είναι Μαροκινή, είναι και φίλοι εκτός γηπέδου. Πήγε να επισκεφτεί το φίλο του, να δει ότι όλα είναι καλά. Μπράβο και στους δύο. Περαστικά να ευχηθώ για άλλη μια φορά στον Αγίου Μπελκαμπή. Ήταν ανατριχνευτικός ο τραυματισμός, από αυτά που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βλέπουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Και να πω περαστικά επίσης και στον Γιαννούλη.
0: Και στον Γιαννούλη, αναφέρθηκε και ο δικός μας. Κόλλησα τώρα.
3: Για ποιον λες, για να σε βοηθήσω.
0: Ο Τετέι, δεν του είπε περαστικά.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Okay. Και αυτό ήταν ζέτα σε μια φάση η οποία πραγματικά λες από το πουθενά. Δηλαδή έχει προηγηθεί μια φάση που πάει ένα φάουλ στον Ουναΐ και ξεκινάει ο Γιαννούλης να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή και στο βηματισμό του γυρίζει το πόδι του.
0: Εγώ
3: ανησύχησα περισσότερο, είναι κάτι πιο.
0: Και δεν ξέρουμε ακόμη τι έχει, έτσι. Θα μάθουμε σήμερα, αύριο, που θα υποβληθεί
3: σε
0: μια δική.
3: Πάντως νομίζω ότι δεν είναι τόσο ανησυχητικό όσο πήγε το μυαλό όλων στην αρχή. Νομίζω ότι θα είναι καλά τα νέα και ελπίζω και εύχομαι να είναι καλά τα νέα για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, Χρήστο, να σε αποχαιρετήσουμε και να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Νίστρουπ και του Τετέι και θα είμαστε σε επαφή για το οτιδήποτε.
3: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
0: Ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε καταρχάς στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ προπονητής του Παναθηναϊκού Νίστρουπ.

0: Maybe not, but I think we deserved clearly to win. I think we were best 11 versus 11. I think we were best.
1: Ίσως ναι, ίσως όχι. Από εκεί και πέρα αξίζαμε τη νίκη και ήμασταν καλύτεροι ακόμα και όταν ήμασταν 11 με 11, 10 με 10 και στο τέλος και η εικόνα μας ήταν πολύ καλή επίσης και πριν από την κόκκινη κάρτα. Είχαμε καλές ευκαιρίες, υπήρχε πολύ πίεση και είμαι ικανοποιημένος. Το ελπίζω. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απόψε και κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Από εκεί και πέρα, και πέρσι θυμάμαι, είχαμε παιχνίδια στα οποία επίσης είχαμε πετύχει γκολ απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός, όπως πάλι ο ΠΑΟΚ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η νίκη σου δίνει 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Έχουμε μπροστά μας την Κηφισιά και μετά τον Παλαιτωλικό, η οποία είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Άρα από αύριο προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο μας αγώνα, ο οποίος θα είναι δύσκολος και θα είναι απέναντι στην Κηφισιά.
2: Ακούμε και τις δηλώσεις του Ανδρέα Τετέη.
3: Το πρώτο γκολ μου θύμισε πολύ το πρώτο μου φετινό γκολ που έβαλα πάλι φέτος, όπως και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, είχα την ίδια έμπνευση εκεί όταν είδα τον γυρίσα με το σώμα. Λέω, θα μπούμε στα μέσα πάλι και θα σουτάρει στην απέναντι γωνία. Σίγουρα μια τέτοια νίκη μας μπουστάει πάρα πολύ, αλλά δεν πρέπει να πετάμε στον αέρα, πρέπει να έχουμε τα πόδια χαμηλά στη γη, να είμαστε περιζυρωμένοι, γιατί είναι ακόμα η αρχή, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Η ατμόσφαιρα για μένα είναι το παν σε ένα γήπεδο. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να μην παίζει με τόσο κόσμο, αλλά όταν παίζει με τόσο κόσμο, είναι νομίζω το συνέστημα πάρα πολύ έντονο. Θέλω κιόλας να πω περαστικά στον Δημήτρη. Είναι πολύ άτυχη στιγμή. Εύχομαι να είναι καλά το παιδί.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Να περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του ηττημένου ΠΑΟΚ, να ακούσουμε τον Στέλιο Παντωνίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω πού να μείνουμε από το χθεσινό παιχνίδι. Στις διαμαρτυρίες για την διαιτησία, να μείνουμε στην ήττα, να μείνουμε στον τραυματισμό βαρύ, όπως φάνηκε, του Γιαννούλη. Τι κρατάμε?
5: Καλό μεσημέρι.

0: Αλλά αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανώτερος, δίκαια κέρδισε και δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι διαμαρτυρίες από την ΠΑΟΚ για το πέναλτι του Εντιάγκε, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει εντός εισαγωγικών λάβαρο από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
1: Πάντως αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα ο Λύση, λέγοντας είναι απίστευτο ότι δεν παρενεύει το ΒΑΡ στη φάση του Ενδιαγέ, και νομίζω ότι συμφωνεί και η πλειοψηφία των φιλάθλων ανεξαρτήτως χρώματος ότι έπρεπε να δοθεί, γιατί υπάρχει σαφής παράβαση, σαφές πάτημα δηλαδή πάνω στον παίκτη.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο η παράβαση στον Ενδιαγέ. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ σε εκείνη τη φάση αδικήθηκε, αλλά είναι άλλο το αγωνιστικό, άλλο το θέμα της διαιτησίας. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια και νομίζω ότι και σαν δύο διαφορετικά κομμάτια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται, γιατί εάν ο ΠΑΟΚ μείνει και δώσει μεγάλο βάρος στην διαιτησία, χάνει κάτι πολύτιμο που είναι το αγωνιστικό, που εκεί πέρα σίγουρα θέλει βελτίωση. Από εκεί πέρα για τον Δημήτρη Γιαννούλη να πούμε πως οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι επίσημη ενημέρωση, αυτό μιλούν για βαρύ κάταγμα.
1: Κάταγμα. Πέρα,
0: όχι κάταγμα, διάστρεμα, συγγνώμη. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Παναγιά μου, ναι.
0: Βαρύ διάστρεμα. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ακόμα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Μέσα στην διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ενημέρωση. Ο Δημήτρης Γιαννούλης σήμερα θα κάνει και άλλες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Αν έχει βαρύ διάστρεμα, τότε υπολογίζεται ότι η απουσία του θα είναι περίπου ένα μήνα.
1: Ωραία, και κάτι άλλο έτσι που συνδέει τις δύο ομάδες. Είδαμε στο Ολυμπιακό στάδιο χθες τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ήταν μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, την Κυβέλη Μάρδα, η οποία είναι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να παρακολουθούν το παιχνίδι. Τίποτα, αυτό σαν μια παρατήρηση γενικότερη. Ωραία, τώρα δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε. Είπαμε τις δηλώσεις του Λύση, τις ανησυχίες του Γιαννούλη, οπότε βγαίνει ένα αρνητικό πρόσημο γενικά από την χθεσινή εμφάνιση της ομάδας. Εντάξει.
0: Ναι, ένα αρνητικό πρόσημο και γενικότερο ο ΠΑΟΚ βυθίζεται σε μια ισοστρέφεια και αρκετή γκρίνια, δεδομένου όλων αυτών που έχουμε προαναφέρει και τις προηγούμενες εκπομπές.
1: Ναι, Στέλιο μου. Δεν λέει να ορθοποδήσει τώρα με όλα τα θέματα, με την φοινή του Κωνσταντέλια, με τις ήττες.
0: Τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.
1: Ναι, το κύριο, ναι.
0: Και γενικότερα και αυτό το θέμα το οποίο υπάρχει και έχει ανοίξει μια εσωτερική διαμάχη και με τις ανακοινώσεις κατά του Ιβάν Σαββίδη και την διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ, που έχουμε παρακολουθήσει και τις έχουμε σχολιάσει. Οπότε αυτό μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κληθεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά μαζί με την διοίκηση και τους διοικούντες και ο ίδιος ο προπονητής μαζί με τους ποδοσφαιριστές, γιατί και αυτοί στην ίδια πόλη μένουν. Αντιλαμβάνονται το τι γίνεται. Καταλαβαίνουν απόλυτα. Ειδικά όταν σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, που μέσα στα αποδυτήρια έχει αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, που αντιλαμβάνονται πλήρως ότι συμβαίνει.
1: Πάντως διάβασα μία δήλωση που έκανε ο Ιβάν Σαββίδης, απευθυνόμενος σε έναν σύνδεσμο με ποντιακά στοιχεία κιόλας, όπου είπε ότι δεν πρόκειται να φύγω από τον ΠΑΟΚ, θα είμαι για πάντα εδώ, και διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να απομακρυνθεί. Εντάξει, ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Στέλιο, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε όπως είπαμε και στη διαιτησία. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Τι είπε ο Λέσιο Λύση, για να ακούσουμε.
2: It's very tough today speak about football.
3: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Σήμερα νομίζω πως πρέπει να μιλήσουμε για το VAR, διότι συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Υπάρχει ένα πολύ πολύ πολύ ξεκάθαρο πέναλτι στην φάση του Σερίφ και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το VAR δεν παρενεύει σε αυτή τη φάση. Ωστόσο παρενεύει λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσει ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out. Είναι ξεκάθαρο πως ο Σερίφ ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη. Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενεύει το VAR. Είναι απίστευτα πράγματα. Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει. Και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας. Είμαι σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, σε ένα πολύ πολύ

0: Μεγάλο κλαμπ. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, όλη η Ευρώπη. Και είμαστε διαθετημένοι να παλέψουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που πραγματικά αξίζει.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, καθώς έχουμε ειδήσεις. Μας ενημέρωσε πριν από λίγο σχετικά με τον Γιάρεμτσουκ, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Για να δούμε όμως τώρα ποια είναι η, να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση του τι ακριβώς συνέβη, τι θα σημάνει αυτό για την ευρωπαϊκή λίστα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σε άκουσα καθώς βγήκες στον Γιώργο Ιωάννου και αναφέρθηκες στην επιλογή του Γιάρεμτσουκ για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο. Τι παίζει ακριβώς, δώσε μας την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Γεια σας, Έντα μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι μια ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον για, κατά την προσωπική μου άποψη. Από τη στιγμή που έτυχε αυτό το... στον LKB το περασμένο Σάββατο, αυτό το σοκαριστικό τραυματισμό, νομίζω ότι ο Ουκρανός είναι η πιο ιδανική λύση να καλύψει την θέση του LKB στην επίθεση. Και για να θα δηλωθεί και στην Ευρώπη, που έχει ο Ολυμπιακός το δικαίωμα να αντικαταστήσει ένα παίκτη λόγω σοβαρού τραυματισμού, και είναι ένας παίκτης που το ξέρουμε, μας ξέρει και έχει συστηθεί. Έτσι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχει γίνει ένα πρώτο, αν θες, μια αποτίμηση της απόφασης του Μεντιλίμπα να το συμπεριλάβει στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο. Έχει γίνει ένα πρώτο βήμα ανάμεσα στους δύο να επανέλθουν σε ένα καλό δρόμο οι σχέσεις τους. Έτσι. Γιατί δεν ήταν καλές, είναι γνωστό. Ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον υπολόγιζε το Γιάρεμτσουκ και ευτυχώς που δεν πήγε στη Λιόν, ευτυχώς που δεν πήγε στην Κύπρο που είχε μια πρόταση, ευτυχώς που δεν πήγε στο Χάρκοβο που είχε μια πρόταση από την Ουκρανία και έμεινε κενά που τώρα ο Ολυμπιακός τον χρειάζεται. Το θέμα είναι και ο ίδιος να αφήσει αυτά τα παιδιάστικα που έκανε, να κοιτάξει να παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό τώρα που έχει την ευκαιρία του, αλλά και ο Μεντιλίμπαρ να ρίξει νερό στο κρασί του. Όχι μόνο γιατί τον έχει ανάγκη, αλλά γιατί πραγματικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά στον Ολυμπιακό. Τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην τον υπολογίζει, προφανώς η ευθύνη είναι και των δύο, το έχω ξαναπεί. Ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί του και ο Γιάρεμτσουκ να σοβαρευτεί. Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι δεν ήταν σοβαρός κάποιες φορές και με τελευταίο έτσι, περιστατικό αν θέλεις, αυτό στην προετοιμασία που έδειχνε αδιάφορος, γενικά ήταν ενοχλημένος, γιατί ενώ είχε ξεκινήσει την προετοιμασία, ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ κάλεσε ας πούμε τον Νταρέμι αρχικά και τον Ελκαμπή στη συνέχεια να επιστρέψουν πιο γρήγορα για να τους έχει στη διάθεσή του για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα προκριματικά που έδωσε ο Ολυμπιακός. Ήταν ένα δείγμα ας πούμε ότι ξέρεις τι, πάλι δεν σε υπολογίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Από τη στιγμή που έκανε
0: ακριβώς,
1: αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και ενώ ξέραμε ότι ο Ταρέμι θα φύγει, το φώναζε, το έλεγε, το βλέπαμε και τον έφερε γρήγορα στην προετοιμασία να κάνει τι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέω ότι ευθύνη έχουν και οι δύο.
0: Και οι δύο,
1: ο Γιάρεμτσουκ, γιατί η συμπεριφορά του δεν ήταν ανάλογη σε ένα κλαμπ που βρίσκεται. Να σου υπενθυμίσω εδώ, ή μάλλον στον κόσμο, ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει δύο ακόμα χρόνια συμβόλαιο. Τετραετές συμβόλαιο έχει βγάλει με τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα με πολύ μεγάλες απολαύσεις. Είναι από τα πιο ακριβά συμβόλαια. Άρα είναι περιουσία του Ολυμπιακού και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τον εκμεταλλευτεί ο Μεντιλίμπα. Τα ακούω αστεία αυτά που γράφονται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για center for, που θα παίζει μόνο στο πρωτάθλημα, όπως και ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για τερματοφύλακα. Ναι, έχουν ακουστεί αυτά από χθες το βράδυ. Δεν υπάρχουν αυτά. Ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει για center for. Ο Ολυμπιακός έχει center for, έχει το Γιάρεμτσουκ, έχει και το Μεξικανό, μπορεί να παίξει και ο Ζώτα Σίλβα. Οπότε κάπως έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά φαίνεται, οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι υπάρχει επιστροφή Γιάρεμτσουκ με καλές, αν θέλεις, προοπτικές και προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό.
0: Ο οποίος θα εισαχθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα με μια αντικατάσταση, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ο Γιάρεμτσουκ θα πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι, από εκεί και πέρα έχουμε την αποστολή στην οποία, από την οποία, στην οποία δεν είναι ούτε ο ΕΣΕ, θέλει να το ξεκουράσει προφανώς ο προπονητής, ούτε ο Πιρόλο, ο οποίος έχει ένα τραυματισμό, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Γι' αυτό και αντικαταστάθηκε στο παιχνίδι στον Βόλο. Έχει πάρει τρεις πιτσιρικάδες, τον Κουτσογούλα, τον Φίλη, ο οποίος και αύριο θα είναι πάλι βασικός νομίζω. Έτσι. Και ο Μπακούλας, γιατί είναι υποχρεωτική συμμετοχή δύο παικτών από τις ακαδημίες.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό το λέω αυτό. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο. Να υπενθυμίσω ότι είναι στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Αργά, μάλιστα.
1: Ναι, θα είναι, γιατί παίζει 8 παρατέταρτο η
0: ΑΕΚ. Να με τρελάσει.
1: Οπότε.
0: Μάλιστα. Πήγε
1: για βράδυ το παιχνίδι. Mm-hmm, θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε. Θα δούμε προφανώς Γιάρεμτσουκ. Επιστροφή μετά από αρκετό καιρό. Συν και τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν, θα πάρουν και αυτοί χρόνο συμμετοχής εν ώψη του αγώνα με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα, είχαμε και τον
1: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέπτηκε χθες το βράδυ, όπως και ο Ναΐ αργά. Ο Ναΐ πήγε μάλιστα μία ώρα τη νύχτα τον ΕΛΚΑΜΠΗ στο νοσοκομείο, στο ιατρικό κέντρο που είναι. Τον στήριξε, ότι ο Ολυμπιακός θα μείνει, είναι δίπλα του. Τον περιμένουμε. Είδαμε και σχετικές φωτογραφίες από την επίσκεψη του Προέδρου του Ολυμπιακού στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο ΕΛΚΑΜΠΗ. Δυστυχώς η ζημιά ήταν μεγάλη για τον Ολυμπιακό. Έστω και αν ο ΕΛΚΑΜΠΗ τους τελευταίους μήνες δεν είναι ο γνωστός ΕΛΚΑΜΠΗ. Όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να γυρίσει το κουμπί. Να επιστρέψει στα γκολ. Θα γίνει βέβαια, θα αργήσει να γίνει αυτό μετά από
0: 6-7 μήνες. Ο Ρόκα.
1: Ο Ρόκα θα μείνει τρεις εβδομάδες, είναι εξάρθρωση πνευμοπλάτη, τρεις εβδομάδες εκτός, οπότε δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια με τον Όφη και νομίζω μετά τη διακοπή Ζέτα θα επιστρέψει ο Ρόκα.
0: Μάλιστα, ωραία Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Ζέτα.
0: Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Η ώρα είναι 1:32, φίλες και φίλοι. Κάνουμε break για τις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε σε λίγο έχοντας τη συντροφιά μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λίγο.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go! Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι 1:36. Επανήλθαμε έχοντας μαζί μας στοιχηματική εταιρεία Τερβέτεν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αυτός ο θρίαμβος επί του Άρη από το Σάββατο. Να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Μία συνέχεια μάλλον από τον θρίαμβο του Σαββάτου επί του Άρη, γιατί ολοκληρώνεται η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλή εβδομάδα για όλο τον κόσμο. Πράγματι, θρίαμβος, εξαιρετική εικόνα από την Ένωση κόντρα στον Άρη, με 5 τέρματα. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ μετράει ένα 13-0 στην έδρα της, τα παιχνίδια με Ηρακλή, Λεύσκη, Σόφια και Άρη. Κάτι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο τα γκολ που σημειώνει, αλλά είναι και το γεγονός ότι κρατάει και το 0 στην άμυνα. Σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί στις 4:30, 4:15 για την ακρίβεια, η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς με έναν ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, και 5:30 θα είναι η προπόνηση της Ένωσης εν ώψη του αυριανού πολύ κρίσιμου παιχνιδιού κόντρα στη ΛΑΣΚ, πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Εκεί, όπου ο Σέρβος Εθνικός θα δούμε σε πόσες αλλαγές θα προχωρήσει. Δεν θα κάνει πολλές, δηλαδή 1 με 2 οι θέσεις που είναι ερωτηματικό είναι ποιος θα βρεθεί παρτενέρ του Μαρίν στα χαβ, δηλαδή αν θα παραμείνει ο Βιτάλης, όπως είδαμε στο παιχνίδι με τον Άρη, αν θα ή θα δούμε τον Γκάιντενεν. Και φυσικά στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, αν θα ξεκινήσει πάλι ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός απέναντι στους Θεσσαλονικείς, ή θα δούμε τον Γκοϊτά που ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε. Αυτές είναι οι δύο θέσεις. Οι υπόλοιπες θα είναι ίδιες σε σχέση με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι του Δικεφάλου.
0: Πάντως, είδα σχετικά με την αντίπαλο ότι νίκησε στο πρωτάθλημα με 6 γκολ, τώρα να σου διαβάσω το όνομα, την Deutschlandsberger.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται προσοχή. Είναι και αυτή σε καλό φεγγάρι, άρα η ΑΕΚ θα μπει υποψιασμένη, γιατί μιλάμε και για μια διοργάνωση όπως το Champions League, δεν είναι Conference League που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν η ΑΕΚ. Έχει άλλα θέματα, δηλαδή άλλο επίπεδο, υψηλότερο, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, χρειάζεται συγκέντρωση, και νομίζω ο Μάρκο Νίκολιτς το έχει περάσει αυτό στους ποδοσφαιριστές του. Η ΑΕΚ που βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι, δηλαδή κάλυψε και τους 2 χαμένους βαθμούς κόντρα στην Κηφισιά και βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι, νομίζω θέλει να το εκμεταλλευτεί, θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης της, και φυσικά και το γήπεδο θα είναι γεμάτο, διότι τα εισιτήρια, τα λιγοστά που έχουν απομείνει, θα εξαντληθούν και αυτά. Και με τη βοήθεια του κόσμου, κόντρα στον Λιούμπιτσιτς, που είναι παίκτης δανεικός, τον έχει δώσει δανεικό η ΑΕΚ στη ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να φύγει, να πάρει μάλλον τη νίκη.
0: Μάλιστα. Κάτι διαβάζω για τον Κουτέσα, επανέρχεται, τι γίνεται?
1: Το θέμα του Κουτέσα έχει ως εξής. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της Σερβέτ, την ώρα που πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, και τις πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Ντέρεκ Κουτέσα, τα ιατρικά του δεν ήταν τόσο καλά, τουλάχιστον αυτό αφήνουν να εννοηθεί οι άνθρωποι της Σερβέτ, σε σχέση με το παρελθόν. Από την πλευρά της ΑΕΚ γίνεται λόγος για παιχνίδια της ελβετικής ομάδας, ότι θέλει να ρίξει το ποσό, γιατί είπε η Σερβέτ ότι με αυτά τα δεδομένα θέλουμε να δώσουμε λιγότερα χρήματα για να τον αποκτήσουμε. Φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει με τα γραφή του στη Σερβέτ, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Είχε διαφερθεί και η Σιόν, αν και η Σιόν, γιατί λίγες ώρες απομένουν για να κλείσει και το μεταγραφικό παράθυρο στην Αυστρία. Αν και η Σιόν δεν μπορέσει, στην Ελβετία, συγγνώμη, αν και η Σιόν δεν μπορέσει να τον αποκτήσει, τότε θα επιστρέψει στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το είπε και ο Μάρκο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τον Άρη, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ο Κουτέσα να φορέσει και πάλι τα κεντρικά μαύρα. Είναι μια καλή περίπτωση που το θέσει ο Κουτέσα. Μην ξεχνάμε, πέρσι έδωσε πολλές λύσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ. Είχε σημειώσει 5 γκολ.
0: Ωραία. Εντάξει, εν αναμονή. Θα έχουμε λοιπόν, αν συμβεί αυτό, διπλή έτσι επαναφορά Ζωάο Μάριο Κουτέσα.
1: Ακριβώς. Απλά να προσθέσω μόνο ότι στη διάθεση του κόσμου της ΑΕΚ, και όταν λέω ΑΕΚ εννοώ τη μάνα ΑΕΚ ή για πολλούς ερασιτεχνικοί, βρίσκεται πλέον το εισιτήριο διαρκείας, mm-hmm. το οποίο κοστίζει στα 100 ευρώ. Όσοι έχουν προμηθευτεί βέβαια την κάρτα φίλου της ΑΕΚ για την φετινή σεζόν λαμβάνουν έκπτωση 50%. Υπάρχουν και άλλες εκπτώσεις για φοιτητές, ανέργους, στρατεύσιμους και φυσικά με άτομα με αναπηρία. Mm-hmm. Καλό θα είναι να βοηθήσει ο κόσμος της ΑΕΚ και τα τμήματα της Μάνας ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Επίσης.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: πάμε στο διεθνή. Ακούμε Μάνο Σταναμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ξεκίναμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τα διεθνής. Ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Καταρχήν, πρέπει να πούμε αποθέωση του Τζολάκη από τον αγγλικό τύπο. Η Σαν, για παράδειγμα, λέει, έχει δημιουργήσει ένα τείχος, είναι εκπληκτικός, απίστευτος, προσπαθεί, αν συνεχίσει έτσι, να ξεπεράσει τα θηρία όπως ο Σμάχελ. Όπου ο Σμάχελ είχε δεχτεί στα τρία πρώτα παιχνίδια που είχε παίξει με τη φανέλα της Manchester United 5 γκολ. Ο Κουρτουά είχε δεχτεί σε 5 παιχνίδια 4 γκολ. Και ο Έντερσον στη City 3 γκολ σε 2 παιχνίδια. Αντιθέτως, ο Τζολάκη στα τρία πρώτα παιχνίδια δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ. Και αυτό δείχνει τη μεγάλη του αξία και το πόσο θα ανέβει ακόμη παραπέρα. Τώρα, με assist του Χρήστου του Τζόλι, που βεβαίως έκανε και προσποίηση στα μάσια. Ο Γερμανός ο Χάβερτς έδωσε την ευκαιρία στον αρχηγό της Arsenal, τον 11, να πετύχει γκολ. Έτσι λοιπόν η Arsenal επικράτησε 2-1 της Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου και να επελάβει και για το φετινό τίτλο, θέλοντας να υπερασπιστεί ουσιαστικά τη δική της περσινή επιτυχία, αλλά κυρίως να διακριθεί και στο Champions League που πέρυσι έφτασε στο τελικό, αλλά έχασε από την Paris Saint-Germain. Ο Τζόλις έχει εξαιρετική παρουσία, σημειώνει η Σαν, κόστη 40 εκατομμύρια που τον πήρε από την Μπρούγκε. Πέρσι είχε 17 γκολ σε 23 ασίστ. Γενικά δείχνει ότι όσο προσαρμόζεται στην ομάδα, τόσο πιο πολύ βοηθάει την Arsenal. Η οποία Arsenal, η μοναδική προσθήκη που έκανε φέτος το καλοκαίρι σε επιθετικό ήταν ο Τζόλις, γιατί πούλησε και τον Μαρτινέλη και τον Ζεζούς και τον Τροσάρ. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Τζιάνι Φαντίνο, όπως ανακοίνωσε η FIFA, θα θέσει κανονικά υποψηφιότητα για τρίτη προεδρική επιτυχία, όπως πιστεύει, στις εκλογές του Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στις 15 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, η οποία θα δώσουν το παρόν και άλλοι πρόεδροι αντίστοιχων συνομοσπονδιών Αφρικής, Ασίας, Βορείου Αμερικής και Κεντρικής, με στόχο να αποφασίσουν ποιον θα προτείνουν για να τεθεί αντιμέτωπος του Τζιάνι Φαντίνο στις προεδρικές εκλογές της FIFA, όπου όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι ο Νάσερ Χαλίφα, ο πρόεδρος Ασιατικής Συνομοσπονδίας, που είναι και ο πιο μεγάλος και ο πιο παλιός από τους άλλους πρόεδρους των συνομοσπονδιών. Παράλληλα, σε όλα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της πρώτης αγωνιστικής, η UEFA αποφάσισε για τα θύματα του Νεπάλ, τη τραγωδία αυτή της 26ης Αυγούστου, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της Sporting, ο Ρούι Μπόρσες, δηλώνει ευχαριστημένος από τον Φώτιο Ανίδη, τον οποίο τον έβαλε αλλαγή στο 2-0 αντίον της Nacional Madeira, τον έβαλε στο 67 αντί του Κολομβιανού Λουίς Σουάρες, και όπως είπε ο Ιωαννίδης, θα πήγε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι στο προσεχές μέλλον θα είναι παρτενέρ του Σουάρες στη γραμμή πυρός των λιονταριών. Και ακόμη με πολύ καλά λόγια μίλησε και για τον Βαγιανίδη, τον οποίο τον έβαλε στο 78 αντί του Αραούγο, και πάει και αυτός πολύ καλά. Τώρα, για τρίτη φορά, τρίτη και φαρμακερή θα λέγαμε, στο Super Cup Κύπρου, ο ΑΠΟΕΛ συνέδριψε 6-0 την ΑΕΛ. Ένα από τα γκολ το πέτυχε ο Κώστας Σταφυλής, ο διεθνής Έλληνας, ενώ ήταν η πρώτη επιτυχία του νέου προπονητή του ΑΠΟΕΛ, του Νίκου του Παπαδόπουλου. Τις δύο προηγούμενες φορές που είχε πάει στον τελικό ΑΠΟΕΛ είχε χάσει.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και στη ΛΑΧ, την αυριανή αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, η οποία για το κύπελο Αυστρία συνέδριψε την Deutsche Bank με 6-1. Δύο γκολ πέτυχε ο Κέιν και από ένα ο Λάγκ, ο Ντάγκ, ο Φλίπερ και ο Χόρβατ. Και μάλιστα ο Ντίγμαρ Κιχμπάουερ, ο προπονητής Αυστριακής Λίντσκ, δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί στα πρώτα 5 παιχνίδια που έχει δώσει στη φετινή αγωνιστική περίοδο η ΛΑΣΚ έχει εισάρθμες επιτυχίες. Και ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Μονακό είναι η φετινή έκπληξη του γαλλικού πρωταθλήματος. Κάτι που είχε να το κάνει εδώ και 14 χρόνια, είναι στην κορυφή από το 12-13 για πρώτη φορά, η οποία νίκησε την Paris Saint-Germain, και μια Paris Saint-Germain έχει το χειρότερο ξεκίνημά της τα τελευταία 14 χρόνια. Βεβαίως τότε, το 12-13 που είχε βρεθεί ξανά στην ίδια κατάσταση η Παρή, κατάφερε συνέχεια να ανατρέψει τα προγνωστικά, να φτάσει στους 81 βαθμούς και να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Γαλλία.
0: Ωραία. Εντάξει, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Έγινε. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου μπήκε στο στούντιο. Γιατί δεν κάθεσαι, παιδί μου? Δεν έχουμε τόσο ευκρίνεια από εκεί. Λοιπόν, καλά. Δίπλα μου σε έχω. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο, αν θέλεις, από τον Ολυμπιακό και την νίκη του τουρνουά της Κρήτης. Τελικά, άλλος ήταν, ο Ντιάι ήταν αυτός που κατά κάποιον τρόπο κέντρισε τα βλέμματα, όχι τόσο ο Μοντέρο.
1: Ναι, καλησπέρα Ζέτα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, εννοείται. Νίκησε στο Crete International Basketball Tournament στον τελικό τον Ερυθρό Αστέρα με 10 πόντους διαφορά. MVP ο NDI, ο οποίος έχει δεχτεί πολλή αμφισβήτηση, πρέπει να σου πω, γιατί δεν έχει το τρίποντο. Το θέμα είναι ότι έχει όλα τα άλλα από ό,τι φαίνεται. Παίρνει rebound, παίζει εξαιρετικές άμυνες. Έβαλε 16 πόντους, 4 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο, ένα block. Εξαιρετική εμφάνιση, MVP. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις. Χαρακτηρίζει τους οπαδούς του Ολυμπιακού τρελούς. Τον έχουν βοηθήσει, όπως είπε ο
0: Βεζέκο. Με την καλή έννοια.
1: Εννοείται, πάντα με την καλή έννοια. Ναι. Σε καλό βράδυ και ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε και αυτός καλή εμφάνιση, έτσι. Μετά μάλιστα είδα και κάποιες φωτογραφίες.
0: Πόσο 14 πόντους έβαλε νομίζω?
1: 12.
0: 12.
1: 12 πόντους, 2 στα 5 δίποτα, 2 7 τρίποτα, 2 2 βολές. 3 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο, δεν έκανε λάθος. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ο Μοντέρο σκόρπισε και κάποια χαμόγελα στου πιτσιρικάδε, κάτσε να υπογράψει αυτόγραφα, να φωτογραφηθεί μαζί.
0: Λοιπόν, κοίταξε Γιώργο, επειδή η ώρα.
1: Ναι, επειδή
0: μα
1: πιέζει, θα πάμε
0: πιεσμένη.
1: Σε κάτι σοβαρό. Θα πάμε, να, πάμε
0: να πούμε καταρχά ότι η ΚΑΕ ευχήθηκε περαστικά.
1: Εννοείται και ο Γιώργο Μπατζόγα το σχολίασε κιόλα.
0: Ακριβώ, είπε μάλιστα ότι σταμάτησε να βλέπω το παιχνίδι μετά από τον τραυματισμό αυτό.
1: Λογικό. Λογικό να μην αντέξει. Για τον Γόκαπ είπε ότι δεν παίρνει θέση. Προφανώ εκτιμάει την προσφορά του τα τελευταία 5 χρόνια στην ομάδα. Μπατζόκας, και γι' αυτό δεν παίρνει θέση. Και αυτό λογικό. Να πάμε σε κάτι σοβαρό.
0: Για πες.
1: Πάμε στην Ευρωλίγκα.
0: Okay.
1: Γιατί λέγαμε ότι μπορεί να υπάρχει θέμα ακύρωση του Super Cup. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Εν τέλει, πάμε προς ακύρωση του Super Cup λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εγώ δεν θα σου πω μόνο αυτό. Μήπως θα πρέπει να μπουν και κάποια ερωτηματικά εν ώψη Final Four, θα μου πεις.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό, ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις για ποιο λόγο το λέω, έτσι.
0: Θα γίνονται συνέχεια επικαιροποιήσεις για αυτό το θέμα, θεωρώ. Από τώρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να πούμε και δύο κουβέντες για τον Παναθηναϊκό. Ακύρωσε ένα παιχνίδι λόγω πολλών. Με το Περιστέρι, νομίζω, λόγω πολλών τραυματισμών.
1: Λόγω και του τραυματισμού του Ρογκαβόπουλου στο παιχνίδι με το Μαρούσι.
0: Τι έχει ο Ρογκαβόπουλος, το είδα.
1: Αν δεν έχω κάνει λάθος, λάση έχει. Δεν θυμάμαι καλά τον τραυματισμό του. Αποχώρησε πάντως με ενοχλήσεις. Δεν ήταν καλά τα νέα εκεί.
0: Θλάση στον απίστευτο μυρίο.
1: Θλάση στον απίστευτο μυρίο. Θα μείνει εκτός για ένα διάστημα. Αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουν υπάρξει θέματα για προσθήκη.
0: Έτσι,
1: παρά τους πολλούς τραυματισμούς. Τώρα. Είχαμε και μια είδηση σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Αποκαλύφθηκαν τα νούμερα των παικτών. Τα νούμερα
0: του ρόστερ. Δεν το πρόλαβα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να τους αναφέρουμε όλους ή τους καινούργιους μόνο. Να πάμε. Δεν είναι πολλοί παίχτες. Ξεκινάμε με το νούμερο 0 ο Καλαϊτζάκης. Το 3 επέλεξε ο Φρανσίσκο. Το 6 ο Μωραΐτης στην επιστροφή του. Το 7 ο Μπαντιό. Το 10 ο Σλούκας. Το 11 ο Χέις Ντέιβις. Το 12 ο Βαρβαρίτης. Πιτσιρικάς αυτός. Το νούμερο 17 ο Ρογκαβόπουλος, το 22 ο Γκραντ, το 24 ο Κουζέλογλου, το 25 ο Ναν, το 26 ο Λεσόρ, το 28 ο Γιαμπουσέλε, το 32 ο Μπόγκα, το 41 ο Ερναγκόμεθ, το κρατάει εντάξει, το 44 ο Μίτογλου, το 72 ο Λευτέρης Ματζούκας και το νούμερο 93 ο άλλοτε ο πρώην του Ολυμπιακού και νύν του Παναθηναϊκού Μουστάφα Φαλ.
0: Μάλιστα. Ήσουν καταπληκτικός, μας βομβάρδισες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζόρτζι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, και πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, κυρίες και κύριοι, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη, για να συνδεθούμε τώρα με τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Θωμά. Καλή εβδομάδα κιόλας. Να αναφερθούμε, κάνοντας έτσι μια σκιαγράφηση του απόψινού παιχνιδιού με τον Αστέρα Άκτορ. Πηγαίνει ο Ηρακλής εκεί για το καλύτερο δυνατόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Ήταν βέβαια. Ναι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και τι μπορεί.

0: να κερδίσει από, το, από αυτή την, το ταξίδι στην Νότιο Ελλάδα.
1: Στον Ηρακλή, στην οποία θέλουν να συνεχίσουν την καλές εμφανίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το παιχνίδι με τον Βόλο, μετά την αποτυχία στο κύπελο, με το κύριο αποκλεισμό με 3-1 από την ίδια ομάδα, και την ήττα από την ΑΕΚ με 4-0. Ήρθε αυτό το 1-1 με 10 παίκτες από το 55, βελτίωσε κάπως την εικόνα του Ηρακλής. Σήμερα πάει στην Τρίπολη, μια ομάδα που δεν έχει ακόμα επίσης πάρει βαθμό στο
0: πρωτάθλημα
1: για το καλύτερο δυνατό. Ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, θυμίζω την ιστορία που είχαν οι δύο ομάδες το 2011. Να πούμε γρήγορα την αποστολή την οποία έχει ταξιδέψει ο Ηρακλής στην Τρίπολη. Αθανασιάδης, Τσιντώτας και Καρακασίδης τερματοφύλακες. Τσάκλα, Βούρος, Σπίνια, Ρος, Νίζετ, Σόρια, Νανού, Ντάνι Μουνιώθ και Λαούριτσεν στην άμυνα. Ραντόγια, Μορένο, Κράιντ, Αναστασιάδης, Σουρλής και Καϊμπουέ. Μπάρθενας, Λόπεθ, Κούστα, Μαρκές και Κόλιτς είναι οι 23 ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή του Ηρακλή. Εκτός έχει μείνει ο Χρωμάντα, ο οποίος έχει πρόβλημα τραυματισμού από το παιχνίδι κυπέλου, και ο Μύρ, ο οποίος αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με τον Βόλο. Στον πάγκο να πούμε ότι δεν θα καθίσει ο Βάλτερ Ματσάρη, και αυτός
0: δεν έχει γιατί... έχει τιμωρηθεί, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Θα καθίσει ο Εουτζένιο Σένα, έχοντας φυσικά ανοιχτή γραμμή με τον Ιταλό τεχνικό βοηθός, ο οποίος κάθισε στον πάγκο του Ηρακλή και στο κομμάτι της αποβολής του Ιταλού τεχνικού περίπου στο 65 μέχρι το τέλος του αγώνα, με έναν ιδιότυπο τρόπο, καθώς είχε έναν αγγελιοφόρο ο οποίος μεταφέρονταν από την κερκίδα στον πάγκο. Θα δούμε αν θα συμβεί κάτι τέτοιο παρόμοιο τουλάχιστον στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ σημαντική αναμέτρηση για τον Ηρακλή. Θέλει να κάνει το ποδαρικό του στις νίκες. Και επίσης να πούμε ότι είναι και το τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι που έχει ο Ηρακλής, καθώς το Καφτατζόγλου αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Ηρακλής να χρησιμοποιήσει την έδρα του, και δεν είναι και καθόλου σίγουρο ότι θα καταφέρει να τη χρησιμοποιήσει και στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Ατρόμητο το ερχόμενο Σάββατο.
0: Άρα, πώς υποδέχονται οι άνθρωποι του Ηρακλή την δήλωση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, που λέει. Αναφέρθηκε στο Αλεξάνδριο, μετά είπε ότι θα κάνουμε πλήρη ανακατασκευή στο Καφτατζόγλιο.
1: Ναι. Είναι μία δήλωση την οποία την ακούνε στον Ηρακλή εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, και την προηγούμενη. Και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει ο κύριος Βρούτσης στον...
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Ναι. Είχε μιλήσει για τα 11 εκατομμύρια τα οποία ελευθερώθηκαν, 10,5 εκατομμύρια που ελευθερώθηκαν για να γίνουν οι απαραίτητες κατασκευές και να γίνει το Καφτατζόγλιο, το ΟΑΚΑ της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν είναι ούτε ΟΑΚΑ ούτε κάτι παρόμοιο. Δεν είναι καλά-καλά Θόδωρος Κολοκοτρώνης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Λείπουν πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή το αγωνιστικός χώρος θυμίζει χωράφι. Κανείς δεν ξέρει αν θα προλάβει αν θα προλάβει να είναι εντάξει για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Και αυτό σημαίνει ότι αν ακολουθήθηκε με τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί το σημερινό παιχνίδι αρχικά στο πρόγραμμα ήταν πραγματοποιηθεί στο Καφτατζόγλιο, στην έδρα του Ηρακλή. Άλλαξε, άλλαξε γιατί δεν γινόταν να γίνει στο Καφτατζόγλιο, μεταφέρθηκε στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, και ενδεχομένως κάτι παρόμοιο να γίνει και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εάν δεν είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Ή θα πάει στη δεύτερη έδρα που έχει δηλώσει ο Ηρακλής, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αρκετά χιλιόμετρα μακριά.
0: Μάλιστα, και μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το στάδιο θα φιλοξενηθεί, σε αυτό το γήπεδο θα φιλοξενηθεί και ο.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη που προφανώς ήταν ακόμη μουδιασμένος από την ήττα με την ΑΕΚ το 5-0, για να ακούσουμε περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε. Αυτό το 5-0 δεν ξέρω πόσο καιρός θα χρειαστεί για να ξεχαστεί, καθώς είναι ένα πολύ εμφατικό προς όφελος της ΑΕΚ αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω, αλλά πλησιάζει σχεδόν στο πολύ βαριά ήττα, για να μην πω διασυρμός.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους ακροατές του Ιντερβέντα Ελλάδα Sports Radio. Συντριβή, αγωνιστική συντριβή για τον Άρη, ο οποίος μέχρι και εκείνο το σημείο στην έδρα της ΑΕΚ έδειχνε πως βρίσκεται σε μια αγωνιστική φόρμα, έδειχνε πως βρίσκεται σε πολύ καλό αγωνιστικό φεγγάρι και οι παίκτες του άρχισαν να παρουσιάζουν αυτά που περίμενε ο κ. Γρηγορίου στον αγωνιστικό χώρο. Μεσολαβεί όμως αυτό το αποτέλεσμα και αλλάζει κάπως τα δεδομένα. Ο Άρης πλέον καλείται να βρει και αποτελέσματα και ψυχολογία, αλλά και αγωνιστική ταυτότητα μέσω αμυντικά, κυρίως εκεί που εντοπίζεται το σημαντικότερο πρόβλημά του, στα επόμενα παιχνίδια, σε παιχνίδια με Αστέρα Τρίπολης στο κύπελο, με ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και με την Μαρκό στο κύπελο στην έδρα του, πριν από τη διακοπή, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει και να κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη του κόσμου του. Σίγουρα το παιχνίδι με το ντέρμπι, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είναι ένα ακόμη δύσκολο αγωνιστικό τεστ που δεν θα ήθελαν οι άνθρωποι του Άρη να διαδέχεται την αναμέτρηση στην Allwyn Arena. Αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν και τα δύο παιχνίδια του κυπέλου για να κερδίσει λίγο χρόνο ο Άρης και να βρει περισσότερες λύσεις μέσω των παικτών που τελευταίοι ήρθαν μαζεμένοι τον Αύγουστο και δεν έχουν προλάβει καλά-καλά ακόμη να γνωριστούν μεταξύ τους. Εντοπίζεται ένα κύριο θέμα στα στόπερ, εκεί όπου θα δοκιμαστούν κάποιοι παίκτες, θα δοκιμαστεί και ο Κάμψης στο παιχνίδι του κυπέλου με τον Αστέρα, αλλά μόνο με τον Σούταλο και τον Φαμπιάνο δεν είναι.
0: Ο Φαμπιάνο τελευταία. Πότε θα επανέλθει?
1: Ο Φαμπιάνο με το αιμάτωμα το οποίο τον ταλαιπωρεί αναμένεται να επανέλθει άμεσα με τον ΠΑΟΚ. Έκανε έναν αγώνα δρόμου να βρίσκεται διαθέσιμος με την ΑΕΚ, αλλά κρίθηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, δεν είχε το επίπεδο των προπονήσεων και τον όγκο για να μπορέσει να αγωνιστεί. Αλλά νομίζω ότι με τον ΠΑΟΚ, βάσει και των προπονήσεων που θα πάρει όλη την εβδομάδα που θα ακολουθήσει, θα είναι διαθέσιμος ο Βραζιλιάνος.
0: Κωνσταντίνε, να έρθω, όπως μίλησα και με τον ρεπόρτερ του Ηρακλή, τον Θωμά Καλέση, στην δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία καταλήγει σε ό,τι αφορά τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, μακάρι να καταλήξουμε σε σχέδιο με την κατάσταση του ποδοσφαιρικού Άρη.
1: Ναι, η αναφορά του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης γίνεται στα πρότυπα και της ανάπλασης που συμβαίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, με παρόμοια πρότυπα, και είναι το project θα μοιάζει πάρα πολύ όταν και αν θα έρθει αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για το project, αλλά νομίζω ότι η αναφορά ήταν αφορούσε κυρίως το μέλλον και όχι σε κάτι που θα γίνει άμεσα. Υπάρχουν πολλές ιδέες, υπάρχουν κάποιες προτάσεις στο τραπέζι. Στάθηκε και μια επιτροπή από τον ΑΣΜ Άρης το προηγούμενο διάστημα, η οποία θα κάνει τη μελέτη μέσω αρχιτεκτών και επιστημών που θα δουν την υπόθεση, αλλά ακόμη είμαστε ένα πολύ πρώιμο και πολύ άγουρο.
0: Μάλιστα, ωραία. Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα έφτασε 2 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούσατε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, η παρεούλα από τη μία. Η Ιντερβέτεν φυσικά μαζί μας. Η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου ήταν στο μικρόφωνο, η οποία θα σας κρατήσει την τροφιά και αύριο στη μία ακριβώς. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Τώρα θα ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρνά και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με το Λίμπερο της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή 2 με 3. Λοιπόν, με ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και μου κρατήσατε και σας κράτησα παρέα. Μην ξεχνάτε 3 με 5 πάντα ο δικός μας ο Θέμης Παλιούρας για τα τηλεφωνήματά σας, παρατηρήσεις και σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
4: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πραγματοποιήθηκε η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΕΔΕΘ. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού σχεδίου. Αναφέρθηκε στους τέσσερις βασικούς άξονες της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, ενίσχυση των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία και ενίσχυση ενεργειακής αυτονομίας και μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Φωτιά σε εξέλιξη δαστική έκταση στην περιοχή Κοφή της Μαγνησίας. Την κατάσβεση επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Φωτιά και σε δαστική έκταση στην περιοχή Μουρίκη του Δήμου Καλαβρίτων στην Αχαΐα. Πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία. Συνομιλίες. Αναμένεται να πραγματοποιήσει το AfD που κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με την συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Σε ισχύ το πένθος της ένοπλες δυνάμεις. Σε εξέλιξη και οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών για το περιστατικό στα Πατήσια. Ένας 55χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε από πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα. Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον του, τραυματίζοντάς τον στα κάτω άκρα. 13χρονοι υπάγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου τα ξημερώματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αύριο απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Από σήμερα μέχρι την 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Οι ερευνητές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στην χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείωση 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 35, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Συνεργάτη μας τον Άρη Κολιτζογιάννη για την περιγραφή του αγώνα. Ο Ηρακλής, ο οποίος μετά την ισοπαλία στο Βόλο δίνει το τρίτο του συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, αφού τα έργα στο Καφτατζόγλιο πάνε με ρυθμούς τραυματισμένης χελώνας. Ακούσαμε υποσχέσεις στη διεθνή έκθεση από τον Πρωθυπουργό. Η επέκταση του μετρό έγινε, όλα καλά πάνε. Γήπεδα δεν βλέπουμε, αθλητικούς χώρους δεν βλέπουμε, δικαιοσύνη δεν βλέπουμε και αναφέρομαι στον αθλητισμό. Και πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι που ξέρετε ότι λατρεύω να μιλάω για ποδόσφαιρο, να κάνω ανάλυση τα συστήματα, τις τακτικές, την απόδοση των παιχτών και όλα αυτά, εννοείται η γαρνιτούρα δίπλα είναι και οι μεταγραφές. Λατρεύουμε να υπάρχει μεταγραφική περίοδος, αλλά δυστυχώς καμιά φορά όταν σου έρχεται το πιάτο, το κυρίως πιάτο που είναι το ποδόσφαιρο μέσα στις τέσσερις γραμμές, βάλε και τη γαρνιτούρα που είναι οι μεταγραφές, μπορεί να βρεις και καμιά τρίχα μέσα, να μην πω κάτι άλλο, αν και η τρίχα είναι το πιο αειδιαστικό. Μπορείς να βρεις λοιπόν και κάτι που θα σου χαλάσει όλη την όρεξη και όλη τη διάθεση να συνεχίσεις να τρως αυτό το πιάτο. Και τι είναι αυτό που μπορείς να βρεις? Είναι οι διαιτητικές αποφάσεις. Εννοείται θα κρίνεις το αν έχει ψηθεί καλά το κρέας ή το ψάρι ή ό,τι άλλο θέλετε να φάτε, αλλά δεν μπορείς να μην σχολιάσεις και τις διαιτητικές αποφάσεις που καμιά φορά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός αποτελέσματος. Καμιά φορά δεν παίζουν και τόσο ρόλο, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να περάσει και δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο. Γιατί δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο? Γιατί εδώ και χρόνια είμαστε στην εποχή του VAR. Πόσες φορές έχουμε δει και έχουμε μιλήσει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, είτε εντός των συνόρων είτε εκτός, για τα λεγόμενα βαρύσια πέναλτι. Λέμε αυτό το πέναλτι είναι βαρύσιο. Την εποχή του VAR, αν δεν... την εποχή μάλλον που δεν υπήρχε το VAR, θα ήταν πολύ δύσκολο για έναν διαιτητή να δει αν, ξέρω εγώ, ακούμπησε το πόδι, ακούμπησε η φτέρνα, αν πατούσε εκτός περιοχής ή εντός περιοχής. Και μιλάω τώρα για τα πέναλτι, γιατί η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη και για τα κόρνερ και για τις κόκκινες κάρτες. Την εποχή του VAR όμως, όταν έχεις όλη την τεχνολογία ή σχεδόν όλη, και λέω σχεδόν γιατί τσιγκουνευτήκαμε να δώσουμε σαν πολιτεία, σαν διοργανώτρια ίσως ένα ποσό για να έχουμε και το Goal Line Technology. Ήδη έχουμε φέτος φάσεις οι οποίες έχουν σηκώσει πολύ μεγάλη συζήτηση. Μια που αναφέραμε τον Ηρακλή πριν, θυμάστε τι έγινε στο μάτς του Βόλου, στο Βόλος Ηρακλής, με το αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι. Δεν θα το μάθουμε όμως ποτέ δυστυχώς, γιατί δεν πληρώσαμε να έχουμε το Goal Line Technology. Και επιστρέφω στα του VAR όμως. Δεν γίνεται, εγώ δηλαδή χτες ήμουνα στο στούντιο, ο Στέλιος Τυριάδης ήταν στο ΆΚΑ. Να σας πω την αλήθεια, όταν άκουσα το όνομα του διαιτητή χάρηκα, λέω είναι ένας ελίτ, okay, μας είπε και ο Στέλιος στο pre-game το βιογραφικό του, τι παιχνίδια έχει παίξει, τελικούς Europa League, είναι το άλλο, okay. Και ήμουνα πάρα πολύ αισιόδοξος, λέω εντάξει, okay. Derby με Γερμανούς, όπως το έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Δεν θα ασχοληθούμε, λέω, με τους διαιτητές. Έλα όμως που δυστυχώς αναγκαστήκαμε να ασχοληθούμε και με αυτό, ενώ θα έπρεπε να μείνουμε στο καθοριστικά μόνο στο αγωνιστικό πλάνο των προπονητών και την εικόνα που δείξαν οι δύο ομάδες μέσα στο γήπεδο, που δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ υπήρχε διαφορά ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Γίνεται λοιπόν μια φάση με το κόρνερ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, είναι αλήθεια, 5-10 δευτερόλεπτα, το ΒΑΡ επεμβαίνει ορθότατα και ακυρώνει το κόρνερ και ο Παναθηναϊκός κερδίζει το ελεύθερο, το out. Εκεί είμαι ακόμα πιο ήσυχος και ακόμα πιο χαρούμενος που εφαρμόζεται ο κανονισμός. Είτε είναι κόντρα στην ομάδα που αγαπάω, είτε δεν είναι κόντρα, αυτό πρέπει να γίνεται. Λίγα λεπτά μετά, το ίδιο VAR, ο ίδιος διαιτητής, και θα το διαχωρίσω αυτό, γίνεται η φάση με τον Ενδιαγέ. Στο ζωντανό και εγώ εδώ τηλεοπτικά και ο Στέλιος από το γήπεδο, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Να σας πω την πικρή μου αλήθεια, και εγώ δεν το είδα για πέναλτι. Βλέποντας το replay το πρώτο, αρχίζω και ψάχνομαι. Στο δεύτερο και στο τρίτο replay όμως δεν ψάχνομαι καθόλου. Στο VAR πώς μπόρεσαν και πήραν την απόφαση τόσο γρήγορα? Δηλαδή εγώ δεν είδα τον διαιτητή να πιάνει το ακουστικό του, να λέει τους παίχτες περιμένετε πριν εκτελεστεί το corner. Και τι έχει να κάνει λοιπόν το VAR? Πρώτον έχει να κάνει αυτό που έκανε πριν από λίγα λεπτά, να δει αν είναι corner ή out, που ορθότατα στην προηγούμενη φάση ακύρωσε το corner και το έδωσε out. Η πρώτη δουλειά λοιπόν του ίδιου VAR είναι να δει αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι το εξέτασαν. Είδαν ότι δεν είναι corner. Γιατί δεν είναι corner? Γιατί ο Ενδιαγέ τσιμπάει την μπάλα και από τα πόδια του Ενδιαγέ φεύγει μπάλα εκτός γηπέδου. Άρα είναι out. Αν δεν είναι out, είναι πέναλτι. Σε μια φάση λοιπόν έχει το VAR να εξετάσει δύο γεγονότα. Ένα είναι αν, μάλλον από πιανού το πόδι μπάλα βγαίνει εκτός γηπέδου, ξεκάθαρα βγαίνει από το Ενδιαγέ, άρα δεν υπάρχει corner.

0: Υπερεπιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λέει το ότι όμως ο διαιτητής δεν έπιασε καν το ακουστικό τους. Δεν είπαν περιμένετε παιδιά πριν εκτελέσετε το κόρνερ να δούμε αν είναι κόρνερ. Και μετά να δούμε και αν είναι πέναλτι. Όλο αυτό εμένα με προβληματίζει ιδιαιτέρως. Κόντρα σε έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος όπως θυμάστε στον τελικό του ΛΑΟΘ, στο ίδιο γήπεδο, στην ίδια εστία, το τι έγινε. Έναν Παναθηναϊκό με ό,τι έγινε πέρυσι με το Σιώπη και το Κωνσταντέλια, με έναν Παναθηναϊκό με ό,τι έγινε στην τελευταία αγωνιστική των play-offs στη Λεωφόρο, που το 0-2 έγινε 2-2 και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δεν βγήκε ποτέ στην τελευταία φάση του αγώνα στο κόρνερ. Και δεν φταίει ο Παναθηναϊκός για αυτά, φταίει ο ΠΑΟΚ. Όπως έφταιξε χτες, που την ώρα που έγινε η φάση υπάρχει αυτό που λένε τεχνολόγια. Υπάρχει το λάπτοπ, υπάρχει το τάμπλετ στον πάγκο και θα έπρεπε εκείνη την ώρα να σηκωθούν όλοι, ακόμα και τα μπουκαλάκια από το νερό, και να πούν το διαιτητή πάνε στο ΒΑΡ. Ζήτα να πας στο ΒΑΡ. Αυτό που κάνει χρόνια ο Ολυμπιακός, αυτό που έκανε χρόνια η ΑΕΚ, αυτό που κάνει χρόνια ο Παναθηναϊκός. Είτε με τον Τζαβέλα, είτε με τον Δημητριάδη, είτε με τον Καραπαπά, είτε με όλους. Νιώστε λίγο ΠΑΟΚ. Όπως δεν νιώσατε ΠΑΟΚ χτες, όταν ο ΤΕΤΕ την έπεσε στο μικρό της ομάδας, τον Παταούλα, τον οποίον είχατε την υποχρέωση να τον προστατέψετε. Γιατί? Γιατί είστε ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η αγωνιστική εικόνα που δεν είναι aggressive ο ΠΑΟΚ. Είναι όλος ο οργανισμός ΠΑΟΚ δεν είναι aggressive. Ούτε προς τους διαιτητές, ούτε το να υποστηρίξουν έναν παίχτη, ούτε τίποτα. Μια νοθρότητα. Και αυτό θα βγει και στον παίχτη. Θα βγει και στο αγωνιστικό κομμάτι. Θα βγει και στις τέσσερις γραμμές. Είστε νοθροί.

0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε full ρεπορτάζ. Θα έχουμε Κωνσταντίνο Σταυρινό για το ρεπορτάζ των ομάδων της Αθήνας. Θα έχουμε Στέλιο Στεργιάδη μετά τις 2.30 για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μετά τις 3 θα έχουμε τον Κωνσταντίνο Τσίψιο για το ρεπορτάζ του Άρη. Να δούμε πώς διαχειρίζονται και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αυτές τις βαριές ήττες του Σαββατοκύριακου. Και μετά τις 3.30, συγγνώμη, θα έχουμε και τον Θωμά Καλέση, το ρεπόρτερ του Ηρακλή, για το ρεπορτάζ του Ηρακλή και εν όψη του παιχνιδιού, βέβαια, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης σε 3.30 ώρες από τώρα περίπου. Καλησπέριζω λοιπόν τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτη φορά νομίζω που το λέμε έτσι.
0: Εκτός pre-game.
1: Ναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, εδώ τα πράγματα. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι και ο μεγάλος νικητής του χθεσινού παιχνιδιού. Κοίτα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση πλέον ο Παναθηναϊκός. Έχει κερδίσει πάρα πολύ χρόνο ο Νίστρουπ και με την είσοδο στην Ευρώπη και με τα θετικά αποτελέσματα εντός συνόρων. Έχει κερδίσει πολύτιμο χρόνο, τον οποίο δεν θα τον είχε αν ο Παναθηναϊκός δεν περνούσε στην Ευρώπη, γιατί εκεί ομολογουμένως η εικόνα του δεν ήταν καλή. Βέβαια, ήταν πολύ νωρίς στη σεζόν, με πολλές αλλαγές σε όλα τα προκριματικά. Με νέους παίχτες να έρχονται και παλιούς να φεύγουν. Οπότε δεν μπορούσε να βρει μια ομοιογένεια. Τώρα που έχει κατασταλάξει ένα βασικό σχήμα, αν και ακόμα θα γίνουν προσθήκες. Ενώ ότι π.χ. σίγουρα ο Ναΐ κάποια στιγμή στη μέση σεζόν θα είναι βασικός, δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ακόμα ψάχνεται, αλλά δείχνει ότι ακόμα και τώρα που ψάχνεται είναι τέτοια η ποιότητα που έχει στο ρόστερ, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω, και ίσως και πάνω από τον Ολυμπιακό και μετά την τρομερή ατυχία με Ελκαμπή, για μένα σαν ρόστερ ίσως έχει το καλύτερο στην Ελλάδα σαν ρόστερ. Ατομικά. Τώρα ποιοτικά, ομαδικά, αν θα δέσει αυτό το σύνολο πώς θα λειτουργήσει και άλλα χίλια δύο πράγματα, είναι διαφορετικές ιστορίες. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει να είναι καλά, δείχνει να είναι σε καλή φόρμα και θεωρώ ότι αν είχε τώρα δηλαδή να παίξει όλα τα ντέρμπι, εγώ μπορεί να τον έδινα και φαβορί στα περισσότερα, αν όχι σε όλα. Είναι σε καλό φεγγάρι.

0: φεγγάρι, αλλά χρειάζεται βέβαια πολλή δουλειά, γιατί
1: ναι.
0: Έχει πολλές καινούργιες μονάδες ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστό. Χθες, εντάξει, το δείγμα δεν μπορώ να πω ότι είναι αρκετό για μένα, γιατί και ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ άτυχος. Γενικά είναι άτυχη πολύ η σεζόν μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ.
0: Όλο το 26, Κωνσταντίνο.
1: Ναι. Και για τον Λύση. Ειδικά για τον προπονητή, ο οποίος...
0: Δεν μπορώ να τον κατηγορήσω ή να του επιρρύψω ευθύνες μεγάλες στον προπονητή.
1: Δεν μπορώ να πω ότι φταίει. Όχι. Τέλος πάντων, χθες ένα μάτς το οποίο περίμενα με αγωνία να δω λίγο πώς θα είναι και ο ΠΑΟΚ, αν θα βγάλει κάποια αντίδραση. Εγώ θεωρώ ότι και με 11 παίχτες δεν θα είχαμε πολύ διαφορετική εικόνα. Βέβαια, δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Κωνσταντίνε, αλλά δηλαδή μπορεί να δίνει το πέναλτι, να γινόταν το 1-1.
1: Ναι.
0: Ή να μην, ξέρω εγώ, να μην έδινε την κόκκινη κάρτα. Πολλά μπορεί να μην γινόντουσαν, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ, δυστυχώς. Ας γίνουν οι σωστές αποφάσεις πράξη και μετά ας φάει ο ΠΑΟΚ 7.
1: Ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά είναι πριν το πέναλτι, είναι η αποβολή που εκεί θεωρώ ότι ξεκλειδώνει όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή μετά μπαίνει σε μια φάση άμυνας. Νομίζω ότι δεν μπόρεσε ποτέ να διαχειριστεί αυτή την αποβολή. Άλλες ομάδες, σε άλλα παιχνίδια, κάποιες ομάδες μπορεί να συσπυρώνονται ακόμα περισσότερο μετά
0: το
1: από μια αποβολή.
0: Το έχουμε δει.
1: Πολλές φορές, ναι.
0: Να σου θυμίσω το τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Βόλο.
1: ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ναι, το 2-0. Από πολύ νωρίς και η ΑΕΚ έπαιζε με 10 και δεν είχε προηγηθεί κιόλας.
0: Παρόλα αυτά, όμως, με την κόκκινη κάρτα χτες, ο ΠΑΟΚ έκανε φάση και είναι η φάση του πέναλτι.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Και μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο, κάνα δεκάλεπτο πριν τελειώσει το ημίχρονο, που θα μπορούσε να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ και να πάει στο ημίχρονο με 1-1 και να δούμε άλλο παιχνίδι μετά. Ίσως μπορεί να βλέπαμε και 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξέρουμε.
1: Σας άκουγα και εγώ με το Στέλιο και στο YouTube, μάλλον το έβλεπα. Και απόρρισα πραγματικά με το VAR πώς γίνεται να μην το είδε αυτό το πέναλτι. Δηλαδή δεν βρίσκει πουθενά την μπάλα ο Φαντρόγγελεν.
0: Άρα δεν εξετάστηκε ούτε για κόρνερ. Γιατί
1: κανονικά θα ήταν out, ναι.
0: Φυσικά, αν εξετάστηκε για κόρνερ όπως είχε εξεταστεί η προηγούμενη φάση, δεν θα είχαμε κόρνερ, θα είχαμε out.
1: Ναι, σωστά. Σωστά, έχεις δίκιο και σε αυτό.
0: Είναι σαν να έλειπε το VAR εκείνη την ώρα.
1: Τώρα, επειδή
0: υπάρχει. Να τρώγανε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, το έχουμε δει και αυτό. Επειδή υπάρχει και αυτό από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ένας αντίλογος ότι μπορεί να έχει προηγηθεί φάουλ στο Γκάγκουα.
0: Ας το εξετάζαν και αυτό.
1: Ναι. Άλλη υπόθεση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Βρες μου ένα παιχνιδάδικο στο κέντρο με τεράστια ποικιλία.
2: Φυσικά, Phantom Toys. Με σχολικά, όλα τα εποχιακά, αμέτρητα παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους και φυσικά άριστες τιμές.
1: Μήπως είναι και δίπλα στο μετρό?
2: Το Phantom Toys είναι δίπλα στη στάση Βενιζέλου, στην Ερμού 20. Έχει δωρεάν συσκευασία δώρου και after sales service.
1: Ναι, αλλά έχει καλή εξυπηρέτηση.
2: Βεβαίως, στο Phantom Toys θα βρεις την καλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Phantom Toys. Ερμού 20 με Κομνηνών γωνία και στο phantomtoys.com.
3: Music Events Live. My Show. Τα Πέντο, Ντάφνη Λόρεντς. 7 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: Μια που είπαμε για το Woke Up και το Dubai, μας τα λέει και ο David.
1: New York City and Paris.
0: Λίμπερο 107,4 ακούτε εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ελλάδα Sports 94,3 μας ακούτε στην Αθήνα και ιντερνετικά εννοείται. Libero.fm, από όλο τον κόσμο μπορείτε να μπείτε και να μας, ακούσετε και εκεί. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ των ομάδων της Αθήνας από τον Κωνσταντίνο Σταυρινό, τον οποίο θα τον ακούσετε αύριο 2 με 4 εδώ στο Libero. Συνεχίζουμε, είπαμε πολύ ρεπορτάζ σήμερα και πάω και Άρη και Ηρακλή εννοείται. Πριν πάω στο Στέλιο Στεριάδη, να πω ότι εκτός από το μάτς σήμερα 6 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, έχουμε και Super League 2 στις 4 ώρα Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 ώρα Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5:30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς. Τετάρτη στην Τούμπα ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4 το μεσημέρι. Αν δεν κάνω λάθος, Στέλιο, ή 4 ή 6, τώρα μπερδεύτηκα. 4 νομίζω. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. 4, έτσι, καλά θυμάμαι. Ωραία.
2: Ναι. Τέρμπι στην Τούμπα, ναι. Πάω και το. Κοίτα, πάντως η αλήθεια είναι ότι γενικά το ποδόσφαιρο αυτό το διάστημα δεν πάει καλά, ακόμα και σε χαμηλά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Okay.
2: Καλά πάει γενικότερα.
0: 114, Στέλιο.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμείς το λέμε ρε παιδί μου αυτό, okay. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχει κάνει στην ψυχολογία ότι και το 27 θα αλλάξει κάτι.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι.
2: Όσο...
0: Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή... μπορεί να είναι χειρότερο.
2: Τι να σου πω τώρα. Μακάρι να μην είναι, μακάρι να είναι καλύτερο. Ή τουλάχιστον να μην είναι τόσο χειρότερο στο 26.
0: Ναι.
2: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες για το 26 και ίσως γι' αυτό δεν έχουμε απογοητευτεί τόσο πολύ.
0: Και δεν ξέρουμε αν έχουμε πιάσει πάτο ακόμα γι' αυτό.
2: Όχι, εγώ το είπα και σε μετάδοση χθες ότι δεν το έχουμε πιει όλο το ποτήρι ακόμα. Δεν το έχουμε πιει όλο το ποτήρι.
0: Να δούμε. Για πες ρε Στέλιο τώρα μετά από 13 ώρες που τα λέμε πάλι.
2: Κοίτα, νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο το αγωνιστικό από το διαιτητικό κομμάτι.
0: Εννοείται πρέπει.
2: Είναι άλλο το ένα, είναι και άλλο το άλλο. Πρώτον, το γεγονός ότι έπαιξες άσχημα δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσεις. Ή μάλλον, το γεγονός ότι έπαιξες άσχημα δεν σημαίνει ότι πρέπει να διοικηθείς με το διαιτητή. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, και υπάρχει και άλλη ανάγνωση, ότι επειδή παίζεις με 10, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πέσεις αμαχητή όπως έπαιζε ο ΠΑΟΚ χθες.
0: Σωστά.
2: Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιζε αμαχητή. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ κινδύνευε με το να ξεφύγει το σκορ.
0: Εννοείται κινδύνευε. Ευτυχώς ο κακός γενικά Παυλένκ αυτό το διάστημα. Ευτυχώς έβγαλε κανένα δυο και λίγα ακόμα η άμυνα.
2: Όχι, εγώ το άλλο,
0: και δεν ξέφυγε πολύ.
2: Ναι.
0: Και το πέναλτι.
2: Ο Παυλένκ έβγαλε και το πέναλτι. Χθες έβγαλε και πολλά. Ναι. Επίσης όμως θα πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα στον Αντέσσερς. Να είναι καλά ο Παλίκαρος.
0: Ναι,
2: και
0: αυτό σωστό. Σωστό.
2: Γιατί η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνο, ότι και την ώρα που δίνει το πέναλ για να εκτελέσει το 3-0 το Αμπόρδα και όταν ήταν μέσα ο Ντέσσερς, ο Αναγκός Φερέρες που ήταν με Ντέσσερς μέσα και με το σκόρ το 3-0, έτσι. Όλοι το βλέπαμε ότι πού πήγαινε το παιχνίδι. Εγώ το φοβήθηκα, δηλαδή, ναι. Ότι θα ξεφύγει το σκόρ κι άλλο.
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο.
2: Και η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πάρα πολύ η βλακώδης αποβολή που πήρε ο Ντέσσερς. Τέλος πάντων. Ωραία, αλλά ξαναλέω ότι υπάρχει η φάση του Van Drongelen με τον Ντιαγέ. Okay. Αλλά υπάρχει και η γενικότερη πάλι πολύ κακή αμυντική συμπεριφορά του ΠΑΟΚ και κυρίως τα μπασίματα στα πρώτα ημίχρονα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν είναι σύμπτωση η οποία πάβει να είναι σύμπτωση.
0: Ναι.
2: Ακόμα και στο Λούμπλιν που γύρισε το μάτι 1-2 στο ημίχρονο, πάλι κακό μπάσιμο. Στα εκτός έδρας παιχνίδια, ξαναβαίνω, τα μετράμε, είναι Λούμπλιν, Βρυξέλλες, Μπέργεν, Περιστέρι και χθες. Είναι πέμπτο συνεχόμενο εκτός έδρας μάτς που το πρώτο ημίχρονο, ακόμα και στο Περιστέρι που είσαι καλύτερος, πας και σοφαρίζεις στους 42 και λες πω, ευτυχώς που σοφαρίσαμε.
0: Και παίρνεις το momentum. Έτσι, ισοφαρίζεις λίγο πριν το ημίχρονο. Όπως και στο Περιστέρι το ίδιο.
2: Ναι, το Περιστέρι, όπου και εκεί έπρεπε να έχει 0-2 τουλάχιστον.
0: Ναι, σωστά, ναι, βέβαια.
2: Αλλά εγώ στέκομαι κυρίως, γιατί λέγαμε εδώ Περιστέρι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιωθεί στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας. Αυτό που χρήζει μεγαλύτερη βελτίωση είναι η αμυντική συμπεριφορά, η οποία, όπως λέγαμε και χθες, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Οκ, θα έρθει ο Ντιέγκο Κώστα, θα μπει με τον Άρη. Θα το δούμε τι είναι ο Κώστα. Οκ, θα το δούμε. Θα έρθει το εξάρι. Ξέρω εγώ, λέγεται Γιάκητς, λέγεται Μεντί, λέγεται οπωσδήποτε, όπως δεν λέγεται. Είναι η γενικότερη φιλοσοφία της ομάδας, η νοοτροπία. Την περιμένουμε, πρέπει επιγόντως να βελτιωθεί, να διορθωθεί. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα, έχει να κάνει βέβαια και με τα πρόσωπα. Δηλαδή,
2: ναι,
0: τα μαρκαρίσματα, τόσο, δηλαδή, τα αμυντικά χαφ που δεν γυρνάνε, που δεν πιέζουν.
2: Ναι.
0: Το δεξί σου εξτρέμ ή το αριστερό σου εξτρέμ που δεν θα μαρκάρει έναν ο οποίος κοιτάει 10 δευτερόλεπτα πώς θα βγάλει τη σέντρα, πού θα βγάλει τη σέντρα και πότε θα κάνει ο συμπαίχτης του την κίνηση για να του βγάλει τη σέντρα. Ναι, όλα αυτά.
2: Δηλαδή, να σου πω κάτι, τώρα εμείς για τα εξτρέμ.
0: Ναι.
2: Εγώ ξέρω το χαρακτήρα, το μεθόν του ΠΑΟΚ και του συμφόρου που είναι χρόνια στην ομάδα. Αλλά ξέρω τον Τάχα Άλλη ότι δεν είναι και πολύ φανατικός να γυρίσει να μαρκάρει. Αν ο Τάχα Άλλη είχε τη συμπεριφορά του Ζήφκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα: OK, είναι ο Τάχα Άλλη, είναι αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Αλλά ο Ζήφκοβιτς με την εικόνα που έχει, μας έχει δείξει, ακόμα και στα μάτια που στραβώνουν, που δεν είναι καλός ο ίδιος, θα τρέχει να μαρκάρει. Εχθές ο Ζήφκοβιτς, πραγματικά δεν ξέρω αν θαύμαζε την ομορφιά του Κυριακόπουλου. Δεν ξέρω αν του άρεσε, ρε παιδί μου.
0: Μα τον για τον Ζήφκοβιτς έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορεί να παίξει, ρε παιδί μου, αν χρειαστεί και δεξιμπάκ.
2: Ναι,
0: έχει ανασταλτικά στοιχεία, ρε παιδί μου. Έχει και το πάθος, τα οποία δεν τα βλέπουμε όμως φέτος ιδίως. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το συμβόλαιο, με την ανανέωση. Δεν ξέρω. Ό,τι και να έχει όμως.
2: Υπήρχαν παιχνίδια, υπάρχουν παιχνίδια που δεν είναι καλό δημιουργικά ο Ανδρία. Αλλά τουλάχιστον ήξερε θα σου δώσει κάτι σε επίπεδο κλεψιμάτων. Θα σου δώσει κάτι σε επίπεδο συνεισφοράς αμυντικής, να πιέσει, να πάρει κανένα πλάγιο, να πάρει κανένα κόρνερ, να πιέσει το στόπερ, να προκαλέσει λάθος. Εχθές, ακόμα και σε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι το σκόρ 1-0 ήταν κάπου στο κέντρο του γηπέδου, του πήρε ο Καμαρά την κόντρα χωρίς να βάλει το πόδι του. Σε 50-50 παλιά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σταθώ στα πρόσωπα, πρέπει ο ΠΑΟΚ να αλλάξει το τσιπάκι. Σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεισφορά όλων. Γιατί μπορώ να σου πω και στη φάση του γκολ του 1-0 μπαίνει ο Ταμπόρδα, είναι μόνος του, λες και ξέρω εγώ, είναι στο Λυκαβητό, ας πούμε, 4 ώρα το πρωί.
0: Ο Ταμπόρδα, έτσι, όχι είναι ο Βράνκοβιτς.
2: Ναι, είναι μόνος του, είναι ανάμεσα σε Γιαννούλη και Μιχαηλίδη. Έτσι. Επίσης χάνει την μπάλα στο κέντρο, ο Μιχαηλίδης κάνει κακή εκτίμηση στην παλιά που του προς τον Τετέι, στην αποβολή του Ελουστόντο, κάνει κακή εκτίμηση εκεί. Και μετά ο Ελουστόντο εκεί, να σου πω την αλήθεια, την ώρα που παίρνει την μπάλα του Τετέι εκεί λέω τώρα είτε είναι ένα 0 είτε είναι πέναλτι.
0: Ναι, ή θα τον περάσει.
2: Ναι, το βλέπα να έρχεται, δεν μπορούσα. Δηλαδή, τα λέγαμε και πριν το μάτσο ότι το ματσάρισμα αυτό των δύο στόπερ του ΠΑΟΚ με των δύο παιχτών του Παναθηναϊκού στην επίθεση δεν έβγαινε με τίποτα.
0: Ξέρεις τι, Ρεστέλιο, όταν ανέλαβε ο κύριος Λύση και μας το μετέφερε και εσύ από την Ολλανδία από την προετοιμασία, για δύο πράγματα μιλούσαμε. Πρώτον, για το άμεσο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το οποίο πολύ σπάνια το βλέπουμε στα παιχνίδια, στα 10 επίσημα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και το άλλο στοιχείο του Λύση είναι ότι ανακατεύει την τράπουλα. Το έχει κάνει αρκετές φορές. Βλέποντας λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το παιχνίδι και βλέποντας ότι υπάρχει ο Λιβάη Γκαρσία, υπάρχει ο Ντέσσερις, υπάρχει ο Τετέ, δεν του μπήκε στο μυαλό, λες, να αλλάξει κάτι.
2: Εγώ σου είπα και την ώρα του αγώνα ότι
0: δηλαδή να παίξει με τρεις, να παίξει κάτι, ρε παιδί μου, να αλλάξει κάτι. Δηλαδή παίζεις με δύο φορ κόντρα, βάλε δύο στόπερ μαζί τους και βάλε και έναν ελεύθερο. Δηλαδή παίξε με τριάδα και τον Άλλη και τον Ζήφκοβιτς όλη την πλευρά, ή τον Γιαννούλη και τον Ζήφκοβιτς όλη την πλευρά.
2: Από όσο γνωρίζω το ρεπορτάζ, ακόμα δεν έχει δουλευτεί σχήμα με τρεις πίσω. Τώρα, αν περιμένει να φτάσουμε στη διακοπή για να το δουλέψει εκεί, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει.
2: Εκτιμώ πάντως ότι ήδη μπορεί να το σκέφτεται ότι μήπως και παίξει με τρεις πίσω. Μπας και ο ΠΑΟΚ αποκτήσει, γίνει λίγο πιο συμπαγής από το κέντρο και πίσω.
0: Ναι.
2: Γιατί πλέον αλλά εκεί χρειάζεται να πάρεις και ένα φόρτι διαφορετικό χαρακτηριστικό από αυτούς που έχεις. Σίγουρα. Επίσης, είχα την ώρα του αγώνα, όχι ότι υστέρησε ο Παταούλας και δεν υπάρχει λόγο να γίνει κριτική για τον Παταούλα, ότι θα μπορούσε να βάλει το Θυμιάνη, λέω, θα μου πεις τώρα, άκου τώρα, για να μπορέσει ο προπονητής να έχει την πληροφορία αυτή που ξέρουμε εμείς, ότι ο Θυμιάνης, όταν πήρε το διαβατήριό του για να έρθει στον ΠΑΟΚ, κάνοντας μια χρονιά στον Πανσεραϊκό, παίζοντας σε εκείνη την καλή χρονιά του Πανσεραϊκού, έχοντας αντίπαλο του Λιβάη Γκαρσία και τον Τετέι. Τους έχει παίξει και τους δύο.
0: Και παίζοντας στον Πανσεραϊκό, έτσι.
2: Ναι,
0: έχει
2: ναι. Σε εκείνο το μάτς που Πανσεραϊκό, στην καλή χρονιά του Πανσεραϊκού στην πρώτη κατηγορία, έδειξε ο Θυμιάνης, ο οποίος προφανώς μπορεί να μην τον υπολογίζει για στόπερ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην τον υπολογίζει για στόπερ. Μπορεί να τον υπολογίζει για χαφ. Αλλά αυτή την πληροφορία που ξέρουμε εμείς, γνωρίζοντας τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τι έχει προηγηθεί πριν 3-4 χρόνια, είμαι σίγουρος ότι δεν την ξέρει ο προπονητής. Και ίσως να μην τον έχουμε μεταφέρει κιόλας. Θα μου πεις τώρα, ο Θυμιάνης θα σταματούσε το ΠΑΟΚ από τα κινητά. Όχι, δεν θα σταματούσε. Πιθανό να μην το σταματούσε, ναι. Πιθανό. Okay. Ναι. Αλλά λέω τώρα, γιατί λέμε για τις επιλογές που υπάρχουν. Τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή.
0: Εντάξει, και ο Λύση έχει να διαχειριστεί, πώς να το πω, μη ποδοσφαιρικές καταστάσεις στον ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν μπορώ να του επιρρύψω ευθύνη, ξέρω
2: όχι,
0: που,
2: όχι. Που,
0: ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε ναι. στόπερ στις 5 Σεπτεμβρίου
2: όχι.
0: ή που δεν έχει πάρει ακόμα εξάρι ή που δεν έχει πάρει ακόμα backup του Κένι.
2: Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνο, ότι
0: ή που του έφυγε ο βασικός του ποδοσφαιριστής που έχτιζε πάνω σε αυτόν. Όλα αυτά δηλαδή είχε να τα διαχειριστεί σε 20 μέρες μέσα. Ο 15 Αύγουστος ήταν πριν από 20 μέρες. Δεν ήταν πριν από 2 χρόνια.
2: Η αλήθεια είναι, Κωνσταντίνε, ότι εγώ του δίνω το μικρότερο μερίδιο.
0: Σαφέστατα.
2: Ναι, το μικρότερο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το μικρότερο. Τι είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, αν γινόταν ένα άτυπο γκάλωπ και είχες 5-6 επιλογές για το ποιος φταίει, είτε για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη, είτε για την ήττα τη χτεσινή, νομίζω ότι ο Λύση θα ήταν η έκτη επιλογή.
2: Ναι, απλά τώρα να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε, τώρα για να τα λέμε όλα. Δεν μπορεί ο Λύση να μου λέει ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Δεν θέλω τον προπονητή να βρίσκει δικαιολογίες σε ένα μάτσο που η Μπράνη ήταν η Λύση και ήταν η Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα. Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
2: Το είπε χθες, αποκλείστηκε με ένα πέναλτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια, όταν ο προπονητής του ΠΑΟΚ που λεγόταν Λουτσέσκου ή οπωσδήποτε και αν λεγόταν, ήταν τοξικός που ασχολούνταν με τους διαιτητές. Τώρα δηλαδή ο Λύση που είπε ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από ένα πέναλτι, που δεν αποκλείστηκε από ένα πέναλτι, αποκλείστηκε γιατί ήταν καλύτερος αντίπαλος.
0: Ήταν τώρα, αυτό που δηλαδή, λέγαμε μετά τα μάτς με την Μπράν, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν σε 4 ημίχρονα, ήταν καλός στο 1.
2: Στο 1. Στο πρώτο ημίχρονο της Τούμπας.
0: Ναι.
2: Επίσης, δεν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πέσει στην παγίδα, γιατί το βλέπω κατά κόρο να συμβαίνει από χθες το βράδυ. Να ασχοληθεί μόνο με το τι δεν έδωσε ο Πασκάλ Μιούλα.
0: Ναι.
2: Δεν θα πρέπει να πέσει στην παγίδα.
0: Όχι, αυτό αν γίνει θα είναι ο ορισμός του το βάζω κάτω από το χαλάκι.
2: Ναι, και είναι αυτό που βλέπω ότι κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το δέντρο είναι το πέναλτι που δεν δίνει στον Ενδιαγέ. Ναι, σωστά. Να το δώσει, να. Βέβαια, εγώ την ώρα που.
0: Για σφάει γίνει, πέντε μετά.
2: Μέσα μου. Ναι, έχω και εγώ σκεφτόμουν τώρα, δεδομένου ότι ο Μιχαηλίδης έχασε το πέναλτι με την Άντερλε και ο Ζήμποβιτς παραλίγο να το χάσει με το Λεβαδιακό, και τώρα ποιος θα πάει να το εκτελέσει.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, θα σου πω την αλήθεια. Είναι ένα άλλη κουβέντα. Αλλά ξαναλέω ότι για το συγκεκριμένο κομμάτι να το δώσει να γίνει ένα άλλο παιχνίδι, οκ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ανέβει ψυχολογικά και να μην παρουσιάσει αυτό την κακή εικόνα αμυντικά. Εγώ θεωρώ δύσκολο, Κωνσταντίνε, να σου πω την αλήθεια. Ότι ο ΠΑΟΚ θα άντεχε μετά το 1-1. Αυτό είναι κάτι που δεν το μάθαμε ποτέ όμως. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα.
0: Και ο ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι, Στέλιο, που δεν του πάει καλά αγωνιστικά, του στραβώνει και διαιτητικά. Βάζει τον μικρό Μπαταούλα και φέρνει και από τον πάγκο τον Καμαρά. Που το ρεπορτάζ και όλη η διαχείρισή του μέχρι τώρα δείχνει ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, από τις πρώτες επιλογές. Αν όχι, δεν υπολογίζεται καν.
2: Κάτω, σου τώρα με τον Καμαρά τώρα. Ο Καμαρά ήταν δύο μάτια εκτός αποστολής. Πάνω στο σημείο, το πάρω από την αρχή.
0: Ναι.
2: Είναι στην ενδεκάδα του αγώνα με την Πραν, στη Τούμπα.
0: Ναι,
2: okay.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι εκτός αποστολής για το εκτός έδρας παιχνίδι στην Νορβηγία. Είναι εκτός αποστολής από το επόμενο. Είναι στην αποστολή για το μεθεπόμενο. Και τώρα μπαίνει αλλαγή. Και στα τελευταία δύο μάτια πήγε αλλαγή. Mm. Αυτό δεν είναι διαχείριση. Αυτό είναι ακορντεόν, δεν είναι διαχείριση. Αποφασίζει τι θα γίνει με τον Καμαρά τελικά. Που εγώ ξέρω, τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον έχουμε στην καρδιά μου.
0: Βέβαια. Γενικά σε αυτές τις αποφάσεις ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται, ρε παιδί μου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και αυτό που έγινε με το Σορετήρε. Όχι, φεύγει ιδανικός, όχι, δεν φεύγει, όχι, έλα πίσω, παίξε μετά βασικός, βάλε γκολ, μετά ξανά εκτός εντεκάδος. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, ρε παιδί μου, είναι μπερδεμένο.
2: Όταν υπάρχει πολυφωνία, συνηθίζεται αυτό το φαινόμενο, ναι. Αλλά δεν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να μείνει στην απόφαση του διαιτητή, να μην του ευαρίστα. Ξαναλέω ότι η απόφαση βαραίνει το ΒΑΡ, όχι το διαιτητή.
0: Όταν υπάρχουν πολλά πρόσωπα στον ΠΑΟΚ, Στέλιο, και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για κάποια πράγματα, δηλαδή λες αυτός είναι υπεύθυνος καθαριότητας, αυτός είναι υπεύθυνος για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει πληθώρα υπαλλήλων στον ΠΑΟΚ σε όλους τους τομείς, πρέπει να ασχοληθεί κάποιος και με τη διαιτησία, να κάνει μια επίσκεψη στον κύριο Γκαγκάτση, να κάνει μια επίσκεψη στην UEFA. Ξέρω εγώ, το βίντεο, παιδιά, πάρτε το. Έχουμε VAR εδώ στην Ελλάδα, το πληρώνουμε. Δέστε αυτή τη φάση. Γιατί δεν εξετάστηκε από το VAR, ή αν εξετάστηκε, εξηγήστε μας γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι το μεταγραφικό, είναι τα συμβόλαια, οι ανανεώσεις, το ιατρικό επιτελείο, όλα αυτά. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, δεν είναι μόνο ο Στεργιάδης, ο οποίος δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί με όλα.
2: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι. Τώρα εσύ περιγράφει.
0: Άρα λοιπόν, Στέλιο, πρέπει να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ και με το αγωνιστικό, και με το μεταγραφικό, και με τα θέματα διαιτησίας.
2: Ναι, εσύ τώρα περιγράφεις την παροιμία ότι όπου λαλούγουν πολλοί κοκόρια γίνει εξημερώσει.
0: Ναι, αλλά σου λέω, υπάρχουν τα άτομα και πληρώνονται, δόξα τω Θεώ, μια χαρά και στην ώρα τους, που πρέπει να ασχοληθούν με κάποια πράγματα. Είτε αυτά είναι νομικά, είτε είναι διαιτητικά, είτε είναι μεταγραφικά, είτε είναι τα πάντα. Γιατί δηλαδή να μην σταλεί αυτό, εφόσον ήταν ξένοι διαιτητές, γιατί να μην σταλεί αυτό το βίντεο με τη φάση του πέναλτι, να δοθεί, ρε παιδιά, ότι VAR έχουμε, Γερμανοί ήταν ο διαιτητής και ο βαρίστας, εξηγήστε μας γιατί. Γιατί. Για το ποδοσφαιρικό θα ασχοληθεί ο Λύση. Θα ασχοληθεί, ξέρω εγώ, ο Μάτος, ο Βιερίνια.
2: Ναι, εντάξει. Για το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι πιο μεγάλη κουβέντα από το διαιτητικό κομμάτι. Γιατί έχουμε φτάσει 7 Σεπτεμβρίου και πάω κανονικά τώρα, με κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να πάρει 3 παίκτες ακόμα. Άστα που δεν θα πάρει 3. Άστα, άλλο αυτό.
0: Για πάμε και σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, στο μεταγραφικό.
0: Τι γίνεται με Γιάκιτς και το Μαντί, είναι ο άλλος, Μεντί.
2: Ναι. Mm. Ο Μποτής Μεντί, κοίτα τώρα. Δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Τις τελευταίες 12 ώρες από το χθες μετά το παιχνίδι, ουσιαστική εξέλιξη δεν υπάρχει. Η εξέλιξη είναι πρώτον ότι έχει κλείσει η μεταγραφική περίοδος στην Τουρκία, στην ομάδα που ανήκει ο Μεντί. Αυτό που προκύπτει από την Τουρκία είναι σίγουρα ότι η Trabzonspor θέλει να απαλλαγεί από συμβόλαια, γιατί
3: νομίζω. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
8: 97,3. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
9: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στην Dubai BC θα συνεχίσει την καριέρα του Thomas Walk, όπως έκανε γνωστό Ολυμπιακός, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για τον Τεξανό Γκάρτ. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μια στενότερη σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευσή της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Ερυθρόλευκοι. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στον Βόρλο, περιλήφθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ενεργοποιείται ξανά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή. Ο Ουκρανός αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Μαροκινό στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότητες έχει και ο Ρόκα. Εκτός έμειναν οι Ορτέγκα Έσε, Ντάνι Γκαρθία για λόγους ξεκούρασης και οι τραυματίες Πυρόλα και Ρόκα. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την παρθενική του συμμετοχή μετά την επιστροφή του στους Πράσινους πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφτηκε το νοσοκομείο, στο νοσοκομείο των συμπατριών του Αγίου Μπελκαμπή. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Αναβρασμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη το ΒΑΡ στη φάση του Ενδιαγέ, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία αν επιβεβαιωθεί θα τον αφήσει εκτός δράσεις για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη προπόνηση με το δικέφαλο του Βορρά έκανε σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Face του Champions League. Στις 4:15 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών της Ένωσης εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού κινήτου Άρης, ο οποίος εξετάζει ποδοσφαιριστές και για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπαρτόλο και Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες. Ο Ετζουένιο Σένα θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού. Σέντρα στις 6. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στην απόκτηση του 21 ετών μεσοεπιθετικού Κέρβιν Αντράντε με την μορφή δανεισμού από την Μακάμπι Τελαβίβ προχωράει ο Βόλος. Με 3-3 συνεχίζει τη δράση για την πρώτη αγωνιστική Super League 2 στις 4. Μαρκό Πανσεραϊκός με τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport στις 5. Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5:30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Για την τέταρτη αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα, στις 10:30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για την τρίτη στροφή τη Serie A, στις 7:30 Κάλιαρι Λέτσε, στις 10:15 Ουντινέζε Λάτσιο. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπουντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Πάνος Πλουναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943.

Αρχικά θα ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά τον μπάσκετ και μετά θα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ο Τόμας Γουόκα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, οπότε τελειώνει αυτή η ιστορία με τον Τόμας Γουόκα και το τι θα γινόταν με την καταγγελία σύμβασης την οποία είχε κάνει και φαινόταν πως πολύ δύσκολα θα δικαιωνόταν. Ο Ολυμπιακός πρώτα ανακοίνωσε την πώληση ουσιαστικά του Γουόκα στην Dubai BC. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, γιατί έχει και αυτή το νόημά της.

Λοιπόν, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού είναι η εξής. Ο Τόμας Γουόκαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων. Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων. Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι το τελευταίο κομμάτι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε. Προφανώς μετά από. Πριν βασικά από αυτή την πώληση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο παρασκήνιο για το τι έγινε. Να θυμίσουμε πως ουσιαστικά οι πλευρές, όλες οι πλευρές εμπλεκόμενες, ήταν στα δικαστήρια, είτε από την EuroLeague, ο WOCAP με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν σίγουρος ότι δεν θα δικαιωθεί ο WOCAP. Επίσης, να αναφέρουμε και τα ποσά, γιατί είναι ποσά τα οποία πριν από λίγο καιρό δεν έπαιζαν, ειδικά για την Dubai BC. Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του 2,6 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχούν σε 2.240.000 ευρώ, ενώ ο παίκτης θα υπογράψει πλέον με ένα συμβόλαιο με τις απολαβές που θα αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στον Ολυμπιακό έπαιρνε λιγότερα από τα μισά. Ξαναλέω, ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του 2.240.000 ευρώ και ο WOCAP θα υπογράψει ένα συμβόλαιο, ήδη το έχει υπογράψει και ανακοινωθεί από την Dubai, έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Ενώ και η Dubai, όσον αφορά το τελευταίο σκέλος της ανακοίνωσης του Ολυμπιακού, έχει επισημάνει και αυτή κάτι παρόμοιο. Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό για τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Dubai BC, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν θα τη διαβάσω, δεν θα σας κουράσω τώρα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και από την πλευρά της Dubai και από την πλευρά του Ολυμπιακού, συνήθως όταν γίνονται κάποιες μεταγραφές δεν υπάρχουν αυτά, έτσι. Από εκεί και πέρα, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ας αφήσουμε τον WOCAP, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai και κλείνει οριστικά όλο αυτό το ζήτημα. Πάμε στα ποδοσφαιρικά. Αρχικά να ξεκινήσουμε με το σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμ Μπελκαμπή και να ευχηθούμε περαστικά στον Μαροκινό να γίνει γρήγορα καλά. Το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται στους 6 με 7 μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, αναλόγως με τον οργανισμό, και το λέω αυτό γιατί ο Αγιούμ Μπελκαμπή είναι ένας πάρα πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, μπορεί να πάει και λίγο λιγότερο. Το θέμα είναι να είναι υγιής, να επιστρέψει υγιής στην δράση. Ένας από τους πιο σοκαριστικούς τραυματισμούς που έχουμε δει στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα το θυμόμαστε για πάντα δυστυχώς. Ο Ολυμπιακός είχε αυτή την ατυχία με το Μαροκινό σε μια φάση όπου είναι μια κλασική φάση όπου βγαίνει ο επιθετικός, έχει ανοίξει λίγο την μπάλα και ο τερματοφύλακας πέφτει στα πόδια του. Είχαμε δει κάτι παρόμοιο να συμβαίνει και με τον Ντοναρούμα και τον Μουσιάλα πέρσι το καλοκαίρι. Και έγινε δυστυχώς και στον Αγιούμ Μπελκαμπή, ο οποίος στην προσπάθειά του να προλάβει την μπάλα, γιατί είχε κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ, ο Σιαμπάνης έπεσε στα πόδια του χωρίς να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο, έτσι, απόλυτο συνηθισμένο. Προφανώς και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ο Σιαμπάνης. Προφανώς, το ξαναλέω, γιατί όποιος έχει μπει σε γήπεδο καταλαβαίνει ότι δεν πάει ο Σιαμπάνης να τον χτυπήσει τον Αγιούμ Μπελκαμπή. Ο Ελκαμπή, ο οποίος πάει να τσιμπήσει την μπάλα, τη βρίσκει και ο Σιαμπάνης στην μπάλα. Από εκεί και πέρα κολλάει το πόδι του ουσιαστικά και πέφτει το σώμα του Σιαμπάνη πάνω στο πόδι του Αγιούμ Ελκαμπή. Από εκεί και πέρα, θα αφήσουμε τον τραυματισμό του Αγιούμ Ελκαμπή. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Γιατροί δεν είμαστε. Να πούμε απλά και πάλι τα περαστικά μας στον Μαροκίνο σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Να σχολιάσουμε λίγο το αγωνιστικό κομμάτι. Όπου θα ήταν μια πολύ καλή δικαιολογία να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι δεν ήταν καλό στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή επηρεάστηκε από τον Αγιούμ Μπελκαμπή. Ναι, αυτό ισχύει. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να ισχύει. Αλλά θα ήταν πολύ καλή δικαιολογία αν έπαιζε ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε μπάλα ούτε στο πρώτο ημίχρονο. Άρχισε πάλι, όχι αυτά που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια, δηλαδή με την ΑΕΛ στο κύπελο, με τον Αστέρα στην Τρίπολη κατά διαστήματα και με τον Ατρόμητο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Άρχισε πάλι τις πάρα πολλές σέντρες. Τις σέντρες οι οποίες τις περισσότερες φορές ήταν και κακές σέντρες. Ο Ολυμπιακός πήρε ένα σωρό παίχτες και παίζει πάλι με τον Μπρούνο αριστερά,
ο οποίος είναι καλός στο αμυντικό κομμάτι, επιθετικά όμως το παιδί δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, νομίζω φαίνεται. Δεν μπορεί να βγάλει μια καλή σέντρα. Είναι νομίζω το πιο απλό πράγμα το οποίο μπορεί να δει ένας άνθρωπος χωρίς να ξέρει και πολλά από ποδόσφαιρο. Και με τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος ήταν πολύ καλός προχθές. Και δεν το αναφέρω ως υποτιμητικό για τον Ντάνι Γκαρθία. Απλά ο Ολυμπιακός σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται τον Γκουστάβο Σά, χρειάζεται το Φορτούνι, χρειάζεται παίχτες που να έχουν το απρόλεπτο για να μπορέσουν να δημιουργήσουν καταστάσεις. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε πάλι με μια πιο συντηρητική σύνθεση, με δύο αμυντικά χαφ, τον Νέσε και τον Ντάνι Γκαρθία, χωρίς φαντασία στο παιχνίδι του, χωρίς δημιουργία, χωρίς να κάνει πολλές ευκαιρίες. Προφανώς ήταν καλύτερος από τον Βόλο, ο οποίος δεν απείλησε καθόλου, γιατί η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού μέχρι και το 76ο λεπτό ήταν εξαιρετική. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός δεν είχε δεχτεί φάση. Ήρθε ένα χαζό λάθος, θα λέγα, από τον Ρέτσο. Καθώς είναι ένα εντελώς αβίαστο λάθος, δεν υπάρχει καμία πίεση. Παραλίγο να βάλει το γκολ το Σόνι ο Ορτέγα. Και στην συνέχεια της φάσης ο Κόμπα, ο οποίος ήρθε ως τρέιλερ στην φάση, έκανε το 1-1. Και ο Ολυμπιακός έχασε δύο βαθμούς σε ένα παιχνίδι όπου δεν έχασε μόνο δύο βαθμούς. Έχασε και τον πρώτο του σκόρερ. Έχασε τον Ρόκα για τις επόμενες 15 με 20 μέρες, όπου ο Κόμπα του έκανε ένα φάουλ στο 58 λεπτό και έβγαλε τον νόμο ότι εξάρθρωση ώμου έχει ο Ρόκα, θα μείνει εκτός για 15-20 μέρες. Ουσιαστικά θα επιστρέψει μετά τη διακοπή, γιατί να θυμίσω πως στις 19 είναι ο τελευταίος αγώνας των ομάδων και μετά υπάρχει διακοπή τριών εβδομάδων. Ο Πιρόλα έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, θα δούμε πόσο σοβαρό είναι και του Λορέντζο Πιρόλα. Γενικότερα πήγαν όλα στραβά και ανάποδα για τον Ολυμπιακό το Σάββατο το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Από εκεί και πέρα πάμε στο ντέρμπι. Αρχικά χθες απλά ξεκίνησαμε το σαββατιάτικο παιχνίδι, γιατί ήταν και ο τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή. Θα μιλήσουμε και για την ΑΕΚ φυσικά, η οποία ήταν εντυπωσιακή. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχασε δύο βαθμούς. Πλέον η μοναδική ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει το 3-3 είναι ο Πανετολικός, και άλλη μια ομάδα μπορεί να γίνει την Πέμπτη. Αυτή είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει το εξαναβολής παιχνίδι του με την Κηφισιά που ήταν προγραμματισμένο για την πρώτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες έκανε την καλύτερη του εμφάνιση την φετινή σεζόν, και μιλάμε για ένα παιχνίδι όπου ο αντίπαλος έχει μείνει με 10 ποδοσφαιριστές από το 15ο λεπτό, αλλά και πριν ο Παναθηναϊκός είχε τρεξίματα, είχε ένταση και φαινόταν να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο από ότι ο ΠΑΟΚ. Ο Τετέ ήταν με διαφορά, νομίζω, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση, κερδίζει την αποβολή του Ελιστόντο. Από εκεί και πέρα ο Μπαταούλας, ο οποίος μπήκε στη θέση του Ελιστόντο, νομίζω ότι πήρε πάρα πολλά μαθήματα και είδε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά του ποδοσφαίρου στον νεαντρικό ΠΑΟΚ με σχέση με τις ακαδημίες. Αν δεν γίνουν τα λάθη αυτά όμως, και τα νέα τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να μάθουν, καθώς ο Μπαταούλας κλήθηκε να παίξει χωρίς ζέσταμα κιόλας ξαφνικά σε ένα ντέρμπι. Ο Τετέ, πέρα από την αποβολή που κερδίζει το Ελιστόντο, έχει κερδίσει. Έχει βάλει τον γκολ που βάζει, το 2-0, το οποίο είναι μια εξαιρετική ατομική ενέργεια. Παρόμοιο γκολ είχε βάλει και με τη Χράντε Τσκράλοβε. Κερδίζει το πέναλτι για τον. Το οποίο εκτελεί τα μπόρτα και το χάνει. Και βάζει και το 3-0 μετά την εξαιρετική σέντρα του Κάγκουα. Από εκεί και πέρα ήρθε και. Αν δεν ερχόταν η χαζή αποβολή του Ντέσσερ, ο οποίο χωρί προφανή λόγο, ό,τι και να υπόθηκε. Δηλαδή, προφανώς κάτι μπορεί να το πει και ο Μιχαηλίδης, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν δικαιολογεί την συμπεριφορά του Ντέρσες, να τον ψιλοχτυπήσει στην αρχή και στην συνέχεια να τον χτυπήσει με δύναμη στο κεφάλι. Θα μπορούσε το σκορ να γράψει και πολύ παραπάνω, έτσι. Δηλαδή, ήταν ένας μονόλογος. Ο Παναθηναϊκός είχε βάλει τον ΠΑΟΚ σε σχοινιά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει και εν τέλει κατάφερε να μειώσει και στο δεύτερο λεπτό το καθυστερήσιο με τον Ούγκρεσιτς για το τιμητικό για τον ΠΑΟΚ. 3-1. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο ρόστερ του πλέον πολλούς μπαλάτους ποδοσφαιριστές. Πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν καλή τεχνική κατάρτιση. Με κορυφαίο, νομίζω, το Κάγκουα, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ένας παίκτης ο οποίος παίρνει την μπάλα και θέλει να την πάει μπροστά, θέλει να την προωθήσει. Δεν κοιτάει να δώσει την μπάλα δίπλα. Προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα, παίρνει πρωτοβουλίες. Έχει βγάλει την εξαιρετική σέντρα στον Τετέ για το 3-0, όπου ουσιαστικά στέλνει την μπάλα ακριβώς πάνω το κεφάλι του Μπαταούλα και κατεβαίνει μπάλα για το κεφάλι του Ανδρέα Τετέ.
Γενικότερα ο Παναθηναϊκός, στο αμυντικό κομμάτι δεν μπορούμε να κρίνουμε, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίχτη παραπάνω και ήταν μόνοι μας στην επίδεση. Στην επίδεση πάντως είχε φαντασία. Είδαμε και τον Αζεντίνου Ναή, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του, να σου πω την αλήθεια δεν το περίμενα, γιατί θεωρείται ακόμα ανέτοιμος ο Αζεντίνου Ναή. Ξεσήκωσε ακόμη περισσότερο τον κόσμο η είσοδος του Ναή στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Παναθηναϊκός μόνο είχε να κερδίσει από την χθεσινή αναμέτρηση. Πέρα από το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, έβαλε και 3 γκολ, όπου αν δεν. Όχι, δεν έχει ξαναβάλει τη φετινή σεζόν, όχι. Μέχρι 2 είχε βάλει σε κάποιες αναμετρήσεις. Έβαλε 3 γκολ και ήρθε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Βλέπει όλο και περισσότερους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν στην εξίσωση του Jakob Nystrup. Και είδαμε και κάτι εντελώς διαφορετικό με ένα passing game το οποίο δεν είχαμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε την υπομονή, είχε τους παίκτες να κυκλοφορήσει την μπάλα, να αλλάξει πλευρές, να δημιουργήσει ρήγματα. Είχε καλές επιλογές στο τελευταίο διάστημα του γηπέδου, στο τελευταίο τρίτο. Έκανε σύνολο 25 τελικές, με τις 11 μάλιστα να είναι στον στόχο. Και γενικότερα μια δίκαιη.

0: η οποία συνεχίζει τα center for της να παίρνει πάρα πολλά γκολ και πάρα πολλές λύσεις. Αυτή τη φορά ήταν ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και πέτυχε και ο Ζήνη για να κλείσει το σκορ με το 5ο γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ. Επίσης ένας απίστευτος, ένας τρομερός πραγματικά Μάγερ, ο οποίος αποθεώθηκε κιόλας από το γήπεδο όταν κέρδισε η ΑΕΚ το πέναλτι, το οποίο εν τέλει δεν εκτελέστηκε ποτέ. Όλο το γήπεδο φώναζε το όνομα του Μάγερ για να το εκτελέσει ο ίδιος. Ο Μάγερ, ο οποίος έχει κάνει στο παιχνίδι 2 assist, αλλά δεν είναι μόνο η assist. Η παρουσία, το πώς παίρνει την μπάλα, το τι μαέστρος είναι πραγματικά και το πόσο ανεβάζει την ΑΕΚ επίπεδα. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει αύριο στο Champions League, στη League Face του Champions League. Επίσης, να κάνουμε και μια αναφορά για τον Πανετολικό, ο οποίος έχει κάνει το 3-3 και έρισε και τον Λεβαδιακό 2-0 εκτός έδρας. Και ξαναλέω, είναι η μοναδική ομάδα η οποία είναι μόνη πρώτη αυτή τη στιγμή με 9 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός με 7. Ο Παναθηναϊκός με παιχνίδι λιγότερο έχει 6 βαθμούς. 6 έχουν με 3 παιχνίδια όμως ο Άρης, ο Όφη και ο ΠΑΟΚ. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι ο Βόλος με 2 βαθμούς. Ατρόμητος Καλαμάτα και Φυσιά Ηρακλής με 1 βαθμό. Ο Ηρακλής παίζει σήμερα με τον Αστέρα που έχει 0. Όπως 0 έχει και ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη σεζόν με σύνολο τερμάτων 0-8 και 3 ήττες στα 2 παιχνίδια. Βέβαια ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάτι ούτε από το χθεσινό παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 943 και 215-215-50-943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Μια υπομονή, θα πω κάτι που προσωπικό και μετά δεν θα αργήσω. Λοιπόν, σαν εχθές, το 55, στις 6 Σεπτεμβρίου, έκαψα το σπίτι μου με το μαγαζί του πατέρα μου στην Κωνσταντινούπολη. Εχθές ήταν 6 μήνα ακριβώς. Λοιπόν, αυτά για μη οφείλω να το πω, για να πρέπει να το πω, γιατί ήταν για μένα, τότε ήμουνα 12 χρόνων όταν έγινε αυτά και έχουν αποτυπώθει όλες οι αγριότητες στο στα σακάδια αυτά που λέγονται Τουρκία και Μογγόλια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ευχαριστώ για την υπομονή.
0: Όχι, καμία υπομονή, κύριε Γιώργο, καλά κάνετε και το αναφέρετε.
1: Λοιπόν, αυτούς τους παίκτες που έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν τους είχε ποτέ. Είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Πρώτη φορά βλέπω να παίζουν το 1-2 περπατιστά, όχι τρέχοντας, περπατιστά, σταματημένοι. Αυτές οι αλλαγές, αυτός είναι μεγάλος παίκτης ο Μάγερ.
0: Ο Μάγερ, ναι.
1: Μεγάλος παίκτης. Δηλαδή βλέπει, σταματάει, ξέρει πότε θα πετάξει την μπάλα, πότε θα την κοντρολάρει και θα μεταβιβάσει την μπάλα. Κοιτάει δεξιά-αριστερά, βλέπει ποιος είναι ελεύθερος και είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή αυτά τα γκολ έχουμε καιρό να τα δούμε με αυτό το.
0: Επίσης φαίνεται και σε κάθε του επαφή με την μπάλα, κύριε Γιώργο. Είναι πραγματικά φανταστικός.
1: Αυτά που είδα, δηλαδή μου θύμισαν τώρα εποχή καλής Άγγελης. Δηλαδή αυτή η αλλαγή, αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των παιχτών. Διότι και η. Είναι αυτή τη στιγμή από τους παίκτες που έχει μπροστά από το κέντρο και μετά. Δεν υπάρχει καμιά ελληνική ομάδα που έχει τέτοιους παίκτες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, έχει πάρα πολλές λύσεις.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή, και τη βεβαιότητα όταν μεταβιβάζουν την μπάλα, όταν ξέρουν ότι θα βρεθεί δίπλα, ξεμαρκάρισες, θα δώσει την μπάλα. Επίσης, συγχαρητήρια και στο Ήλιο, αυτό το παιδάκι. Ότι μπορεί να κάνει και τις έντρες, έκανε και το κόψαν και τον κόλλα αυτό για χιλιοστά. Αφήστε μόνο τώρα στα χιλιοστά, μόνο το κορδόνι.
0: Εντάξει, Γιώργο, ας αφήσουμε το offside, γιατί είναι ίσως και ο μοναδικός αντικειμενικός κανονισμός που υπάρχει.
1: Ορίστε.
0: Ας αφήσουμε το offside, λέω, γιατί άμα ας πούμε ακυρωθεί ένα γκολ για 5 εκατοστά, για πει κάποιο, εντάξει, για 5 εκατοστά, το ίδιο θα σου πει και αυτό για 6 και για 8 και για 10 και για 12 και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, το έχω παραξηλώσει τώρα, εξέχει το κορδόν τώρα. Για όλες τις ομάδες το λέω, το λέω μόνο για τη δική μου ομάδα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Αυτό, εντάξει, αυτό να πω για να κλείσω, γιατί θα είναι πλούσια σήμερα η επικαιρότητα με τον Ολυμπιακό. Λυπήθηκα.

0: πολύ για αυτό το παιδί, γιατί είναι πολύ καλό παιδί από ότι και χαρακτήρας. Μου θύμισε τις εποχές που ο Φορτούνης, ο οποίος είχε δύο χιλιαστούς, ο Μάνδαλος δύο χιλιαστούς.
1: Χιαστούς, κύριε Γιώργο, χιαστούς.
0: Και ο Μανιάτης, επίσης, θυμάστε το Μανιάτη.
1: Ναι, ναι, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο παιχνίδι Κυπέλλου.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Αλλά πιστεύω ότι τώρα και η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ. Είναι λυπηρό το θέμα, να βλέπεις αυτό. Εδώ θέλω. Και ο τερματοφύλακας τώρα έκφερε και σαν μωρό παιδί.
1: Εντάξει, δεν φταίει, κύριε Γιώργο, δεν το θέλει τώρα. Πάει ξεκάθαρα στην μπάλα και στο πέσιμο με το σώμα του ουσιαστικά του πάει το πόδι.
0: Μια κακιά στιγμή είναι τώρα. Είναι να σου τύχει τώρα. Άσε,
1: ναι.
0: Τώρα
1: είναι να μην σου τύχει. Ναι.
0: Περπατά στο πεζοδρόμιο, έχει ένα σύνδετο, το πατά και σπαστό. Ναι. Η κακιά στιγμή. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Και ο Παναθηναϊκό μόνο.
1: Μια χαρά ήταν ο Παναθηναϊκό, κύριε Γιώργο. Τρία γκολ στον Πάο και έριξε. Τι άλλο να κάνει.
0: Μια χαρά ήταν ο Τετέι. Άντε. Όλη τη δουλειά την είχα χωρίς.
1: Και όχι μόνο ο Τετέι. Αυτά, κύριε Γιώργο, πρέπει να πάω διαφημίσεις. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα. Χάρηκα που τα πάμε. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις. Τρία λεπτά και είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943. Ξέχασα να πω πριν πως ο Γιάρεμτσουκ θα βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Βόλο, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, 10 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μετά από συζήτηση που είχε στο Ρέντι μαζί με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ενεργοποιείται ξανά. Θα είναι, από ό,τι φαίνεται, είναι το μεγάλο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Αγιού Μπελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Κάθε ομάδα μπορεί να κάνει μία αλλαγή σε περίπτωση τραυματισμού, ο οποίος διαρκεί πάνω από 60 μέρες. Προφανώς θα προσκομίσει και τα αντίστοιχα έγγραφα. Και ο Ολυμπιακός θα κάνει λοιπόν αυτή την αλλαγή. Μπορεί να βάλει παίχτη στη λίστα μόνο ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στην ομάδα στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν δηλαδή και δηλώθηκε η λίστα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ακούγομαι.
0: Γεια σου Γιάννη, ακούγεσαι.
1: Γιάννης από Πειραιά. Λοιπόν, καταρχάς για το παιχνίδι του Βόλου. Ο Ελκάμπη υπάρχει περίπτωση να επανέλθει, γιατί είναι στεγνός ποδοσφαιριστής, μικρός το δέρας όπως λέμε, δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός. Και γιατί έχει μπλέξει, βρίσκεται στα χέρια πολύ καλού γιατρού. Αυτός ο Θεός είναι από τους κορυφαίους του ίδιου του, να ξέρεις.
0: Ναι, είναι. Πάντως όσον αφορά το ύψος του Ελκάμπη, εντάξει, είναι και κοντός.
1: Τι ύψος έχει περίπου?
0: 1,82 είναι.
1: Αυτό σου λέω. Δεν είναι ο παίχτης του 1,90 και τα λοιπά, ο βαρύς παίχτης, σαν το Σισέ και τα λοιπά. Δηλαδή τέτοιοι παίχτες μπορούν να επανέλθουν πιο γρήγορα. Κατάλαβες τι σου λέω?
0: Ναι, όχι. Okay, ναι, κανονικό ύψος, ναι.
1: Ένα αυτό. Το δεύτερο, μπορεί αυτή η απώλεια να φανεί για τον Ολυμπιακό καλή, διότι μπορεί να δέσει πολύ καλά τώρα ο Γιάρεμτσο, δεδομένου και ότι και ο Μεξικάνος μπορεί να βγαίνει έξω από την περιοχή και μπορούν να ταιριάξουν αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι σου λέω? Δεν είναι και οι δύο φουντάριστοι.
0: Εντάξει, κάτι θετικό δεν μπορώ να βρω, να σου πω την αλήθεια, στο συγκεκριμένο. Ο Ελκαμπή ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού για τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Ο Γιάρεμτσουκ, αν βγάλει μυαλό, είναι καλός παίκτης.
0: Είναι καλός παίκτης, ναι.
1: Να μην αρχίσει τα ψυχολογικά του.
0: Ελκαμπή δεν είναι, αλλά είναι καλός παίκτης.
1: Θα αξιοποιηθεί και ο Μεξικανός, ο οποίος μπορεί και βγαίνει και έξω από την περιοχή και δεν είναι μόνο του γκολ, κάνει και παλιά.
0: Ναι, εντάξει, όσον αφορά το Μεξικανό, δεν νομίζω ότι αλλάζουν και πολλά. Θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, νομίζω, οπότε θα παίρνει πριν, γιατί θα ξεκινάει και παιχνίδια βασικός. Όταν ο Ολυμπιακός
1: είχε τον. Παίζει και περιφερειακός, μπορεί να βγαίνει και έξω δηλαδή, να συνδυάζεται με τον Γιάρεμτσουκ αυτό.
0: Δύσκολο να του δούμε και του δύο μαζί.
1: Δεν είναι και οι δύο φουντάριστοι, να ξέρεις.
0: Εντάξει, ότι βγαίνουν περισσότερο έξω στην περιοχή. Ναι, ισχύει. Είναι πιο κινητικά φόρα, αλλά δεν σημαίνει ότι.
1: Επειδή τον έχω δει και στο Μεξικό, έχει τα στοιχεία του Γιόβετετς περισσότερο. Βγαίνει και απ' έξω.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να συνδυαστεί με τον Ελκάμπη. Δεν είναι σαν τον Ταρέμι που ήταν φουντάριστος και δεν μπορούσε να παίξει μαζί με τον Γιάννη, το κάθομαι.
0: Ναι, άλλοι παίχτες.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός επιγόντως χρειάζεται τερματοφύλακα.
0: Τερματοφύλακα.
1: Εγώ αν δεν δω φάση δεν μιλάω. Έκανε ο Ρέτσο στην ενέργεια που έκανε, γύρισε την μπάλα πίσω. Τι ναι. Δουλειά είχε ο Ορτέγκα να είναι στη γωνία και προς τα πλάγια στη μεγάλη περιοχή.
0: Και πολύ καλά έκανε και ήταν εκεί, Γιάννη. Οι τερματοφυλακές όταν υποδέχονται την μπάλα, είναι βασική αρχή του ποδοσφαίρου αυτή. Όταν υποδέχονται την μπάλα, οι τερματοφυλακές δεν την υποδέχονται μέσα στην αιστεία, γιατί μπορεί να γίνει λάθος. Την υποδέχονται λίγο δίπλα την αιστεία.
1: Ήταν κενή αιστεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: έπρεπε να είναι προς το κέντρο.
0: Όχι. Έπρεπε να είναι.
1: Ήταν άδεια όλη η περιοχή.
0: Όχι. Είναι λάθος του Ρέτσου που κάνει την πάσα εκεί. Έπρεπε να είναι ο Ορτέγα ακριβώς εκεί που ήταν. Οι τερματοφυλακές, Γιάννη, το ξαναλέω, όταν παίρνουν την μπάλα πίσω. Γιάννη, άσε να σου πω αυτό για να μπαθεί ο κόσμος.
1: Τι να του μιλήσει.
0: Μα ο τερματοφύλακας. Μα τον έβλεπε ο Ρέτσος. Δεν ήταν.
1: Μιλάει στην άμυνα του, δεν κάθεται έτσι.
0: Ναι, τι να του μιλήσει. Ο Ρέτσος δεν πιέζονταν εκείνη την ώρα.
1: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τερματοφύλακα για μένα. Δεν είναι τερματοφύλακας για Ολυμπιακού αυτός, ούτε ο Πόποβιτς. Δηλαδή έπρεπε από την αρχή το καλοκαίρι, όταν έγινε το θέμα με τον. Πώς το λέμε. Με το Τζολάκι που ήθελε να φύγει, να πάρει τουλάχιστον για δεύτερο τον Χριστόγιώργο, που είναι και Έλληνας και ψηλό παιδί και ξέρει τη γλώσσα. Και από εκεί και μετά να ψάξει.
0: Ρε Σιγιάννη, ποια γλώσσα λέμε τώρα? Ο Ολυμπιακός παίζει με δύο Έλληνες στην 11η. Τι τα ελληνικά είναι το θέμα?
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Ο τερματοφύλακας πρέπει να ξέρει να μιλάει στην άμυνα.
0: Γιατί δεν μιλάει ο Ορτέγα στην άμυνα?
1: Όχι, δεν μιλάει.
0: Γιατί τον άκουσες εσύ να μιλάει?
1: Σου λέω, δεν μιλάει στην άμυνα. Δηλαδή δεν κατευθύνει την άμυνα, πει πήγαινε εκεί, θέλω, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Λοιπόν, ένα αυτό. Χρειάζεται τερματοφύλακα η ομάδα. Αυτό το έχει δει και ο Δήμος Τσαφαλιέρης. Η ομάδα χρειάζεται τερματοφύλακα εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν τον έχουμε δει καν τον Ορτέγα καλά-καλά ακόμα. Τέλος πάντων. Όχι, okay, πάμε παρακάτω.
1: Τρίτο. Μην γινόμαστε απεσιόδοξοι ή μην γινόμαστε υπεραισιόδοξοι. με τα παιχνίδια, ειδικά στις πρώτες αγωνιστικές. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έπαιξε ωραία μπάλα κτλ. Αλλά μην ξεχνάς ότι έχει ένα ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε φάση ανασυγκρότησης, γιατί έχασε ένα προπονητή που ήταν σημείο αναφοράς και έπαιρνε ένα καινούριο. Μέχρι να μάθει την ομάδα θα έχει τέτοια σκαμπανεβάσματα. Έχω αδίκω σε αυτό που σου λέω.
0: Όχι, θα έχει και δεν νομίζω ότι έχει και το βάθος και την ποιότητα ο ΠΑΟΚ για να ακολουθεί τους άλλους τρεις.
1: Λοιπόν, ένα αυτό. Με την ΑΕΚ το ίδιο. Έριξε μπόλες. Μ' ακούς?
0: Ακούω, Γιάννη, ναι.
1: Έριξε γκολ στον Άρη. Έριξε πέντε γκολ στον Άρη. Αλλά και ο Άρης είναι σε κατάσταση ανασυγκρότησης. Δεν ήταν η ομάδα του Άρη ικανή να αντιμετωπίσει αυτή την ΑΕΚ. Έχω άδικο σε αυτό?
0: Εντάξει, καμία ομάδα στην περίοδο δεν είναι στα καλύτερα της.
1: Μην ξεχνάς ότι η ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική έφερε σοπαλία με την Κηφισιά.
0: Ναι, εντάξει, οκ, συμβαίνουν και αυτά. Ο Ολυμπιακός έφερε με τον Βόλο.
1: Έφερε σοπαλία με τον Βόλο. Και από ένα λάθος που έγινε. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός ξέρουμε πώς θα εμφανιστεί, ας πούμε, σε μία δύο αγωνιστικές. Τις ομάδες θα τις δούμε σε ένα με ένα μισό μήνα από τώρα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Προφανώς θα δούμε τις ομάδες. Ειδικά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που έχουν πάρα πολλές αλλαγές.
1: Θα δούμε. Είναι καινούργιοι παίκτες που έχει φέρει αυτή που έχει πληρώσει τα πολλά λεφτά και εκεί θα φανεί. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι το προτελευταίο και θα σου πω και ένα τελευταίο για τον μπάσκετ. Το Τζίλο, κάποιος θα πρέπει να τον μαζέψει. Όποτε έχει διατεθεύσει μάτς ο Ολυμπιακού, έχει αφήσει και γίνεται πολύ σκληρό παιχνίδι από τους αντιπάλους. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Υπάρχουν φάσεις που ο Ολυμπιακός δικαίως έχει παράπονα τη διατησία, ναι.
1: Όχι, δεν είναι μόνο τώρα. Και σε προηγούμενα παιχνίδια που έχει παίξει ο Τζίλο στον Ολυμπιακό, και ειδικά εκτός έδρας, έχει αφήσει τους παίκτες αντίπαλους της ομάδας να λύνουν την γλωτσά της αρκούδας. Ας πούμε, κάποιος πρέπει να τον μαζέψει αυτό το θέμα. Και ο αρμόδιος είναι ο Λανουά. Και ξέρεις γιατί στο λέω αυτό το πράγμα? Γιατί αν δεν το κάνει άλλο και πάνε τίποτα θερμό ημιφύλαθλοι, θα έχεις αυτά που είχε πάθει ο Τζίλο στην Άρη.
0: Αυτά, ναι, δεν χρειάζεται καν να τα αναφέρουμε προφανώς, Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: και ούτε
1: είναι
0: καλά
1: στο
0: χωριό μου.
1: Το θέμα είναι πρέπει να τα αποφύγουμε αυτά. Και πώς θα αποφύγουμε? Ότι πρέπει να τον μαζέψουν οι αρμόδιοι. Έτσι δεν είναι? Αν σαν διαιτητής δεν μπορεί να προστατεύσει τους παίκτες μιας ομάδας, ναι, θα πρέπει να μην ξαναδιαιτητεύσει στην πρώτη εθνική.
0: Ναι, οκ. Okay. Ο Τζίλος έδωσε 6 κεντρικές κάρτες. Υπάρχουν δύο φάσεις που ο Ολυμπιακός έχει παράπονα και για μένα δικαίως θα έχει τα παράπονα.
1: Έπεσε το αρκούδας που έπρεπε να έχουν πέσει οι κάρτες και δεν πέσαν.
0: Εντάξει, 6 κίτρινες έδωσε όσον αφορά τις κάρτες. Ξαναλέω όμως ότι έχει ο Ολυμπιακός δικαίως παράπονα
1: για φάσεις. Εδώ φαίνεται πόσο σοβαρή δουλειά κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Άφησε και εξελίχθηκε το θέμα WOCAP. Μπλέξαν οι λεβέντες στο Ντουμπάι. Με ένα κικαιώνα που κινδυνεύανε να φάνε κανένα μπαν. Για ποιο λόγο? Το ξέρεις γιατί? Γιατί ζυγώσανε παίχτη ο οποίος. Ακούγομαι?
0: Ακούγεσαι, Γιάννη, ναι.
1: Ναι. Ζυγώσανε παίχτη ο οποίος και συμβούλευε με ομάδα. Και είπα σε έναν, το είχα πει σε σένα μου φέτα την περασμένη εβδομάδα, ότι θα δεις ότι ο Ολυμπιακός τελικά θα βρεθεί κοντά στους στόχους στα λεφτά που ζητάει. Γιατί η Ντουμπάι δεν θέλει να βρεθεί μπλεγμένη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σε αυτό.
0: Ναι, κάπως έτσι κύλησαν τα πράγματα τελικά, Γιάννη.
1: Ναι, 2,2 εκατομμύρια ευρώ περίπου για τον WOCAP. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε ρήτρα 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Όσμαν, ποιο ήταν παίκτης μεγαλύτερης αξίας και ποιο κόμμα?
0: Προφανώς ο Όσμαν. Και ο Ολυμπιακός έβγαλε και ουσιαστικά τα 2 χρόνια συμβολέου του WOCAP τα προηγούμενα, ναι.
1: Α, μπράβο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στην ουσία πήρε για τον WOCAP. Βρέθηκε λίρα 100 η μεταγραφή αυτή. Πήρε 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα λεφτά μπορεί με σωστή επιλογή να βρει έναν αντιπίτερς, ναι, που να είναι κλάσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Έχει αυτή τη στιγμή τον NDI, ο οποίος έκανε πολύ καλό μάτς. Έχει πάρει 4. Θα δούμε στην πορεία αν
1: μπορεί να βρει κανένα forward σε αντιπίτερ.
0: Ναι, θα το δούμε. Μπορεί ο Ολυμπιακός, αν πάρει κάτι μέσα στη σεζόν, θα πάρει κάποιο που να είναι στο 3 και στο 4.
1: Από αυτό σου λέω. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί τώρα με το πάσο του και με τα λεφτά που έχει στα χέρια, χωρίς να φύγουν οικονομικά, διότι τα πήρα τα λεφτά αυτά από το WOCAP, να βρει ένα παίχτη που να κλάσεις, που να του κάνει και τη διαφορά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Θα το δούμε στην πορεία όταν ξεκινήσει η σεζόν.
1: Και επίσης για Έλληνα δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι φρόντισε να το καλύψει, πήρε τον Πλώτα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, άλλο WOCAP που έπαιζε 25 λεπτά και άλλο ο Πλώτας, ο οποίος σαν τέρμι δεν παίζει καν. Αυτά, Γιάννη.
1: Εξελίξιμο.
0: Ναι, είναι πιτσίρικα, θα τα δούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: Προπονητής Μάλαχαν εδώ. Κύριε Κάλαχαν, για πες μου σε παρακαλώ. Ο Μεντιλίμπαρ, πού φταίει να μου κάτι να πιστώ?
0: Πού φταίει ο Μεντιλίμπαρ?
2: Ναι, γιατί σε άκουσα, είπες ότι φταίει.
0: Είδες να παίζει ο Ρόποδος ο Ολυμπιακός?
2: Είπε δεν έβαλε το ΣΑ. Και που τον έβαλε το ΣΑ, τι έκανε.
0: Ναι, είπα ότι σε τέτοια παιχνίδια που.
2: Ωραία, δεν με απαντά αυτό.
0: Μα δεν με αφήνει να σου απαντήσω. Πάω να σου απαντήσω και με διακόπτη. Πού θα σου απαντήσω.
2: Σε ρωτάω. Και που τον έβαλε το ΣΑ, τι έκανε. Πες μου.
0: Ναι, να σου απαντήσω το που με ρώτησε.
2: Για πες μου, εντάξει.
0: Ναι. Ολυμπιακός.
2: Όχι,
0: δεν θα σου πει. Δεν θα πάμε σε λέμε. Είναι πολύ απλό, το είπα και νωρίτερα. Σε τέτοια παιχνίδια που οι αντίπαλοι θα παίξουν άμυνα τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θέλει παίχτες ποιοτικούς που μπορούν να δημιουργήσουν.
2: Για το ΣΑ, σε ρωτάω, έκανε τίποτα ο ΣΑ.
0: Εντάξει, ήταν κινητικό το 75-80 που μπήκε.
2: Ήταν, ωραία, εντάξει, ακούγεσαι. Σαν τον κύριο Γιάννη, πριν είμαι και εγώ, ακούγομαι και σε ακούγεσαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για μην τρώω χρόνο. Με κάλυψες, είπες, ας πούμε, έστω και ντροπαλά, ότι αδίκησε τον Ολυμπιακό. Δεν είπες, βέβαια, ότι έπρεπε από το 20 λεπτό να έπρεπε να παίζει, πώς το λένε, με 10 παίκτες.
0: Στο 12 λεπτό ήταν, σε διορθώνω, Γιώργος.
2: Από το, ναι, από το, στο 20 λεπτό.
0: Στο 12 ήταν, η φάση του Τζόκα που πατάει το Σάλιακα.
2: Η δεύτερη κίτρινη που πήρε να πάρει ο Πασόκ.
0: Ναι, ο Τζόκα, που είχε πατάει το Σάλιακα στο 12 λεπτό.
2: Ακόμα καλή, εντάξει, εγώ λοιπόν. Εγώ αν ήμουν διαιτητής θα έβγαζα στο Σαμπάνι κόκκινη κάρτα, δεν το συζητάμε, έτσι. Άσε τώρα τα άλλα και τα κορκοδίλια, τα δάκρυα και τώρα και τα άλλο.
0: Δεν είναι κροκοδίλια, κανένα, εσύ χάρη συνάδελφοι είναι.
2: Για μένα, φίλε, για μένα, άσε για σένα τώρα, έτσι. Όχι εκείνη την ώρα, εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά μέχρι το τέλος είδαμε, ας πούμε, και τις καθυστερήσεις και τώρα και τα άλλο. Δεν έχει σημασία το παιδί, εντάξει. Είναι ο οργανισμός Ολυμπιακός, έτσι, που επιτρέπει. Όχι μόνο επιτρέπει και καλά κάνει, γι' αυτό είμαστε και περήφανοι σε όλους, αλλά όλοι τον υπερβάλλοντα ζήλο για να αποδείξουν ότι κακώς φύγανε από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δικαίωμά του είναι, έτσι, αυτό σήκωνε και κάρτα. Αλλά και το πολύ περισσότερο βέβαια του Κόμπα, έτσι, επειδή άκουσα αντικειμενικούς τώρα, άμα μπει εντάξει στο διαδίκτυο τώρα που έχει και κονόμα με το στοίχημα που είναι όλοι κάτω από την ομπρέλα του στοιχήματος, όπως είπε και ο κύριος Σταμπαλιάρης, έτσι. Όλη η κουστοδία εκεί πέρα, Βέργης, Τούτικας.
0: Ναι, μη μου ονομάζεις, μη μου ονομάζεις.
2: Τίποτα, αφού είναι γνωστή. Λοιπόν, βάλαγε τον Κοτσάφη εκεί τηλεκριτικός, ο οποίος δεν είδε καμία παράβαση, όλα κανονικά. Φάουλ ήταν, δυνατό παιχνίδι και τώρα και τ' άλλο. Λοιπόν, έχω ξαναπεί εγώ τώρα, επειδή ο Μαρινάκης έχει το υπερόπλο Γιαννάκη στο σιρτάρι. Λοιπόν, καλά κάνει Χριστιανός. Τρώει ένα χαστού, γυρίζει το πρόσωπο απ' την άλλη. Εγώ θα δρούσα διαφορετικά, θα το έβγαζα το όπλο από το σιρτάρι και θα το ανέθετα δουλειά έτσι. Δηλαδή είναι έσχος τώρα αυτό που γίνεται, που ανέχει το Ολυμπιακός. Καταρχήν, έχω ξαναπεί, δεν έχει αντικαταστήσει το σχερμένο το Σάββα. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα στο 20 λεπτό αυτό που έγινε, στο 12ο που λες εσύ, δεν έφυγε και την κάρτα. Να μην είχε πάει κάποιος αυτοφοράκιας, κάποιος από τον πάγκο, να πάει στον τέταρτο να φάει κόκκινη κάρτα, να το κάνει μπουρλότο το παιχνίδι, έτσι. Εμείς τον ύπνο, πώς το λένε, τον ύπνο στον πάγκο τίποτα, ησυχία, δεν έτρωγε τίποτα, έτσι. Μας πετσοκόψανε, μας πήγανε νοσοκομείο και πάλι τίποτα δεν έτρεχε. Όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, πάση περιπτώσει πιστεύω θα την αλλάξει η τακτική, δεν μπορεί. Όσον αφορά τώρα ο κύριος Τζίλος, υπήρχε το παλιό προηγούμενο, το οποίο είχε πάθει και κακό και καλό τιμωρήθηκε αυτός που το είχε κάνει, έτσι. Αλλά εδώ τώρα σε μια επίδειξη ότι εγώ είμαι παλικάρι, δεν τρέχει τίποτα, προκαλεί τον κόσμο. Δεν λέω ότι θα πρέπει να ξαναγίνει κάτι, έτσι.
0: Προφανώς.
2: Αλλά αυτός με πιο σκεπτικό έχει αυτή τη στάση, έτσι. Τι πλάτες έχει και ποιοι τον βάζουν και προκαλεί, έτσι, γιατί είναι καθαρό τώρα αυτό, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το Μεντιλίπα, επειδή δεν με απάντησες σε ότι εγώ τι θα έκανα, εγώ ο προπονητής Μάλαχαν, όταν έχω αλλάξει, έχω την ομάδα και έχω αλλάξει 20 παίκτες, έτσι. Και λέω από 30 Αυγούστου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου έχω 7 μάτς. Άρα κάθε 3 μέρες ένα μάτς. Λοιπόν, τι κάνω, πρέπει να βάλω. Στις 30 Αυγούστου που έπαιζα, με ποιον έπαιζα, με τον. Με ποιον παίξα, με μπάση περιπτώσει, να μην στέγω στα ονόματα, έπρεπε να βάλω 11 συγκεκριμένους. Στις 2 Σεπτεμβρίου, μετά από 3 μέρες, παίξαμε με τη Λάρισα. Θα ξαναβάλω τους 11 αυτούς. Αν ξαναβάλω αυτούς τους 11, πολύ πιθανό να μου τύχει μια θλάση και να χάσω κάποιον με 40 μέρες και 50 ή να τραυματιστεί κάποιος. Άρα πρέπει να κάνω μια διαχείριση. Τετάρτη. Σε βάζουν μετά Σάββατο αντί για Κυριακή έπρεπε να παίξει ο Ολυμπιακός. Δεν στεκόμαστε. Για ποιο λόγο μπήκε Σάββατο ο Ολυμπιακός να παίξει? Μπορείς να ξέρεις το λόγο εσύ. Λοιπόν, εάν δεν είναι στημένο αυτό, ποιο είναι? Λοιπόν, άρα δεν μπορούσε να ξαναβάλει τους 11 που βάλει Τετάρτη, να βάλει άλλους. Και σειρά είχε τώρα να μπει ο Τσικίνιο, ο άλλος όσο λένε, ο Σίλβα, πώς το λένε στο κέντρο που έχουμε, το
0: Ζώτα Σίλβα, ναι.
2: Όχι, Μουστάκες, το Κυνηγιάννο.
0: Ντάνι Γκαρθία.
2: Ο Γκαρθία, ναι, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν ήταν διάσημος.
0: Το μια χαρά ήταν τον Γκαρθία, αυτά που μπορεί να δώσει.
2: Λοιπόν, γίνεται τι γίνεται, 65% κατοχή όλοι πίσω άμυνα Μεσολογίου, δεν μπορούσε να γίνουν. Α, και παρεμπιπτόντως η Άγη, η οποία ήταν σαρωτική, την περασμένη εβδομάδα με την Κηφισιά ήταν πτώμα. Ποια ήταν η κανονική Άγη, χθεσινή ή της περασμένης εβδομάδας? Γιατί γίνονται συγκρίσεις, έτσι. Ο Ολυμπιακός με 20 καινούριους παίκτες έπρεπε να έχει ομοιογένεια, έτσι. Δηλαδή είναι φτράπελα και να γελάς αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν λέω εγώ μπορεί να φταίω με τη Λίμπα. Θα το βρείτε άλλο όμως να τον κρίνετε, ρε φίλε, όχι αυτά. Δεν μπορεί να τον κρίνεις αυτά, θα έχει φεδρά να τον κρίνεις τώρα. Ο άνθρωπος κοιτάει, έχει 20 παίκτες και τους βάζει, έχει στοχοπροσήλωση το παιχνίδι με την Αγγελόνια, το οποίο είναι το πέμπτο μου φαίνεται κατά σειρά από τις 30 Αυγούστου που ξεκίνησε. Άρα σε αυτό το διάστημα κάνει αλλαγές, βάζει παίκτες για να βρει το μόνιμο σχήμα. Του κάθεται χθες η Κέντα τώρα με τους δύο τραυματισμούς. Λοιπόν, λένε να έβαλε το Φορτούνι. Και το Φορτούνι, από ό,τι διάβασα εγώ, έκλαιγε πιο πολύ από τον Εκαμπή στα αποδυτήρια. Ο Φορτούνις έχει περάσει 2000. Άντε βάλτε το Φορτούνι να πέσει εκεί στα κατάβραχα.
0: Ναι, εγώ ξαναλέω ότι για πριν το μάτς μιλάω και πριν το τραυματισμό του Ελκάμπη.
2: Πριν το μάτς έβαλε το τέτοιο.
0: Εντάξει, χάρη, οκ, άμα είσαι ευχαριστημένος αυτήν την εικόνα του Ολυμπιακού, δεν έχω να σου πω.
2: Έπεσε 90 λεπτά ο Φορτούνις στην Άρσα, μπορούσε να το βάλει και χθες. Θα σου πάει στη θλάση ο Φορτούνις 34. Πρέπει να γίνει διαχείριση, δεν μπορούν να παίζουν οι ίδιοι παίχτες. Λοιπόν, και βρήκα τώρα, εντάξει, δεν λέω εγώ ξαναλέω, δεν λέω ότι έχω δίκιο εγώ. Αλλά βρείτε άλλα να του χρεώσετε. Λοιπόν, όχι αυτά.
0: Μάλιστα. Άρα να σας λες ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει βάση. Οκ, έγινε χάρη.
2: Έλα, για χαρά.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, και καλή εβδομάδα. Χρόνια είχα να το δω το Παναθηναϊκό να κερδίζει ντέρμπι σχετικά άνετα. Γιάννη, δεν το κέρδισε σχετικά άνετα, το κέρδισε πάρα πολύ άνετα, έτσι. Και έχεις δίκιο στο που λες, και εγώ τώρα προσπαθώ να θυμηθώ κάποιο ντέρμπι που να κέρδισε τόσο άνετο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: τώρα πιο περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα. Νεόφυτο Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη Θοδωρή. Θέλω να πω στην ομάδα του Βόλου, αύριο με ξεχαστούν, τους περιμένουμε στο βαθύ λιμάνι του Πειραιά με λουλούδια να δούμε αν θα κάνουν τις μαγιές στον Πειραιά. Από Θεσσαλονίκη αποστολή, θέλω να πω στους παίκτες του Βόλου αύριο να έχουν μαζί κομπιουτεράκι να μετράνε, μην χάσουν το μέτρημα. Οκ, το ακούσατε αυτό στο Βόλο, λέει η αποστολή. Έγινε αποστολή, να σε καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Πάνος λέει: καλησπέρα, Θεμάρα. Καλή εβδομάδα, καλή επιτυχία. Καλή αρχή στην ΑΕΚΑΡΑ αύριο. Πάνω από του αποδόξα Βίρονα, ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου, ρε Πάνο, να σε καλά, φίλε. Αύριο η ΑΕΚ 8 παρατέταρτο, να θυμίσω, παίζει με τη Λας Κλίντζερ στην Νέα Φιλαδέλφια. Η Ντίνα λέει: γεια σου, Θέμη. Θέλω να μου πει αν ξέρει τι γίνεται με τον Γιαζίτζι, γιατί δεν τον αναφέρουν πουθενά. Ο Γιαζίτζι είναι τραυματίας, Ντίνα. Και έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Δεν νομίζω ότι θα τον δούμε και πάλι στα ερυθρόλευκα. Πάντως αυτή την περίοδο κάνει αποθεραπεία. Δεν έχει αλλάξει κάτι για τον Γιαζίτσι. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
0: Καλή εβδομάδα, καλά εσύ?
3: Μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα περαστικά στον Ελκαμπή. Μέσα σε 5 χρόνια του ξαναχτυπάει πάλι η μοίρα. Όπως το 2021 έπαιζε στη Χατάη Σπορ και έγινε ο καταστροφικός σεισμός. Έμεινε χωρίς ομάδα, τότε είχε πεθάνει και στα χαλάσματα ο συμπαίκτης του Ατσού. Ήταν μια τραγωδία, όπως και μετά και προχθές πάλι. Ο τραυματισμός του δυστυχώς ήταν πολύ δυνατός και μπορώ να πω ότι επηρέασε όλους.
0: Ναι, λογικό είναι.
3: Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι άκουσα πριν που λέγατε ότι οι άλλες οι ομάδες είχαν καλή απόδοση. Εγώ στην ομάδα μου βλέπω ότι δεν έχουμε φτάσει ούτε καν στο σημείο να λέμε ότι είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Και σε αυτά ίσως πρέπει να διορθωθεί και ο κύριος με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, θα το πιάσουμε λίγο πιο μετά με τη Λίμπερ. Πάμε για τον κύριο Ρέτσο. Από τα μικρά παιδιά μου τα μαθαίνουν ότι το γύρισμα στο τερματοφύλακα είναι από το δοκάρι και προς τη μικρή περιοχή. Δεν είναι ποτέ μέσα στο τέρμα. Είναι σωστά αυτά?
4: Σωστά είναι.
3: Ποτέ την πάλι δεν την κοινάζει μέσα στο τέρμα. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε ο Ρέτσο.
0: Επίσης είναι και μια φάση, Γιάννη. Θα το δικαιολογούσε αν υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση και δεν έβλεπε. Και γίνεται ουσιαστικά την μπάλα τυφλά. Ο Ρέτσος δεν πιέζεται σε εκείνη τη φάση. Κάνει κοντρόλ, κάνει άλλο ένα κοντρόλ προς τα πίσω και μετά κάνει την μπάσα.
3: Ο Ρέτσος δεν πιεζόταν και στο πρώτο ημίχρονο, όπως τον έπιασε η κάμερα, να ανοίγει τα χέρια του με τη Λίμπαρ. Όταν ήταν μόνος του, είχε τρεις παίκτες. Έκανε σπριν 15 μέτρα μόνος του και την πέταξε την μπάλα έξω αριστερά. Τη θυμάσαι αυτή τη φάση?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω τι σπασμωδικές κινήσεις είναι. Είναι από αφέλεια. Το θέμα είναι ότι ο Ρέτσος είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά τον έχουν χαρακτηρίσει και τον έχουν στιγματίσει λάθη μοιραία στα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Τα οποία πάντως, να πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια έχει λατώσει πάρα πολύ. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, και να το πούμε τώρα που το έκανε το λάθος.
3: Ωραία, δεν θα τα θέλω να τα ρυθμίσω γιατί εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα. Όσο για τη διαχείριση του κ. Μεντιλίμπαρ, θα αντιπαραθέσω κάτι. Ο Ουναΐ έχει παίξει σε επίσημα αγώνα φέτος?
0: Όχι, ο πρώτος ήταν μετά το Μουντιάλ.
3: Αυτός ο καινούργιος με τον Μούση έχει παίξει σε κάποιο αγώνα που φέραν στο Παναθηναϊκό.
0: Για ποιον λέει, για τον Λούζα?
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν έπαιζε ούτε ο Λούζα.
3: Ωραία. Εμάς, ο Πουέρτα που έχει παίξει και τρία παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, δεν έκανε να πάρει ένα 20 λεπτό εκεί που πίεζε ο Βόλος από το 45 μέχρι το 75.
0: Ναι, έχω την εντύπωση πάντως ότι θα έπαιζε ο Πουέρτα αν δεν είχε τρεις αναγκαστικές αλλαγές ο Ολυμπιακός.
3: Ωραία. Ο Φρόιλερ τον βάζεις μετά τις αλλαγές, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, λέει που καταλογίζουμε ο Χάριστο με τη Λίμπαρτ. Δηλαδή, όσο βλέπουμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.
0: Είναι μόνο διαχείριση. Δεν είχε πάλι παίχτες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ρήγματα, να κάνουν το απρόλεπτο. Δηλαδή, με τον Ατρόμητο που έβγαλε πολλές φάσεις, έπαιζε μέσα και ο Γκουστάβο Σά, έπαιζε και ο Φορτούνης.
3: Το καταλαβαίνω ότι ήταν στραβό το κλίμα, ήταν μια άσχημη μέρα για τον Ολυμπιακό με τους τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, όμως, όταν βλέπεις ότι σε πιέζουν, δεν κάνεις κάτι για να μπορείς να ανταπεξέλθεις αυτή την πίεση. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός. Καλώς είπες και ο Γκαρσία, που εγώ για τη γνώμη μου θα το ξεκινήσει και θα το ξεκινήσει πάλι και το Ζέλεπι και το Τσικίνιο. Δεν τους αλλάζει αυτούς. Πραγματικά δεν τους αλλάζει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά θα το δεις. Καλώς, αλλά έπρεπε να δώσει λίγο ανάση στην ομάδα από το 60 και μετά. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ έκανε τις αλλαγές όπως και στην Ευρώπη. Φάγαμε το κόμμα το 70 στην Αϊμέγεν. Δεν αργεί πάντα να κάνει τις αλλαγές. Λοιπόν. Να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός δεν βλέπω και θέληση να βοηθήσει ο προπονητής. Τώρα ήρθε ο Γιάννησον πίσω. Τον έφερε επειδή ήταν αναγκαίο, θα του δώσει χρόνο.
0: Θα του δώσει, ναι.
3: Έτσι λες εσύ.
0: Προφανώς για να τον παίρνει στην αποστολή αύριο και να κάνει και τη συζήτηση στο Ρέντι. Θα του δώσει χρόνο του Γιάννησον γιατί δεν μπορεί να πάει με ένα φορ. Ο Κλέιτον είναι πιθανό να πάει και δανεικό στην Τουρκία. Οπότε υπάρχει λήψη ανδρείας θέση του φορ.
3: Κοίταξε να δεις, Θέμη, εγώ σου είπα και πάλι, ο Μεντιλίμπαρ το στήριξε ο κύριος Μαρινάκης, μπορεί ο άνθρωπος να δώσει τον Ολυμπιακό κάτι παραπάνω. Αν δεν μπορεί, θα βλέπουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και θα είμαστε πάλι στεναχωρημένοι. Και θέλω να μου κάνεις και μία αναφορά. Είπες πριν στον κύριο Γιώργο ότι ο πιο σωστός θεσμός είναι το offside.
0: Ναι.
3: Το VAR που το έχουμε πληρώσει, και δεν το ανέφερε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν το ανέφερε γιατί είπε θα το αφήσει μετά. Θα περιμένω να το ακούσει. Το VAR, το πέναλτι που και ο κύριος Τζόχος που δουλεύει για το Sky είπε ότι ήταν καταφανέστε το πέναλτι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να πει το αντίθετο.
3: Ναι, αλλά θέλω να ακούσω και από σένα γιατί είπε πριν την περιδιατησία θα τα αναφέρει πιο μετά.
0: Ναι. Υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση στη φάση του Φαντρόγγελε με τον Ντιαγέ του ΠΑΟΚ. Δεν βρίσκει καθόλου μπάλα. Η μπάλα πάει από τα πόδια του Ντιαγέ, βγαίνει έξω. Ο Φαντρόγγελε βρίσκει μόνο τα πόδια του Ντιαγέ. Υπάρχει ξεκάθαρο πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι προηγουμένως υπάρχει φάουλ στο Κάγκουα και φαίνεται ότι πατάει ο Ζίφκοβιτς στον Κάγκουα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο διαιτητής, εφόσον ισχύουν όλα αυτά, δεν πήγε. Άμα του έλεγε ο Βαρίστας ότι έλα εδώ, υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει κόρνερ. Γιατί είχε διορθώσει και φάση νωρίτερα, σωστά το πωλήσει. Υπάρχει πέναλτι, έλα να το δεις, αλλά υπάρχει και μια φάση νωρίτερα στην αρχή της φάσης που υπάρχει φάουλ. Θα έπρεπε να πάει διαιτητής στο VAR, ο Τσβάιερ, να δει τη φάση του πέναλτι, αν θεωρούσε ότι υπάρχει πέναλτι, που θα θεωρούσε ότι υπάρχει πέναλτι, θα έβλεπε και τη φάση του Κάγκουα και εν τέλει δεν θα υπήρχε κανένα παράπονο από κανέναν.
3: Μάλλον εκείνη την ώρα θα είχε έρθει ο Τηλεμπεράς με τα σουβλάκια.
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν επανήλθαν αυτά.
3: Χωρίς να παρεξηγηθώ, γιατί ο Πάγου δεν υπήρχε, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Απλώς μπορούσε να του δώσει μία ελπίδα, έστω να ελπίζει ότι μπορεί να πάρει κάτω από το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Πολύ καλύτερος. Να είσαι καλά, Γιάννη.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι
0: καλή
3: καλά.
0: Συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένη.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: 2-10-77-77-77-3 και ξενιάστε.
15: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
14: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
16: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Χτύπησε το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Στην εξειδίκευση του πακέτου μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ για το 2027 που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, στόχος είναι ως το 2030 το ΑΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δις ευρώ. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει τα 1.800 ευρώ, ενώ οι επενδύσεις να αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ. Πολιτικές αναταράξεις στην Γερμανία. Συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιήσει το ακροδεξίο AfD που κέρδισε τις εκλογές στο καρτίδιο Σαξονία-Ανχάλτ, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει το κόμμα αν είναι διατεθειμένοι οι υπόλοιποι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με τη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα, σε ισχύ το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών για το περιστατικό στα Πατήσια. Ένας 55χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε ο πυροβολισμός λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα. Δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον του. 13χρονη υπάγνωστες έως τώρα συνθήκες έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου τα ξημερώματα στην περιοχή των Αγίων Πάντων στην Θεσσαλονίκη και νοσηλεύεται σοβαρά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Αύριο απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω των εργασιών. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε πρώτα κανένα δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Ο Λάμπης λέει τι άλλο πρέπει να κάνει ο Χωσέ για να τελειώνουμε με αυτόν. Ό,τι και να γίνει, αυτός θα παίζει με τα κολλητάρια του, τον Καρθία, τον Τσικίνιο, τον Μπρούνο, τον Ρέτσο και λοιπού στη γενή. Σήμαρτον, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, ρε Λάμπη, να σε καλά. Εντάξει, υπάρχει αρκετή κρίνια και για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και είναι λογικό γιατί ο Ολυμπιακός είχε βελτιώσει την εικόνα του στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά πάλι με τον Βόλο γύρισε στα κακό κείμενα. Και νομίζω ότι δικαίως υπάρχει και αυτή η γκρίνια για τις επιλογές στην 11η του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Γκαρθία, πάντως, ας πούμε, που αναφέρει, το είπα και νωρίτερα, ήταν καλός, αλλά ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι δεν ήθελε τα στοιχεία που είχε ο Ντάνι Γκαρθία στο παιχνίδι του. Δηλαδή, δεν ήθελε ένα καθαρό κόφτη ο οποίος να πάει στις μονομαχίες κλπ. Ήθελε ένα παίχτη όπου θα μπορούσε να κουβαλήσει περισσότερο την μπάλα και θα μπορούσε να απειλήσει και ο ίδιος την αντίπαλη αιστεία. Με τον Μπρούνο, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός, το θέμα ήταν επιθετικά το τι θα έκανε και πώς θα μπορούσε να διασπάσει την άμυνα. Ο Τεκνιτζιάν έχει δείξει από αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχει παίξει ότι ειδικά επιθετικά σε σχέση με τον Μπρούνο είναι κλάσης ανώτερος. Οπότε και για αυτήν την επιλογή, ειλικρινά δεν την καταλαβαίνω. Συν ότι ο Μπρούνο έπαιξε το παιχνίδι και της Τετάρτης, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα απλά να γίνει rotation και να μπει και πιο φρέσκος Τεκνιτζιάν να παίξει. Όσον αφορά τις αλλαγές που έκανε με τη Λίμπαρ, προφανώς δεν τον βοήθησε το γεγονός ότι αναγκάστηκε να κάνει τρεις αλλαγές. Ο Πιρόλα, ο οποίος βγήκε αλλαγή και μπήκε στη θέση του Κάρμο, ο Ελκαμπή με το σοβαρό τραυματισμό που είχε και μπήκε στη θέση του Αρμάντο Γκονζάλες, και ο τραυματισμός του Ρόκα στο 58 λεπτό. Πάμε στο μήνυμα του Απόστολου Τόλης. Τόλης χωρίς επίθετο. Λέει για θέμα εκπλήσουμε με τις τεχνικές γνώσεις του Γιάννα του Πειραιάς. Καταθέσει τα γραφεία στο Καρεσκάκι για να βελτιωθούμε, λέει ο Τόλης. Ο Αντώνης λέει πάντως θέμα με τη Λίμπα πρέπει να έχει περάσει εγκεφαλικό με τον Ντάνι Γκαρθία. Έλεος, λέει ο Αντώνης. Τι να σου πω, Αντώνη, να σε καλά. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Κρίμα για τον Ελκαμπή. Με απογοήτευσε ο τρόπος που αναπτύσσεται η ομάδα. Καμία τεχνική, κανένα τρόπο ανάπτυξη. Ευθύνεται ο προπονητής. Εντάξει, καταλαβαίνω, σοκ στους παίκτες του Ολυμπιακού. Εντάξει, εσύ ως προπονητής τι κάνεις, πώς αναπτύσσεται η ομάδα. Έβλεπα την ΑΕΚ και τη χαιρόμουν. Εμείς και την απογοήτευση. Ευθύνεται ο προπονητής. Πρέπει να φύγει, καταστρέφει τους παίκτες με τις αιμονές του. Θέμη, πόσα λάθη έκανε πέρσι ο Ρέτσο. Σημαντικά σχεδόν κάθε που χάσαμε εξαιτία στο πρωτάθλημα. Τι άσυλο έχει αυτό το παιδί, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, θα διαφωνήσω για το Ρέτσο. Ειδικά πέρσι έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν και θεωρώ ότι Ρέτσο, Σπυρόλα και Τζολάκης πέρσι ήταν οι τρεις καλύτεροι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ότι θα κάνει κάποια λάθη, θα κάνει. Αλλά ειδικά πέρσι είναι ελάχιστα τα λάθη που είχε κάνει ο Ρέτσος. Ας πούμε, είχε κάνει εκείνο το λάθος στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου στη συνέχεια πέτυχε τον γκολ ο Κοϊτά και ο Ολυμπιακός έχασε εκείνο το παιχνίδι, όπου ουσιαστικά έχασε και το πρωτάθλημα. Αλλά αν βάλεις όλη την εικόνα, και ας μην απομονώσουμε ένα λάθος, ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό πέρσι. Τώρα, προχθές προφανώς φέρει ευθύνη και ο Ρέτσος, γιατί είναι ένα ατομικό λάθος αβίαστο, όπου ο Ολυμπιακός δεν έχει απειληθεί σε όλο το μάτς και δέχεται ένα γκολ από το πουθενά. Για τον Ελκαμπή, τα είπαμε και νωρίτερα. Τι άλλο να πούμε τώρα για το παλικάρι. Για τον τρόπο ανάπτυξη, συμφωνώ. Ο Ολυμπιακός πάλι με σέντρες, με κακές κιόλας σέντρες και χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς κάθετο παιχνίδι, πάλι δεν μπορεί να διασπάσει τις άμυνες. Έχει παίξει τρία μάτς αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχει βάλει τρία γκολ ο Ολυμπιακός. Με Ατρόμητο, με Αστέρα και με. Έχει βάλει τέσσερα γκολ ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε. Με Ατρόμητο, με. Όχι, καλά το είπαμε. Τρία γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός. Με Ατρόμητο, με Αστέρα και με Βόλο. Ένα σε κάθε παιχνίδι. Στα πρώτα δύο κράτησε το 0. Στο τρίτο δεν τα κατάφερε. Και κάπως έτσι έχασε και τους πρώτους του δύο βαθμούς. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη μου. Τι κάνεις?
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλά, είσαι εγώ. Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε. Καταρχήν, αν και η εβδομάδα με αυτά που περάσαμε πριν δεν ήταν αυτή που έπρεπε τώρα. Τέλος πάντων, να δώσω και εγώ τα πρακτικά μου προφανώς στον Ερκαμπή. Θα έχει την ανάρρωση ο άνθρωπος για να επανέλθει πιο δυνατό στους αγωνιστικούς χώρους. Τι να πω τώρα για το παιχνίδι αυτό, νομίζω ότι αυτό θέμα μου έρχεται σε δεύτερη μήνα μετά από αυτό που έγινε, διότι στράβωσε από την αρχή το παιχνίδι, νομίζω εγώ. Στράβωσε από την αρχή και ό,τι πάει στραβά από την αρχή, οι φίλοι Θέμη πάνε όλα στραβά μετά. Είναι η σύνδεση της εντεκάδας, είναι πώς αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, πώς.
0: Δεν πήγε καλά για τον Ολυμπιακό, αλλά στραβά πήγε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή όλα λάθος. Είναι ακριβώς ό,τι έπρεπε να κάνει για να μην χάσει αυτό το παιχνίδι. Δεν θα μιλήσω για το δεύτερο μήχρονο, γιατί προφανώς η ομάδα δεν ήταν για να παίξει δεύτερο μήχρονο και προφανώς βγήκαν εκεί πέρα να παίξουν. Αν αναλογιστείς τι έγινε στα αποδυτήρια, γιατί έχω κάποια ενημέρωση εκεί, τι έγινε όταν από τη στιγμή που βγήκε ο Ελκαμπή και μετά, νομίζω ότι έπεσε το κλάμα του αιώνα μέσα στα πολιτεία και δεν νομίζω ότι υπάρχει, θα είναι έτοιμοι για να παίξουν. Εν πάση περιπτώσει, λίγο διαφέρει αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη λίγο γιατί έχω πέσει σε άνθρωπο που έχει καλέσει στον αφορά και φωνάζει. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ανθρωπίνως αδύνατο να κάνουν πράγματα οι άνθρωποι μέσα εκεί στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει.
0: Ναι, προφανώς. Προφανώς και τους επηρέασε έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε ένα τόσο σοκαριστικό τραυματισμό, είναι λογικό να τους επηρέασε.
1: Ναι. Και νομίζω ότι φάγαμε και ένα γκολ που δεν έπρεπε ούτε τη γειτονιά η ομάδα του Τρόνου. Ένα τέτοιο γκολ πολύ κοροϊδίστικο, πολύ φθηνό.
0: Ναι, βέβαια, το θέμα είναι κιόλας ότι δεν έπαιξε ποδόσφαιρο έτσι σε πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ναι, σωστό, αυτό είναι σωστό, σωστό. Μα έτσι όπως κατέβηκε, πώς να παίξει. Αρχίσαμε πάλι τις γιόμες, τις έντρες, από το πουθενά και κακές έντρες όπως πολύ καλά διαπίστωσες και εσείς προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι έχει τύχει να πάρει σε ένα τέτοιο παιχνίδι έτσι. Και έγινε και αυτό με τον Ολυμπιακό που πήγε όλο το παιχνίδι στράφτη, και είναι λογικό. Γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ που να μην έχουν αισθήσεις και να καταλαβαίνουν πράγματα. Συνεπώς το παιχνίδι δεν μπορούσε να έχει θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό έτσι όπως εξελίχθηκε. Ελπίζω τουλάχιστον να πάνε όλα καλά τώρα που επανέρχεται και ο Γιάννενσουκ να μπορέσει να βοηθήσει λίγο την ομάδα. Δεν ξέρω αν έχει πληροφορία αν κυνηγάει και στερφόρ για την Ελλάδα και, για το γήπεδο Ολυμπιακός πέρα από τον Γιάννενσουκ που θα βάλει για την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ξέρω αν έχει κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Ενημέρωση σχετικά με τι με ρώτησε.
1: Αν ο Ολυμπιακός κυνηγάει και στερφόρ για την Ελλάδα και για το γήπεδο.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό γιατί ο Κλέιτον υπάρχει περίπτωση να πάει ως δανεικός στην Τουρκία. Οπότε αν γίνει αυτό, ο Ολυμπιακός θα μείνει πάλι με δύο φόρ, τον Γιάννενσουκ και τον Αρμάντο Γκονζάλες. Χρειάζεται και ένα τρίτο νομίζω. Για να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο στα εγχώρια, να έχει λύσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, καταλαβαίνω εγώ, καταλαβαίνω. Και τελειώνοντας, θέλω και πάλι για μια φορά να δώσω την ταχεία ανάρρωση στον LKB που είναι ένας σπουδαίος μόνο και μόνο άνθρωπος, όχι μόνο ποδοσφαιριστής, αλλά και σπουδαίος άνθρωπος, δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα στα πολιτεία του Ολυμπιακού. Ήταν ένας πάρα πολύ ήσυχος άνθρωπος. Και νομίζω ήταν και ηγέτης και στα πολιτεία της ομάδας, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Και επίσης να τελειώσω με τη μεταγραφή του Walker που όξω την πήγε στην Dubai BC.
0: Από ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Νομίζω τελείωσε και αυτό το serial του καλοκαιριού και έτσι ο Ολυμπιακός αυτά τα χρήματα που πήρε και όσα την Dubai να μπορέσει να πάρει ένα 3-4 όπως είπε και εσύ προηγουμένως, να μπορέσει να πείσει την τρύπα και να ακολουθήσει και εκείνο το πρόγραμμά του για τη νέα σεζόν.
0: Ναι, αφού ξεκινήσει η σεζόν νομίζω θα γίνει αυτό.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσω θερμά για
0: την Αλέξανδρα, να σε καλά.
1: Καλό
0: απόγευμα, να σε καλά. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε, μιας και μιλήσαμε για τον LKB και την κίνηση του Αζεντίνου ΝΑΗ να πάει να δει στο νοσοκομείο τον συμπατριώτη του. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση από τον άσο του Παναθηναϊκού. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Γεια σου, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Σάκη, καλά εσύ.
2: Πώς θα πέρασε, όχι, κύριε. Καλά, να
0: ουσιαστικά. Καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
2: Πήγα για ένα μπάνιο.
0: Πήγα για ένα μπανάκι χθες, ναι.
2: Μπράβο, ακόμα καιρό στην
0: Ελλάδα. Ναι, είχε ζέστη αρκετή χθες.
2: Παίρνει πόσα δικαιώματα σου είχα πει πάνω από τα ρίμ, τριάρε πεντάρε, το είχα πει.
0: Ναι, είχε πει.
2: Δεν μου λε κάτι, θέλω να πω και λίγο τη γνώμη σου.
0: Ναι.
2: Άμα έβαζε τώρα από τι τέσσερι ομάδε οι μεγάλε, α πούμε.
0: Ναι.
2: Αλφαβητικά, με άριθμο το 10, ποιο θα έβαζε πρώτο, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Έτσι, μέχρι τώρα που βλέπω. Μέχρι σήμερα μιλάμε.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάω, αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο πίσω από όλου και ότι η ΑΕΚ πιο μπροστά από όλου.
2: Και μετά από την ΑΕΚ.
0: Μετά την ΑΕΚ θα το δείξει η πορεία. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ήταν πολύ καλός με τον ΠΑΟΚ, αλλά στα προκριματικά δεν ήταν καλός. Κατάφερε να περάσει βέβαια, αυτό μετράει.
2: Εντάξει, μέσα στο βλέπουμε. Να σου πω και μια είδηση.
0: Για πες.
2: Λιγότερο 60-80 εκατομμύρια ο ΤΕΤΕΙ κλείνει σε μεγάλη ομάδα.
0: Εντάξει, 60-80. Εγώ σου έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι πιστεύω θα φύγει με πάνω από 20. 60-80 η ελληνική ομάδα είναι ένα ποσό το οποίο δεν θα δούμε.
2: Εγώ σου είπα, εδώ είμαστε. Μεγάλη ομάδα με το τίμο Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει από τις μεταγραφές αυτές. Ο ΤΕΤΕΙ είναι φαινόμενο. Σε παραδέχομαι γιατί έλεγε ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, δεν το συζητάμε. Καταρχήν είναι αυτά που τα γκολ που βάζει σε τέτοιες δύσκολες φάσεις. Νομίζω ότι τα βάζε μόνο ο Μέση, ρε φίλε. Συμφωνείς για όχι.
0: Εντάξει, μόνο ο Μέση και εσύ. Είναι παλικάρισια γκολ, γκολ τα οποία είναι εντελώς ατομική. Δύσκολα και είναι γκολ τα οποία βάζουν λίγοι παίχτες, έτσι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, ναι. Μέση, το λέμε και χιουμοράκι. Κάνουμε λίγο χιούμορα. Πολύ λίγο. Δεν υπάρχει δηλαδή παίχτες. Στην Ευρώπη είναι τρεις όλοι. Πρέπει να είναι ο Χάλαν, ο Τετέι. Άντε και να είναι και ο άλλος ο.
0: Εντάξει, μην γίνομαστε υπερβολικοί. Υπάρχουν. Ο Τετέι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, θα έλεγα για την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Εκεί θα πάει. Και κάτι άλλο. Έχει δίκιο ο Χάρης. Παλιά, άμα ήταν 50-50 διαιτησία, Μπαίνει μέσα ο κύριο Σάβα, θα κάνει όλα ανω κάτω. Μα εκεί πέρα θυμάστε και τον Αστέρα Τρίπολη, το κύπελο. Έλα, ήθελα να κερδίσει, λέει και ο Αστέρα, λέει τον Ολυμπιακό. Αν τα θυμάστε αυτά, αυτά έχουν γίνει σε βίλε. Υπάρχουν αυτά, δεν είναι λόγια δικά μου.
0: Ναι, βέβαια, συγγνώμη λίγο κύπελο.
2: Όχι, ήθελα να δει του άκη λόγια, γι' αυτό είμαστε λιγάκι. Δεν μπορεί να τα πείτε τώρα και πάμε να ακούσω και μαδάρα. Εδώ ψάχνω ακόμα να κάνουμε τα γραφέ. Σούπα, δεν το κοιτάζω Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ πρόβλημα φέτο. Εκείνον για τον Παναγενικό. Την ΑΕΚ έχω πρόβλημα φέτο.
0: Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι και μπροστά από όλου. Θα το δούμε.
2: Είναι συμφωνώ και εγώ απόλυτα. Ναι. Αλλά την ΑΕΚ πιστεύω ότι εντάξει πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα. Φέτο δύσκολο να το πάρει, αλλά την έχω για 50-50. Δηλαδή τον Ολυμπιακό δεν τον έβλεπω καν ούτε και τον ΠΑΟΚ ούτε και τον Άρη. Εντάξει εκεί αυτό θα δούμε τι θα γίνει και κάτι άλλο. Χάρη παλιά θυμώσου να. Ξέχασε να πει για τον κύριο Σπάθα. Ο Σπάθα υπάρχει διαιτητή ακόμα.
0: Εντάξει, ας τη διαιτησία. Προφανώς.
2: Όχι, για τον ναι, για το Χάρη και για τον κύριο Γιάννη που λέει για τον κύριο.
0: Ναι, ας τη διαιτησία. Σάκη. Σάκη.
2: Όχι, γιατί λέγανε για τον κύριο.
0: Άκουσε με λίγο. Ναι. Ο Παναθηναίκος θα σχέσει ένα ντέρμπι. Ας μιλήσουμε γι' αυτό και πια τελειώνει και η κουβέντα. Τώρα να πει τα υπόλοιπα και να κυλήσει η εκπομπή 3-4 που έχουμε ακόμα με το τύπο Σάκη. Δεν το θέλω, φίλε σου, μιλάω. Να ξέρει ότι γίνεται αυτό, ξέρει. Όχι, μπορεί να πει. Αλλά σου ξαναλέω ότι ο Παναθηναίκος θε κέρδισε ένα ντέρμπι και εσύ ασχολείσαι τώρα με την διαιτησία του Ολυμπιακού.
2: Καλά, εγώ πρέπει να κερδίσω. Δεν έχω τι ντέρμπι. Δεν υπάρχει ντέρμπι για τον Παναθηναίκο. Να ακούσα και ντέρμπι μόνο με την ΑΕΚ. Δεν βλέπω καμία άλλη ομάδα. Δυστυχώ. Εγώ θα τον Ολυμπιακό γιατί ο Ολυμπιακό είναι ο αντιπαλό μου. Πιστεύω ότι άμα πάρει κανένα παίχτη του χρόνου. Θα μας πιστεύω να δούμε. Λοιπόν,
0: άντε,
2: να σε
0: καλά. Σάκη, να
2: σε καλά.
0: Γεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε τα μηνύματα του. Λοιπόν, ο Τριαντάφυλλος λέει: ευτυχώς πήρε ο τελευταίος ο Σάκης και γελάσαμε λίγο. Ο Αποστόλης λέει: καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να ξέρω τροματοφύλακα του Βόλου. Ποτέ ήταν αληθινός. Όταν ήταν απαρηγόρητος με τον τραυματισμό του Ελκαμπή, όταν στο 96 από παραμπόδι έπεσε κάτω και σφάλαζε από τον πόνο περισσότερο τον Ελκαμπή. Και καλώς είχε πάρει φάουλ, αλλά ήθελε να κερδίσει και κανένα λεπτό παραπάνω. Όχι ότι ο Ολυμπιακός πέρα τη διαιτησία δεν είναι υπεύθυνος, αλλά πολλή υποκρισία λέει Αποστόλη στο Αίγιο. Αποστόλη, δεν νομίζω ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή το ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να χτυπήσει έναν συνάδελφό του, ειδικά με τέτοιο τρόπο, είναι δεδομένο έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Από εκεί και πέρα, οι καθυστερήσεις που μπορεί να γίνουν στο τέλος είναι κάτι το οποίο γίνεται από όλες τις ομάδες. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το βλέπουμε σχεδόν σε κάθε αναμέτρηση όπου η μία ομάδα είτε κερδίζει είτε τέλος πάντων παίρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό για την ομάδα της. Σε κανένα δεν αρέσουν οι καθυστερήσεις, σε κανένα ποδοσφαιρόφιλο, όποιο παιχνίδι για να βλέπει. Και είναι και κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν αρέσει ούτε στους ίδιους ποδοσφαιριστές. Αλλά είναι ένα μέρος του παιχνιδιού και γίνονται και αυτές. Είναι αυτό που λέμε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και προσπαθεί ο καθένας να βοηθήσει όσο μπορεί την ομάδα του. Πάντως δεν θεωρώ ότι πρέπει να σχετίζουμε. Εγώ δεν σου δίνω λόγο τις καθυστερήσεις, αλλά δεν πρέπει να σχετίζουμε το αν στεναχωρήθηκε ο Σιαμπάνης με το αν έκανε καθυστερήσεις ή όχι στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ένα δεν καταλαβαίνω. Γιατί οι Ολυμπιακοί ασχολούνται με το πέναλτι του ΠΑΟΚ που δεν είναι δική της ομάδα. Από τώρα άρχισε ο φόβος τους για το πρωτάθλημα και κάτι άλλο για να ξαναθυμίσει όλους αυτούς τους κυρίους που τους πήρε ξαφνικά ο πόνος για τον ΠΑΟΚ. Αυτοί δεν είναι που λέγανε στα δοξιασμένα χρόνια του Ολυμπιακού να είχατε ομάδα να κερδίζει για τη διαιτησία. Έτσι, για να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη των κυρίων που βλέπουν τα πράγματα κάθε φορά σύμφωνα με το συμφέρον τους, λέει ο Τάκης. Γεια σου, Ρετάκη, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Τι να σου πω, Τάκη, δεν έχω κάποια απάντηση να σου δώσω. Να είσαι καλά. Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά. Θα τα δούμε, παιδιά, στην πορεία. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να μιλάμε για πρωτάθλημα και το πώς θα εξελιχθεί αυτό το πρωτάθλημα το οποίο μόλις άρχισε. Έχουμε, νομίζω, ότι τρεις ομάδες το διεκδικήσουν. Υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, βέβαια, όπου αν δεν αλλάξει όμως κάτι και με όλη την κατάσταση που επικρατεί, είναι πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους τώρα. Είπα και νωρίτερα στο Σάκη ότι θεωρώ ότι η ΑΕΚ, η οποία έχει και τον μεγαλύτερο κορμό της με πέρσι, είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Να πούμε ότι έχουμε παιχνίδι για τη Super League 2, πρώτη αγωνιστική, Μαρκό Πανσεραϊκός, στο 18ο λεπτό, στο γήπεδο της Κεσαριανής γίνεται, με γηπεδούχο τη Μαρκό. Το παιχνίδι είναι στο 0-0, ντέρμπι, έτσι, και η Μαρκό και ο Πανσεραϊκός είναι δύο ομάδες οι οποίες στοχεύουν στην άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Να θυμίσω, ανεβαίνουν οι πρώτες δύο ομάδες. Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
3: Έλα. Εγώ είμαι ο Θανάσης. Τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Καλά, εσύ τι κάνετε.
3: Ελαστικά στο γίγαντά μας, στον Ελκαμπή. Έδειξα το μεσημέρι τα κανάλια και το Μαρινάκι πήγε τον είδε.
0: Ναι, ναι.
3: Και με ένα πλακί χαμόγελο Ελκαμπή, μπράβο το παλιγάρι. Τι να σου πω να πούμε, καλό παιδί να μου. Θέλω πάντα είναι, όχι τώρα που γύρισε και τον ίδιο στο νοσοκομείο. Πάντα είναι ένα νεβέτη, ένα καλό παιδί πραγματικά. Έχει καλή καρδιά. Εύχομαι να περάσει γρήγορα, αλλά 6 μήνες θα τη πάει σίγουρα μόνο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, 6 μήνες θα τους
3: φάει. Όσο και να θέλει να καλό γιατρό να είναι ο Θεός, είναι. Λοιπόν, εγώ θα πω δύο άλλα πραγματάκια. Λεβαδιακός πάω, περασμένη εβδομάδα από ό,τι ήταν, έπαιζε με 10 παίκτες ο Λεβαδιακός. Παναθηναϊκός εχθές πάω, έπαιζε με από το 15 λεπτό πάλι με 15. Δύο
0: παιχνίδια. Ναι, σωστές αποβολές και οι δύο, κύριε Θανάση.
3: Ωραία, σωστές, μια χαρά. Ωραία. Ολυμπιακός τρία παιχνίδια με καμία αποβολή ο αντιπαλός του.
0: Ναι.
3: Γιατί κρύβουν τις κάρτες
0: του. Αλλά για τον Παναθηναϊκό είναι σωστές οι αποβολές και οι δύο. Από τη στιγμή που ήταν η κόκκινη κάρτα, τι να κάνει.
3: Το Ολυμπιακό μέτρο δεν την έβγαλε. Το 15 λεπτό, αλλά την έβγαλε ο Τζίλος. Ο Τζίλος δεν είναι. Άμα το Παναθηναϊκό θα την έβγαλε για πλάκα. Άλλη θα έλεγε.
0: Ναι, πάντω και οι δύο αποβολέ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός ήταν και οι δύο πεντακάθαρε. Τώρα για τον Ολυμπιακό είναι άλλο κομμάτι.
3: Ωραία.
0: Ναι, απλά λέω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο να βάζουμε αυτά τα δύο στην ίδια συζήτηση.
3: Ο Παναθηναϊκός έτσι θα παίζει. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο αντίπρος θα τρώει κίτρινη.
0: Και άμα βγαίνει ο Τεντέιτε Αντέτ
3: και. Αργότερα με το παραμικρό πάλι και τη δεύτερη.
0: Δεν κοίτα να άμα βγαίνει ο Τεντέιτε Αντέτ και δεν μπορούν να το σταματήσουν, ναι, θα φάνε κόκκινη.
3: Θα θυμίσει αυτό που σου λέω, Θέμη, όταν

0: Το βλέπει όμω, ότι γαργαλιέται.
1: Γι' αυτό του είπα για του Σάκη να σταματήσει για να μην κυλήσει έτσι εκπομπή.
0: Ποια είναι που το λένε, ποια πες με γόρι μου, εργαλείτε λοιπόν.
1: Εντάξει, θέλει να πει κάρι ο Σάκης και σηκώνει την δράση.
0: Αλλά μην πεις ρε.
1: Κύριε Θανάση, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Εγώ δεν το λέω τώρα ότι μετάλλαξη με στενοχώρησε, αλλά τι χαρακτήρα είναι, αυτό θέλω να πω.
1: Κύριε Θανάση, σας είπα και πριν, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Σας παρακαλώ. Μόνο και μόνο για να προκαλέσει.
1: Πάμε.
0: Ο Ολυμπιακός εχθές θα μπορούσε να έπαιζε, αφού έπαιζε με τον Βόλο, θα μπορούσε να έπαιζε χωρίς τον Γκαρσία και αφού ήθελε να παίξει επιθετικά κάπως, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Διότι θα μπορούσε να έπαιζε με τον Έσε εξάλλη πλέον, αφού έχει κάτι δεν είναι δηλωμένος ο Γκαρσία στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να παίζει με τον Τζικίνιο που το θέλει πολύ ο προπονητής οχτάρι που λένε όλοι ότι είναι οχτάρι.
1: Οχτάρι είναι, αλλά τον έχουμε να δούμε δύο χρόνια.
0: Τι εννοώ Τζικίνιο οχτάρι, τι εννοώ τώρα εγώ. Ο Έσε λοιπόν εξάρι είναι και εξάρι και επιθετικός παίκτης καλύτερος από τον Γκαρσία. Έτσι. Ο Τζικίνιο λοιπόν που είναι οχτάρι που ξέρει και μαρκάρι και προθέτει μπάλα και μπορεί να σου βάλει κανένα γκολ. Άρα λοιπόν είναι πιο επιθετική ομάδα γίνεται. Θα μπορούσε να βάζει λοιπόν και τον Ζώτα δεκάρι. Έτσι, που εκεί που τον έβαλε μετά, έβγαλε τον Τζικίνιο και τον έβαλε σε εξτρέμ και πήρε το Ζώτα και τον έβαλε στο 15ο λεπτό.
1: Ναι.
0: Το κατάλαβε αυτό που έκανε. Και τον έβαλε να πούμε τον Ζώτα σαν δεκάρι. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να το κάνει, αφού θέλει να βάζει τον Τζικίνιο, βάλει τον οροκτάρι, τα Χριστιανέ μου. Δηλαδή γίνεται στο δύσκολο. Δηλαδή αν το έβαζε τώρα, έσε. Τσικίνιο Ζώτα, θα του έλεγε κανένα τίποτα. Αν ήμουν εγώ στον πάγκο, Φελιππίν, λέω, έτσι, να ήμουν εγώ στον πάγκο, και έβαζε αυτό, θα με βρίζανε. Όχι, αυτό σκέφτηκα, αυτό έκανα. Δηλαδή ήταν τόσο τρομερό να κάνει αυτή την αυλή κίνηση. Ζώτα λοιπόν, δεκάρι, έτσι, Τσικίνιο, και από πίσω τον έσαι, που γίνεται η ομάδα πιο επιθετικά. Βάλε λοιπόν το Φορτούνι που μου τον άφησε σε 90 λεπτά, συλλάβησα και λέγαμε 4-0 και μου τον αφήνει σε 90 λεπτά να τον ξεκουράει, να τον ξεπατώσεις, βγάλε τον ένα στο 60 και τον αφήνεις 90 λεπτά το Φορτούνι, δεν το καταλάβεις, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το κάνεις αυτό με το Φορτούνι 90 λεπτά, τι κέρδισες.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Θανάση, πολύ του.
0: 90 λεπτά, το ελάχιστα. Πήρα το φως και το είδα και το βλέπω 90 λεπτά. Είδα και τον αγώνα. Γιατί το κάνεις αυτό, ρε. Βάζω εδώ ημίχρο, ρε. Το λέει για να θάβει με τον Βόλο, που το παιχνίδι κρίσιμο. Εκεί δεν φταίει. Πες και μου, όλοι φίλοι στο Ολυμπιακού τώρα να ακούσουν, αν έχω δίκιο ή δεν έχω. Δεν φταίει εκεί που άφησε το Φορτούνι 90 λεπτά. Και βάλε και το Ελκαμπή στο σέντεφό σου και βάλε και αριστερά το Ρόκα. Πάει αυτό τελείως. Αυτή τη σύνδεση έπρεπε να κατεβάζει για μένα για να μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα καλό. Ναι. Πώς δεν φταίει ο προπονητής, πώς δεν φταίει ο προπονητής.
1: Δηλαδή όταν κάνει,
0: παλέμε όλα, εντάξει, τι έφταιγε αυτό. Άσε τον κόλ που έφαγε ο τέτοιος ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, αυτός ο πραγματικά παιχταράς, δεν ξέρω τι παθαίνει στο κεφάλι του, είχε όλο τον χρόνο, ήταν ξεμαρκάριστος, να προωθήσει και την μπάλα μπροστά. Καμία σχέση να την γυρίσει πίσω. Καμία δεν είχε, δεν έπρεπε να την γυρίσει πίσω. Μπορούσε να την πετάξει στο δικό εξτρέμ, στο σέντερφορ, όπου ήθελε. Δεν είχε κανένα δίπλα του. Είναι έτσι.
1: Το ναι, έτσι είναι. Δεν πιεζόταν ιδιαίτερα.
0: Δεν πιεζόταν.
1: Είχε να παίξει τον Βόλο μπροστά του.
0: Δεν μπορούσα να καταλάβω, ρε αγόρι μου. Γιατί δίνει δικαιώματα, βρε Ρέτζο. Γιατί δίνει δικαιώματα, μα ακούσει την εκπομπή αυτή που μιλάει ο Παπαδανάτη. Μην δίνει δικαιώματα, είσαι καλό παίκτη. Γιατί δεν κάνει αυτά τα πράγματα και στενοχωρά όλο τον κόσμο. Πού είσαι Έλληνας, αγαπάμε και θέλουμε να παίζεις. Δεν έχουμε πολλούς Έλληνες. Αυτός έμεινε να πούμε το Φορτούνι για βασικούς. Και λυπάμαι που το λέω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να δούμε και το άλλο φέτος. Τέλος πάντων, τελείωσα το ποδοσφαιρικά. Χαιρετήματα σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, σε όλους τους φίλους.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
0: Να σου πω κάτι, αγόρι μου, να σου πω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, να το πω αυτό. Χαιρετήματα σε όλους τους Ολυμπιακούς. Μας λείπει ο Γιώργος από το Λονδίνο. Μας λείπει πραγματικά. Το λέω γιατί είναι ένας άνθρωπος που μιλάει πάρα πολύ ωραία και ξέρει πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι
1: βγαίνει παιδιά, στην εκπομπή την πρώτη Παρασκευή του κ. Δημοσέντη Τσαβαλιάρη. Πρέπει να τον ακούσετε, κύριε Θανάση.
0: Κάντε λοιπόν κάτι. Ρίχτε λίγο νερό στο κρασί. Λίγο νερό στο κρασί, όπως το λένε, ναι. Να ξαναδεί ο Γιώργος από το Λονδίνο. Γιατί έχουμε ανάγκη να τον ακούμε, τον θέλουμε. Γιατί είναι καλό σε όλα ό,τι λέει. Εντάξει. Χαιρετίσματα λοιπόν.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Θανάση. Πάρα πολύ, αγόρι.
1: Να
0: είστε καλά, για χαρά. Ευχαριστώ για όλα.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Εγώ είμαι ο Θεμή.
1: Εσύ είσαι.

0: όνομά σου?
1: Ο Βασίλης είμαι.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη, τι κάνετε?
1: Από Σκιάθο.
0: Ναι.
1: Καλά εσύ?
0: Όλα καλά.
1: Χαιρετώ εσένα, χαιρετώ και την κυρία Ζέτα που με το μαγκαζίνο που ήρθε στη θέση το όμορφη είναι πια η μεσημεριανή ζώνη την οποία εγώ παρακολουθώ.
0: Έτσι είναι. Μία με δύο κάθε μεσημέρι.
1: Το ξέρω. Λοιπόν,
0: το λέω και για τους υπόλοιπους γιατί κάποιοι έχουν μπερδευτεί ακόμα. Και...
1: Ναι, όχι. Λοιπόν, θέλω να πω περαστικά, αρχίζοντας πρώτα από τον Κωνσταντέλια, είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Αρχίζοντας από τον Κωνσταντέλια και φτάνοντας στο Ναγιούλε Καμπή και στο Ρόκα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι παίχτης της Εθνικής. Και μόνο οι μικρόψυχοι δίνουν στους μισούς περαστικά. Είναι Έλληνες παίχτες, διαφημίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και ανεξαρτήτως σε ποια ομάδα ανήκουμε, περαστικά σε όλα τα ελληνόπουλα που παίζουν στο εξωτερικό αυτά που έχουν χτυπήσει. Πάμε παρακάτω. Λένια παροιμία, έκανε και μίγα και τα λοιπά και τα λοιπά. Για κάποιον που πήρε προηγουμένως.
0: Ναι,
1: ας αφήσουμε.
0: Κύριε Βασίλη, δεν θέλω να μου σχολιάζει προηγούμενος.
1: Όχι, τίποτα, δεν σχολιάζω. Ας αφήσουμε να περάσω αυτό και να δούμε. Στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που θα γίνει μετά από δύο αγωνιστικές, κάποιοι Ολυμπιακοί.
0: 10 Οκτώβρη θα γίνει, να πούμε έτσι, μετά τη διακοπή αμέσως.
1: Ναι, ναι. Τρίτη αγωνιστική μετά από τώρα μου φαίνεται το Λεβαδιακό.
0: Είναι η διακοπή για τις εθνικές ομάδες στις 19 του μήνα
1: και μετά.
0: Και με το που επιστρέφουν οι ομάδες έχουμε ντέρμπι Ιωνίου 10 Οκτωβρίου. Κύριε Βασίλη, μείνετε λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε
1: 10 Οκτωβρίου.
0: Πάμε διαφημίσεις και γυρνάμε.
1: Ευχαριστώ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
10: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
8: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε για πάλι λοιπόν στον κύριο Βασίλη.
1: Λοιπόν, το ντέρμπι θα αφήσει απόνερα. Κάποιοι Ολυμπιακοί θα χαρούν, είτε Ολυμπιακός χάσει είτε κερδίσει, δηλαδή θέλω να πω ότι θα πάρουν κάποια χαρά, θα πνίξουν λίγο τη λύπη τους αν χάσουμε, γιατί θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Διότι μου φαίνεται ότι το IQ του προπονητή μας φτάνει μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Ξεκινώντας, παίρνοντας αφορμή από τη χθεσινή, προχθεσινή, του Σαββάτου.
0: Κύριε Βασίλη, όλων μας το IQ φτάνει σε συγκεκριμένο σημείο. Σ' άλλους φτάνει ψηλότερα, σ' άλλους χαμηλότερα. Πάντως, ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής με δύο ευρωπαϊκά. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά, έτσι.
1: Και ο, πώς τον λένε, το, που ήταν η Manchester του Καραφλό, αυτός έχει πάρει δεν ξέρω εγώ πόσα. Και ο Μουρίνιο έχει πάρει, είχε εξαφανιστεί. Τι πάει να πει, επειδή πήρε, ο Ολυμπιακός το πήρε, δεν το πήρε. Ο Ολυμπιακός δεν είναι δικός του. Αυτός νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι δικός του.
0: Δεν νομίζω ότι είναι δικός.
1: Πάρε παράδειγμα από τον Ουκρανό. Το, δηλαδή έχει προσωπικά με τον Ουκρανό, τον έβαζε μέσα. Τώρα αναγκάστηκε και τον παίρνουμε πίσω και θα τον παρακαλέσουμε. Και θα δεις ότι θα είναι ο καλύτερος.
0: Δεν, κύριε Βασίλη, δεν θα τον παρακαλέσει κανένας.
1: Δεν θα τον παρακαλέσει.
0: Ο Γιάρεντ είναι για το καλό και των δύο πλευρών. Ο Γιάρεντ που θα παίξει στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει, που έκανε κανονικά προπονήσεις. Αν όμως με τη Λίμπαρ είχε προσωπικά με τον Γιάρεντ, δεν θα τον είχε να κάνει προπονήσεις, ούτε θα του έλεγε να τον ενεργοποιήσει ξανά.
1: Είχαν βρεθεί οι ομάδες να φύγει, δεν του αρέσανε για τον Αλφα Βιέρα στην Ουκρανία, δεν ήθελε να γυρίσει, δεν έφυγε. Αλλά όταν ξεκινάς την εντεκάδα και αφήνεις τον καλύτερο παίχτη που ήταν στη Λάρισα και ο οποίος βλέπεις ότι έχει όρεξη να παίξει και ο οποίος θα άστρωνε την ομάδα, το Φουρτούνι, και τον έχεις απ' έξω και βλέπεις ότι η ομάδα σέρνεται. Και τσίκι τσίκι το 1-0, το οποίο είναι εύθραυστο και μέχρι την τελευταία στιγμή κινδυνεύεις όταν πας για πρωτάθλημα. Αυτός κάπου δεν παίζεται, κάπου δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω. Έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή έχουμε πάρει τόσους παίκτες καινούριους, δεν πρέπει σιγά σιγά. Πώς βάλανε, ο Παναθηναϊκός έβαλε παίκτες μέσα που χωρίς να έχουν δοκιμαστεί καθόλου. Θέλω να πω και δύο λόγια για ένα πολιτικό θέμα. Αυτές τις μέρες χάσαμε δύο παιδιά με το Φάντομ. Πριν από κάποιους μήνες χάσαμε άλλα δύο. Θα ήθελα αυτό, και το λέω εγώ ο οποίος είμαι χρόνια επικεφαλής στην τρίτη βαθμίδα περιφερειακής οργάνωσης, να τα ακούσει το γραφείο του Πρωθυπουργού. Αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν από το σπίτι τους και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν, δεν έχω κανένα συγγενή, δεν έχω τίποτα, παίρνουν 1.200 ευρώ και έχουν κάτι, τα κολακούζα των βουλευτών που τα βάζουν μέσα στη Βουλή και παίρναν κάπου 16 μισθούς. Και δεν όλοι βάζουν και παίρνουν κάτι μισθούς φουσκωτούς. Κάποια στιγμή πρέπει αυτά τα άτομα τα οποία σηκώνουν την πατρίδα μας στις πλάτες τους, πρέπει να τα δουν διαφορετικά, να ξυπνήσουν από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Αφήνουν τις οικογένειές τους, δυο παλικάρια τώρα, την προηγούμενη φορά, ο Ηλιάκης, να μην αρχίζω και λέω ονόματα. Άντε, γιατί τα έχουμε πάρει και τα έχουμε πάρει εμείς που υποστηρίζαμε αυτή την κατάσταση. Συγγνώμη, Θέμη, για...
0: Νομίζετε, αλλά... συγγνώμη, κύριε Βασίλη, καλά κάνετε και το αναφέρετε.
1: Επειδή, Θέμη μου, τα έχω ζήσει αυτά τα θέματα, έχω δει να έρχεται από Λάνς. Υπηρέτησα 30 μήνες, ήμουνα σε τέτοιο πόστο, έχω δει να έρχεται η αμπολάνς με σκεπασμένο τον Ίκαρο, τον πιλότο, και να τρέχουν τα αίματα. Καταλαβαίνω, τέλος πάντων, συγγνώμη, έχω συγκινηθεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη μου, σε ευχαριστώ.
0: Είστε καλά, καλό απόγευμα. Πάμε από μόνο γράμμα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει μπορεί να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Είμαι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
7: Είμαι ο Γιάννης και το Πεθαϊμάνη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
7: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε, ναι.
7: Ναι. Θέλω να πω και εγώ δύο πράγματα για την εμφάνιση του Ολυμπιακού και σε σχέση με κάποια από τα λεγόμενα το πρώτο. Καταρχήν, με το φίλο του Γιάννη, με τον άλλο Γιάννη από τον Πειραιά, είπε δύο-τρεις λόγους οι οποίοι δεν υπήρχαν για τον Ορτέγκα. Ότι έφταιγε στον γκολ, δεν υπήρχαν.
0: Ο Ορτέγκα στον γκολ δεν φταίει ούτε στο 5%.
7: δεν έχω ίδια γνώμη. Εγώ λέω ότι φταίει, αλλά θα πω άλλον λόγο από αυτούς που είπε ο Γιάννης.
0: Για πες, σ' άκου.
7: Ο Ορτέγκα, άμα δεις, βάλε και δες τη φάση 10 φορές, πηγαίνει στην μπάλα σαν συγκαμμένος. Αν ήταν ο Τζολάκης, θα την είχε προλάβει, θα την είχε κοντρολάρει και θα την είχε πάει όπου ήθελε, πλάγιο.
0: Σε αυτό δεν έχεις καθόλου άδικο.
7: Ο Ορτέγκα πήγαινε πιο αργά από την επανάληψη, με συνέπεια να φτάσει ίσα ίσα την μπάλα, να την βγάλει πολύ άσχημα έξω από τα κορπός της ίσα, και να μπει κατά συνέπεια μετά το γκολ. Δηλαδή θέλω να πω, Γιάννης είπε 2-3 λόγους οι οποίοι δεν υφίστανται.
0: Γιάννη, να σου απαντήσω σε αυτό. Ο Ορτέγκα είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος είναι πάρα πολύ αργός, έτσι.
7: Είναι πάρα πολύ αργός.
0: Αλλά αυτή η φάση που είδαμε τώρα προχθές, το να κυνηγάει ο Ορτέγκα την μπάλα, ας πούμε, προς τα πίσω για να σώσει ένα γκολ, μπορεί να μην την ξαναδούμε ποτέ όσο φορά τη φανά του Ολυμπιακού. Δηλαδή να κυνηγάει ο Ορτέγκα την μπάλα προς τα πίσω. Δεν μπορεί να κρίνουμε ένα τερματοφύλακα από την. Άμα είναι γρήγορος ή όχι. Ο Τζολάκης, επειδή είναι ένας ολοκληρωμένος τερματοφύλακας με το παραπάνω, είναι άλλο πράγμα. Απλά γενικότερα οι τερματοφύλακες οι περισσότεροι είναι αργοί. Ο Ορτέγκα είναι και αυτός πάρα πολύ αργός. Δεν έχει αυτό το Τζολάκη το να βγει πολύ μακριά από την εστία και να καθαρίσει φάση. Αλλά αυτή τη φάση να πηγαίνει μπάλα προς τα πίσω και να λέμε τον Ορτέγκα να κυνηγάει την μπάλα, μπορεί να μην την ξαναδούμε και ποτέ. Αλλά είναι λάθος του Ρέτσου.
7: Εγώ από αυτό που είπα, θα σου πω ότι είναι πιο αργός από το μέσο όρο των
0: τερματοφυλάκων. Θα μπορούσε, αλλά δεν μπορεί να κρίνει ένα τερματοφυλάκα από το αν είναι αργός.
7: Είναι πολύ αργός. Καταρχήν το λάθος κατά βάση είναι του Ρέτσου, έτσι, δεν το κουβεντιάζει. Όμως κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω, αν ήταν ένας άλλος πιο γρήγορος, τον έβλεπα με τι κούραση, με τι αγώνα πήγαινε πάνω στην μπάλα. Αν ήταν λιγάκι πιο γρήγορο, θα είχε διώξει την μπάλα πλάγια και θα είχε ρίξει.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Ο Τζολάκης, ας πούμε, θα το είχε σώσει αυτό. Αλλά.
7: Θα το είχε σώσει πολύ εύκολα.
0: Ναι, και χωρίς. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αλλά. Γιάννη, και πάλι ξαναλέω, δεν μπορεί να κρίνουμε έναν τερματοφύλακα. Δηλαδή, ας πούμε, άμα στείλει την μπάλα στον χώρο στον Ντάνι Γκαρθία, δεν μπορεί να πει ότι ο Ντάνι Γκαρθία γιατί δεν πήγε στον χώρο να φύγει. Λες και είσαι ο Ρόκα, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις, ναι, πω.
7: Θα πήγαινα τώρα σε λίγο και στον Ντάνι Γκαρθία. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι ο Γιάννης είπε δύο-τρεις λόγους που δεν υφίστανται και δεν είπε το πιο βασικό. Αν τον κατηγορήσεις για κάτι, είναι αυτό ότι πήγε πάρα πολύ αργά στη φάση. Όχι ότι ήταν σε λάθος θέση. Που έλεγε ο Γιάννης, μια χαρά ήταν η θέση, εκεί έπρεπε να είναι, όπως το είπες και εσύ, αλλού ήταν το πρόβλημα. Βγαίνει ο φίλος μου ο Χάρης, Ολυμπιακοί μας όλοι, σε τι φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Κάτσε ρε Χάρη, ένα λεπτό. Εσύ βλέπεις ότι δεν φταίει πουθενά ο Μεντιλίμπαρ. Αυτή η αιμονή να βάζει τους ίδιους και τους ίδιους, όταν η ομάδα με αυτούς δεν τραβάει, όταν ο Τσικίνιο ένα χρόνο και παραπάνω δεν τραβάει, όταν ο Γκαρθία αποτελεί ανορθογραφία για τον Ολυμπιακό και παίζει. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν καλός ή όχι. Σε γενικές γραμμές εγώ θα πω ότι ήταν καλούτσικος ο Γκαρθία. Όταν ξεκίνησε και τον έβαλε πάλι, έτσι πριν από κάποια μάτια, προερχόταν από κακή χρονιά, από μάτς που δεν τράβαγε και δεν πήγαινε και πάλι ο Γκαρθία. Δηλαδή δεν διανοούμε να έχω στον πάγκο το Φρόιλερ και το Σιπιόνι και να παίζει ο Γκαρθία. Το θεωρώ ποδοσφαιρική ανορθογραφία. Να πάω παρακάτω.
0: Να πας.
7: Ποδοσφαιρική στρέβλωση είναι να θέλεις να γυρίσεις ένα μάτς, να προσπαθείς να γυρίσεις ένα μάτς και να μην βάζεις μέσα το φορτούν. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης, κατά την άποψή μου, των τελευταίων 15-20 χρόνων στο πρωτάθλημα. Για κάποιο λόγο το Φορτούνι δεν τον κολυπάει, είναι φανερό. Γι' αυτό και τον άφησε, που είπε προηγουμένως ο κ. Θανάσης, 90 λεπτά, γιατί δεν τον είχε στο μυαλό του στο κύπελλο, γιατί δεν τον είχε στο μυαλό του να τον βάλει στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
7: Γι' αυτό τον άφησε 90 λεπτά. Λοιπόν, δεν τον βλέπει το Φορτούνι. Το ότι δεν τον βλέπει το Φορτούνι είναι μια από τις αιμονές του Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται να θέλεις να γυρίσεις ματς με τόσο με ένα παίκτη που γλυκαίνει το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, παίζει στον Ολυμπιακό, αλλά και το ποδόσφαιρο γενικά, και να μην μπαίνει ο Φορτούνης αλλαγή. Δηλαδή, πραγματικά τι είχε δει στα προηγούμενα μάτια από το Κουστάβο Σά και τον έβαλε αλλαγή και δεν έβαλε το Φορτούνη. Ειλικρινά.
0: Εντάξει, ο Κουστάβο Σά πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δώσει βοήθειες. Το θέμα είναι ότι.
7: Είναι και αυτός πάρα πολύ αργός. Χαρακτηριστική είναι η φάση που πάει να βάλει το γκολ και μέχρι να πάει πίσω το πόδι του για να κουμπίσει την μπάλα, πάει ο άλλος σαν καμικάζι και του την έχει πάρει. Άμα δείτε τις φάσεις, έχω δει το παιχνίδι, τις φάσεις αυτές 2-3 φορές κάθε μία έχω αποκρυσταλώσει η άποψη.
0: Ναι, okay.
7: Επίσης, προηγουμένως είπες και κάτι άλλο πολύ σωστό. Ναι. Εμμονή με τον Μπρούνο. Πρέπει άνθρωπε του Θεού, παίζει σε ένα παιχνίδι στο οποίο ξέρεις ότι θα παίζει επιθετικά ο Ολυμπιακός. Δεν θα μείνεται. Ο Μπρούνο, αν έχει κάτι καλό, είναι.
0: Το
7: αμυντικό κομμάτι.
0: Αν το βάλει σε ένα ντέρμπι τον Μπρούνο, θα είναι πολύ πιο σωστό το να το βάλει με τον Βόλο.
7: Σωστό. Σωστό, συμφωνώ. Γιατί ξέρεις ότι θα έχει πίεση στο ντέρμπι και ειδικά σε ντέρμπι εκτός έδρα. Σε ένα παιχνίδι που δημιουργείς, ότι είναι η Ιδιά, προφανώς είναι ο καλύτερος παίκτης. Το έχει δείξει από το λίγο που έχει αγωνιστεί και από τα στοιχεία που έχει, ερχόμενος που είχε και διαβάζαμε, ερχόμενος στον Ολυμπιακό. Έχει και καλή σέντα. Είναι δυνατόν να πει με τον Μπρούνο που
0: παίζει. Σύντομα με τον Ρόκα, ο οποίος ξεκίνησε για αυτό το μάτς προχθές, έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι έχουν πολύ καλή συνεργασία.
7: Ακριβώς.
0: Και θα μπορούσε να βοηθήσει και
7: αυτό. Ακριβώς. Άρα, με όλη την αγάπη, το σεβασμό στο Μεντιλίβαρ, εγώ θα είμαι ο πρώτος, αν πάμε να φτιάξουμε ένα άγαλμα έξω από το Καραϊσκάκι που θα πάω να χτίζω, ειλικρινά το λέω, ο πρώτος θα είμαι. Αλλά πραγματικά, όταν βλέπω τον Ολυμπιακό με πισωγυρίσματα, με σέντρες πάλι, το είπες και εσύ προηγουμένως, με σέντρες πάλι τα ίδια, πάλι με μονές, πάλι με παίκτες που δεν είναι καταλληλότεροι, πραγματικά αρχίζω και προβληματίζομαι. Και από την άλλη βλέπω την ΑΕΚ με τεσσάρες και πετάρες.
0: Και να παίζει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, και γρήγορο, κάθετο, συνδυαστικό.
7: Και τον Ολυμπιακό να τον βλέπω και να φύγεται η ψυχή μου 1-0 με τα χίλια ζόρια, γκολ να μην μπορεί να βάλει. Περιμένω να δω ένα σοβαρό μάτσο με τη Λάρετα στο κύπελλο. Περιμένω να δω ένα σοβαρό μάτσο να βάλει πολλά γκολ Ολυμπιακός που κάποτε τα είχε στο τσεπάκι του, ειδικά στο Καραϊσκάκι. Αλλά και επίσης όσο για το Σάκη, εντάξει
0: δεν θέλω να σχολιάσει κάτι, ρε Σιγέννη. Δεν νομίζω ότι οδηγεί
7: πουθενά. Περιμένως τώρα σαν το Σάκη που δεν τον βλέπει τον Ολυμπιακό, τι να δει ρε Σάκη 17 χρόνια ρε Σάκη. 17 χρόνια ρε Σάκη και δεν βλέπεις τον Ολυμπιακό, δεν σε βλέπουμε εμείς.
0: Γιάννη, καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Γεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
9: Ευχάριστα από τον δρόμο, τι κάνεις.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ.
9: Καλά. Για πες, όπως λένε και στο χωριό μου, για πες.
0: Τι θες να ακούσεις.
9: Ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω, για πες.
0: Θέλω τον Παναθηναϊκό χθες, προφανώς.
9: Ναι, γιατί άλλο
0: επανάρχει. Εντάξει, πολύ καλός πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Επίσης, θεωρώ ότι τώρα που μπήκε και ο Κάγκουα στο παιχνίδι, έχει ανέβει επίπεδο ο Παναθηναϊκός στα χαφ. Πολύ καλός, είπα καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Επίσης, έχω πάθει πλάκα, δεν το περίμενα, ας πούμε, αλλά, γιατί τον είχα ξαναδεί τον παίχτη με την Μπερσεβά και τον είχε αντιμετωπίσει και η ΑΕΚ πέρσι και είχα δει και κάποια άλλα παιχνίδια και είχα άποψη από πριν. Αλλά έχω πάθει πλάκα με το πόσο γρήγορος είναι, γιατί συνήθως τα χαφ δεν είναι τόσο γρήγορα. Υπάρχουν δύο φάσεις θες που πάει να κόψει τον Άλλη, τον Άλλη του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος και τον προλαβαίνει για πλάκα, χωρίς να δυσκολευτεί καν. Είναι πραγματικά, ήταν εξαιρετικός ο Κάγκο. Για The Tape, τα έχω ξαναπεί, το θεωρώ ότι είναι παιχταράς, το είδαμε και χθες.
9: Να, με μια παρένθεση παρακαλώ, μια τέτοια.
0: Ναι.
9: Ναι, εντάξει, άποψή σου ότι είναι παιχταράς. Εγώ πιστεύω, παρόλο που με το ποδόσφαιρο δεν έχω πολλά, αλλά πιστεύω ότι αυτό το παιδί είναι καλός ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά, ακούω πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι λένε ότι δεν κάνει, είναι ατομικής, είναι το ένα, είναι το άλλο, πρέπει να τον πουλήσει. Μέχρι προχτές λέγανε ότι πρέπει να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός, τώρα που είναι στην αρχή. Συμφωνείς με αυτή την άποψη?
0: Άλλο το τελευταίο κομμάτι του πρέπει να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός και άλλο το υπόλοιπο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πραγματικά παιχταράς. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης όπου με μια δική του ατομική ενέργεια, ακόμη και σε ένα μάτς το οποίο η ομάδα μπορεί να μην τραβάει, μπορεί να σου πάρει το μάτς ή μπορεί να σου φέρει ένα γκολ από μόνος του. Ας πούμε με την Κράλοβε το 2-2 στο ΆΚΑ που το έχει κάνει 2-0, είναι με δύο ξεκάθαρα ατομικές ενέργειες ολομόναχος, δεν είναι κάποια ομαδική προσπάθεια κλπ. Είναι αυτό που λέμε η ατομική ποιότητα κάποιου παίχτη, όπου δεν έχει να πάρει να παίζει καλά η ομάδα. Απλά μπορεί αυτό ο παίχτης να πάρει την μπάλα και να κάνει ένα γκολ. Χθες, ας πούμε, στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, έχει, πετυχαίνει γκολ, κερδίζει πέναλτι, κερδίζει την αποβολή. Λέει, τι άλλο να κάνει.
11: Καλά, ναι,
0: τι άλλο να κάνει.
11: Άγχος δεν είναι, εντάξει, ναι, σωστά.
0: Ναι, επίσης. Ακριβώς. Αν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό από χθες, είναι ότι ο Παναθηναίκος πάλι δέχτηκε γκολ στο τέλος, χωρίς να παίζει κάποιο ρόλο, 3-0-3-1. Αλλά πάλι δέχτηκε γκολ ουσιαστικά στις λίγες καλές κατεβασίες που έκανε ο ΠΑΟΚ.
11: Εντάξει, τώρα θα κάνεις κανένα λάθος. Έτσι κι αλλιώς για να μπει ένα γκολ, συνήθως γίνεται και λάθος.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια παίζουν και οι αντίπαλοι έτσι. Απλά το λέω αυτό γιατί ας πούμε ο Παναθηναίκος σε όλα τα ευρωπαϊκά είχε δεχτεί γκολ. Γι' αυτό το αναφέρω.
11: Εγώ πιστεύω ότι, να σου πω την αλήθεια, εχθές πίστευα με τα λίγα που μπορώ να καταλάβω ότι για πλάκα θα του βάζανε παιδιά. Δηλαδή κάποια στιγμή ήταν τρομερή διαφορά ποιότητας μέσα σε εδώ, ναι, στο γήπεδο.
0: Εντάξει, έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι έπαιζε και ο ΠΑΟΚ με 10 από την αρχή με την αποβολή που κέρδισε ο Ντετέι. Και από εκεί και πέρα, αν δεν είχε γίνει η αποβολή του 4, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναίκος θα βάζει κι άλλα γκολ. Δηλαδή μπορεί να είχε βάλει και τέταρτο και πέμπτο γκολ. Και συνέχιζε αυτό το παιχνίδι να πηγαίνει έτσι 11 με 10. Γιατί ειδικά έχει ένα διάστημα το 25 μέχρι το 65 που ο Παναθηναίκος έχει βάλει τον μπακ μέσα στην εστία του και απλά τον θυμίζει μποξέρ που τον έχει βάλει στη γωνία και λες τώρα θα γίνει το νοκάουτ. Και απλά έκανε φάση συνεχώς και φαίνεται ότι θα έπαιρνε κι άλλα γκολ.
11: Ξέρεις και κάτι άλλο που είδα εγώ, Αδαΐς, ότι τελικά λένε, αλλά η πεσινή πρωταθλήτρια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος,
0: ναι,
11: είναι πάρα πολύ σοβαρή και πιστεύω ότι θέτει πολύ βασικό ρόλο φέτος να το ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα καλή, δουλεμένη από πέρσι σιγά σιγά τώρα και προσθήκες μικρές που έχει κάνει. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Yeah.
0: Είναι καλύτερη και από πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα και είχε να χάσει από τον Οκτώβρη. Συν ότι πέρσι η ΑΕΚ το διάστημα Αύγουστος με τέλη Οκτώβρη δεν ήταν καλή. Ήταν μια ομάδα η οποία ψαχνότανε και ήταν μια καινούρια ομάδα και είχε ξεκινήσει και πάρα πολύ νωρίς την προετοιμασία της. Ήταν μια ομάδα που ψαχνότανε. Ενώ η τωρινή ΑΕΚ του Αυγούστου με τον Οκτώβρη, ας πούμε, που θα μας έρθει, είναι μια ΑΕΚ η οποία είναι έτοιμη. Έχει αυτό το συν κιόλας σε σχέση με πέρσι. Επίσης είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει με αρχές. Ένας προπονητής, καλός προπονητής, ένας τεχνικός διευθυντής, καλός τεχνικός διευθυντής. Τι θέλετε κύριε, πού έχουμε πρόβλημα, εκεί, εκεί, εκεί. Ότι υπάρχουν λάθη, υπάρχουν και εκεί. Ας πούμε δεν έχει δεξί μπακ και στόπερ. Για βάθος μιλάω. Αλλά είναι ομάδα με αρχές.
11: Κοίτα, και νομίζω και ο τεχνικός που ασχολείται με τις προπονήσεις και τα λοιπά, όπως θέλω να πω.
0: Ο τεχνικός διευθυντής. Ο Κοτσόλης έχει κάνει καλή δουλειά.
11: Φέτος νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
11: Ίσως είναι η πρώτη φορά που από κάτι στο στόμα μου το λέω. Είδαμε κάποια στιγμή τους Παναθηναϊκούς να φωνάζουν για το όνομα του Αλαφούσου. Εκείνοι που θα πέσουν για τα τσιμέντα.
0: Εντάξει, το λέω λίγο μακρινό αυτό.
11: Εκείνοι θα πέσουν για τα τσιμέντα, άκου που σου λέω. Βλέπω να ξανακάνουν ανακαίνιση στο ΑΚΑ.
0: Το βλέπω λίγο μακρινό. Θα το δούμε.
11: Καλά, μα γίνει καμιά πλάκα και δεν λέμε να γίνουν όλα και να πάρει κανένα πρωτάθλημα ή να είναι στα ίσια μέχρι τελευταία στιγμή. Μην το δεις, μην το ακούσουμε μάλλον, συγγνώμη. Μην το ακούσουμε και τελικά γελάμε όλοι μαζί. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι οι φίλοι δεν ξέρεις.
0: Ναι, δεν μπορώ να το φαντάσω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντως δεν μπορώ να το φαντάσω να σου πει την αλήθεια, Μιχάλη.
11: Δεν λέμε τώρα.
0: Δεν λέμε, λέμε, κατάλαβα τι λες, αλλά τώρα που το μιλάμε να το προσπαθώ να το κάνω εικόνα και να ακούω, ξέρω εγώ, δεν μου βγαίνει.
11: Ήθελα να πω και κάτι έτσι χάρη του λόγου.
0: Ναι.
11: Χάρη του λόγου, τι είναι τώρα. Φίλε μου Χάρη, φέτος έχω την εντύπωση θα το πιείτε το πικρό το ποτήρι.
0: Θα το δούμε, Μιχάλη. Ας το Χάρη τώρα.
11: Φοβάμαι, φίλε μου Χάρη, μιλάω για συγκεκριμένο κύριο.
0: Ναι, δεν θέλω να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις, Μιχάλη.
11: Όχι, δεν είπα τίποτα κακό.
0: Ούτε
11: προσέβαλα τον άνθρωπο, προς Θεού. Λέω, σε αθλητικό επίπεδο πάντα εγώ μιλάω. Φέτος βλέπω για τέλος της χρονιάς
9: να του στέλνει και ο Αλαφούζος. Έχουμε πολλές φορές όνομα Αλαφούζο φέτος. Και να ψάχνουμε πάλι τα εκατομμύρια που πήρε ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Τέλος πάντων, να είμαστε γεροί, εδώ θα είμαστε.
0: Να σε καλά, Μιχαλή. Θέμη. Να σε καλά.
9: Θέμη. Ναι. Έλα, γεια.
0: Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
14: Έλα, Θεμάκο.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
14: Τι έγινε, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
14: Που λες, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ, εγώ δεν ακούω να ανοίγει μύτη. Άχνα. Άχνα η Τούμπα, άχνα οι δημοσιογράφοι. Είχε σήμερα τον Γιώργο το Μήνου από το πρωί στην Έρα Σπορτ. Ο ΠΑΟΚ κανόνισε τον αγώνα, το αποτέλεσμα του αγώνα. Ποιο αποτέλεσμα, το ποιο πέναλτι συζητάτε, ρε. Αφού έχει προηγηθεί φάουλ. Θέμη, έχει προηγηθεί φάουλ.
0: Τον έφερα νωρίτερα, Μπιλ, ναι.
14: Μπράβο, δεν το άκουσα. Γιατί τώρα τελευταία ακούω την εκπομπή. Λοιπόν, έχει προηγηθεί φάουλ, η φάση είναι ως μη γενόμενη. Δεν έχει,
0: υπάρχει
14: δεν έχει...
0: φάουλ στην αρχή της φάσης, υπάρχει πέναλτι στη συνέχεια
14: δεν πάνω. Ακούω,
0: λέω, υπάρχει φάουλ στην αρχή της φάσης. Υπάρχει
14: πέναλτι. Δεν σε ακούω καθόλου.
0: Τώρα με ακούς. Με ακούς τώρα. Μπιλ.
14: Δεν ακούω τίποτα.
0: Ξανακάλεσε,
14: Μπιλ. Δεν ξέρω αν με ακούς εσύ.
0: Εγώ σε ακούω μια χαρά. Ξανακάλεσε, Μπιλ, ξανακάλεσε να τα πούμε.
14: Θα ξαναπάρω.
0: Πάρε. Λοιπόν, πάμε από μόνη γραμμή. Καλησπέρα.
15: Ναι, έλα, Θεμή. Κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
15: Ο Δημήτρης λέγομαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
15: Έχουμε ξαναμιλήσει κανένα δύο φορές.
0: Σε θυμάμαι, ναι.
15: Από το σοκ που έχει γίνει τώρα αυτό με τον Αλκαμπή, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα τα απεξέλθει. Όπως και να γίνει και για τον άνθρωπο, είναι και δεν μπορεί να το καταλάβουν κάποιοι. Δεν είναι μόνο ο παίκτης ότι αν είναι καλύτερος ο Γιάρεμτσου και αν θα παίξει και αν δεν θα παίξει. Είναι το σοκ μεγαλύτερο αυτό που έχει συμβεί και για μένα αυτό που έπρεπε να συζητάνε αρκετοί και πρέπει να κοιτάνε και πιστεύω ότι το κοιτάνε μέσα στην ΠΑΕ είναι η διαιτησία του Τζίλου χτες. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ αν έχει αδικηθεί τα τελευταία χρόνια ξέρω εγώ που λένε πέρσι νομίζω με το Σιώπη ήταν ένα πάτημα.
0: Εγώ το είχα πει πάντως ότι δεν θεωρούσε ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα γιατί δεν θεωρούσε ότι υπάρχει
15: πρόθεση. Ναι, με τον Παναθηναϊκό
0: πάντως. Ναι, με τον Κωνσταντέλια που είχε γίνει εκεί ένας ντόρος.
15: Τα μεταξύ τους παιχνίδια, έχει αδικηθεί κάπου, έχει αδικηθεί δηλαδή με το Παναθηναϊκό έτσι έχει πάρει τα περισσότερα σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, ούτε θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τρομερά σφυρίγματα από τους.
15: Δεν έβγαλε και μια ανακοίνωση, κάτι είπε ο κύριος Χαραβαβάς, έτσι. Και βλέπουμε περίεργα πράγματα από την αρχή της χρονιάς. Είναι μεγάλο το σοκ τώρα, φίλε, τώρα τι να συζητάμε.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο το σοκ για τον Ελκαπή, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι ο πρωταθλητισμός και πρέπει να προχωρήσει μπροστά όλοι.
15: Αλλά ορισμός και μόνο. Από το 2024 είχαν να το βάλουν το.
0: Α, εσύ λέγες για τον Τζίλο τώρα. Εντάξει, δεν θεωρώ σοκ το Τζίλο. Δεν θεωρώ σοκ το Τζίλο. Δεν είχε καλή διαιτησία Ολυμπιακός, αλλά δεν θεωρώ σοκ το Τζίλο δηλαδή.
15: Όχι, ο ορισμός του Τζίλου για μένα ξεκινάει το όλο θέμα δηλαδή και πώς. Δεν μίλησε κανείς από τον Ολυμπιακό σε ένα χωράφι το οποίο δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει και μπάλα. Εγώ να δώσω μια δικαιολογία στον προπονητή έτσι ότι έχει κάνει λάθος στην εντεκάδα, έχει κάνει σίγουρα γιατί έπρεπε να βάλει κάποιους παίχτες που έπαιξαν στη Λάρισα που ξέρουν καλύτερα το τόπι. Εντάξει, από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω δεν θα είχε. Αν θα έκανε, είχε στο νου του ότι θα κάνει τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Εννοείται ότι την 11η, εντάξει, το είπαμε αυτό. Δεν ναι. Συζητάμε ότι δεν είναι σωστή.
0: Όχι, γι' αυτό είπα και εγώ νωρίτερα. Θεωρώ ότι στην διάρκεια του μάτς είχε ουσιαστικά δύο αλλαγές.
15: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει πετάξει πρώτο ημίχρονο, το πήρε το παιχνίδι. Εντάξει, αλλά σε πολλά έχουμε στραβοπατήσει.
0: Το θέμα είναι να το διορθώσει.
15: Πέρα όμως, εγώ θα κάτσω φίλε στο θέμα όπως λέει ο ΠΑΟΚ. Γιατί κάθε χρόνο ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και για τον Παναθηναϊκό αυτά που λέει και ο Καραβαπάς ότι κοιτάζουμε να πούμε για τον ορισμό του πρωταθλήματος να κάπως το λέει.
0: Ναι, πάντως δεν θεωρώ ότι
15: εννοείται. Αν είχε δοθεί η δεύτερη κίτρινη, γιατί τον κάνει και αλλαγή κιόλας ο προπονητής, ο Μπράτσος, τον κάνει αλλαγή τον παίχτη αυτόν στο 23 που έπαιρνε τη δεύτερη κίτρινη. Τον έβγαλε
0: στον Τζόκα.
15: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα γινόταν καν η φάση δηλαδή αυτή.
0: Εντάξει, άλλη κουβέντα, άλλο παιχνίδι.
15: Με 10 παίχτες δηλαδή θα μπορεί να ήταν όλα διαφορετικά. Όλα...
0: Θα ήταν όλα λοιπόν, διαφορετικά, αλλά με το αν δεν μπορούμε να μιλάμε.
15: Το πρόβλημα είναι ότι έχει γίνει αυτό στο ημίχρονο και συνεχίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπρούνο τσιμπάει πάλι την μπάλα, σφυράει φάουλ. Δηλαδή στο 1-0 συνεχίζει. Γίνονται επικίνδυνα φάουλ του Βόλου, συνεχίζουν. Αλλά δεύτερη πουθενά. Κίτρινη μπορεί να έπαιρνε κάποιο. Δεύτερη δεν έπαιρνε σε κανέναν. Και είχε πολλές φορές.
0: Δημήτρη, μισό λεπτάκι ακόμα για να περάσω σε μια τελευταία γραμμή. Για να
15: κλείσω. Άνθρωπο που του έβγαλε τον νόμο.
0: Ναι.
15: Έχει και ο Πυρολά, θα χάσει, έχει πάθει φλάση. Του βγάζει τον νόμο. Του βάζει το πόδι μπροστά. Τον τραβάει κιόλας και του βγάζει τον νόμο. Και δεν του βγάζει δεύτερη κίτρινη. Και από αυτόν τον παίχτη τρως και τον γκολ. Χάνεις και τον παίχτη ένα μήνα κοντά και πόσο θα τον βλάβει. Πάλι όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα παίξει ο Ρόκα. Έτσι, γιατί χάνεις
0: ναι, και ναι, μετά την διακοπή. Μετά την διακοπή.
15: Καλός, δεν είναι άσχημο.
0: Μετά την διακοπή.
15: Ο Ρόκα.
0: Πάντως για τον Πυρόλα δεν έχω διαθλάσει.
15: Θα να δέσει όλο το σύνολο.
0: Ναι.
15: Οι υπόλοιποι. Γιατί ακούει τώρα ο άλλος λέει έχουμε τον Μπέιλ. Ναι. Αυτοί δεν είναι έτοιμοι κάποιοι παίχτες. Ή ακόμα και ο που αυτό πήραμε, ο τέτοιος, ο Πουέρτα.
0: Ο Πουέρτα έπαιξε 30 λεπτά στη Λα Λίγκα. Είναι αγωνιστικά έτοιμος.
15: Έχουμε να πούμε ο Γιαρεμτσούκ. Να πιάσει, δηλαδή.
0: Θα το δούμε.
15: Να παίξει.
0: Το δούμε.
15: Έτσι κι αλλιώς
0: τη Δημήτρη, λίγο, να κλείσουμε αυτό, φίλε, σιγά-σιγά για να κλείσω και την εκπομπή για να περάσω ξανά τελευταία γραμμή. Δεν σ' άκουσα.
15: Υπάρχει περίπτωση να πάει στη Λιόν.
0: Όχι, δεν θα πάει στη Λιόν. Ο Γιαρεμτσούκ θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν.
15: Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν.
15: Σε ακούς.
0: Σ' ακούω, Δημήτρη, ναι. Δημήτρη, με ακούς. Μια χαρά ακούγεσαι. Με σήμα ακούς.
15: Αν ακούγουμε, η ουσία είναι αυτή. Δηλαδή, αυτό που με τον ορισμό του Τζίλου, μετά πόσα έχουν γίνει. Και τον ξαναβάζει και γίνεται αυτό και βάζει και τον γκολ μετά ο ίδιος παίκτης στην άπορε.
0: Δημήτρη, δεν ξέρω αν τώρα με ακούς.
15: Έλα, ας μιλήσει ο Μπίλτζ γιατί και εγώ δεν σ' ακούω.
0: Ναι, να είσαι καλά, Δημήτρη, καλά.
16: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
16: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
19: Και πέρα τουλάχιστον
0: αυτό θα το που δούμε στην πορεία. Θα το δούμε.
19: Και ένα μεγάλο ναι. Μπράβο στον Ουναΐ που πήγε και είδε το Μελκαμπί.
0: Μπράβο, Μπιλ, μπράβο, το αναφέρεις, φίλε.
19: Χίλια μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο. Χίλια μπράβο, μπράβο στο. Γιατί είναι πατριωτάκια αυτά. Σημαίνει αυτοί και τα λένε, ξέρεις.
0: Ναι. Λοιπόν, να σε καλά, Μπιλ.
19: Λοιπόν, καλά, θα τα πούμε αύριο.
0: Πάω να κλείσω, θα τα ξαναπούμε. Έλα. Λοιπόν, επιστολή του ΠΑΟΚ σε ΚΕΔ και ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ ζητάει να ενημερωθεί για το διάλογο μεταξύ διαιτητή και ΒΑΡ στη φάση του ΕΝΔΙΑΓΕ. Επίσης, να πούμε ότι έκανε και τη συνέντευξη τύπου ο Νίκολιτς για το αυριανό μάτς με τη Λας Κλίντζερ και είπε ότι στόχος μας είναι να παίξουμε περισσότερα από 8 παιχνίδια. Οπότε, προφανώς, στόχος της ΑΕΚ είναι ίσως στην 24. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμα, ρε, περαστικά στον Ελκαμπή. Όπως στις νίκες, όλοι τις πιστώνετε έτσι και στις ήττες θένε όλοι και όχι μόνο Μέντι. Στον γκολ εκτός του Ρέτσου, η αντίδραση του Ορτέγκα είναι κακή και πολύ αργή. Στην ΑΕΚ με όφη και η φυσιά όλοι προβληματίζουν τώρα. αλλά όλοι τα ξέχασαν. Θα έχουν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα και θα φανεί. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι προκλητικός. Ακούσε τι έλεγε για τη φάση του Ελκαμπή το Σάββατο το βράδυ. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, Τόλη, να είσαι καλά, φιλέ. Καλό απόγευμα. Δεν πρόλαβε να σχολιάσω περισσότερο τα μηνύματα. Ίσα-ίσα τα διαβάσουν για να κλείσουμε την εκπομπή. Να είσαι καλά. Ο Αποστόλης λέει: εγώ δεν έχω αρχίσει ακόμα μπάνιο. Όταν ήταν να αρχίσω, μου είπαν θα με φάνε λεγοκέφαλοι. Όταν το ξεπέρασα και έλεγα να αρχίσω, μου είπαν για κουνούπια. Δεν θυμάμαι από τον ήλιο, ήταν τώρα μπερδεύω. Δυτικό ή ανατολικό. Αποστόλης από το Αίγιο, χαιρετίσματα στο Σάκι. 17 λέει χρόνια του τι λέμε, μπορεί να ήρθε η σειρά του, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα Θέμη. Ταλιμπάν υπάρχει σαν προπονητής, είναι ότι ο Βασίλης της Φεράρι. Ότι η Φεράρι είναι ανύπαρκτη, λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Ο Βασέρης στη Φεράρι είναι 3-4 χρόνια, όσο και ο Μεντιλίμπαρ. Δρόμο και οι δύο, λέει ο Τάσος. Μάλιστα. Γεια σου, ρε Τάσο, να είσαι καλά. Ο Αντώνης λέει: Σάκη, μεγάλη γιατί λέει ότι πλάκα έχει. Ο Αντών έχει στείλει μια φωτογραφία του Ναΐμ με τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο. Γεια σου, ρε Αντών, να είσαι καλά, φίλε. Καλησπέρα και σε σένα, φιλαράκι μου. Και τελευταίο μήνυμα, ο Τάκης, να κλείσουμε με αυτό που πήγε το μήνυμα του Τάκη. Το έχασα κιόλας τώρα. Να το. Λοιπόν, Θέμη, συγγνώμη, λέει με το δεύτερο μήνυμα. Δύο πράγματα μου κάνουν εντύπωση. Πρώτον, ότι κανείς δεν ανέφερε τίποτα για τα δύο παιδιά αεροπόρου που σκοτώθηκαν και ειδικότερα για άτομα που το παίζουν υπερπατριώτες. Και δεύτερον, ότι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γίνει προπονητές στη θέση του προπονητή ή μάρτωρε παιδιά. Κάτι ξέρουν περισσότερο αυτοί που είναι τόσα χρόνια στους πάγκους. Ισερόγραφο, την ώρα που έγραφα το μήνυμα, άκουσα ένα κύριο που προς τιμή του αναφέρθηκε στα δύο παιδιά που χάθηκαν, λέει ο Τάκης. Γεια σου, ρε Τάκη, να είσαι καλά, φίλε. Το ανέφερε ο φίλος όπως λες και εσύ. Επίσης απλά νομίζω ότι γίνεται κριτική και ο κόσμος έχει το δικαίωμα στην κριτική. Κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Ήταν εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης με την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Καλό απόγευμα σε όλους.
20: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε στο Champions League. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Θα εξετάσουμε κάθε αντίπαλό μας. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι όλοι θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας. Καθώς ο κόσμος μας βοηθάει. Είναι ο 12ος παίκτης, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη League Face του Champions League εναντίον της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Εγώ αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον Όφη μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό μάτς. Ανέφερα από πλευράς ποδοσφαιριστών ο Μπαρνάμπας Βάργα. Στην Dubai BC θα συνεχίσει την καριέρα του Thomas Walkup, όπως έκανε γνωστό ο Ολυμπιακός, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για τον Τεξανό Γκάρντ. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai BC στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague, τονίσουν στην ανακοίνωση του σε Ερυθρόλευκη. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι κυπέλου κόντρα στο Βόλο, συμπεριλήφθηκε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ενεργοποιείται ξανά μετά το σοβαρό τραυματισμό του Άγιου Μπελκαμπή. Ο Ουκρανός αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Μαροκινό στην ευρωπαϊκή λίστα. Πιθανότητες έχει και ο Ρόκα. Εκτός έμειναν οι Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία για λόγους ξεκούρασης και οι τραυματίες Πιρόλα και Ρόκα. Ικανοποίησε επικράτηση στον Παναθηναϊκό μετά από τη χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ, την παρθενική του συμμετοχή. Μετά την επιστροφή του στους Πράσινους, πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντινού Ναΐ, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο των συμπατριώτων του Άγιου Μπελκάμπη. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κυφσιά την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Αναβρασμός επικράτη στον ΠΑΟΚ για τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη το ΒΑΡ στη φάση του Ενδιαγέ, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία, αν επιβεβαιωθεί, θα τον αφήσει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη του προπόνηση με τους Ασπρόμαυρους έκανε σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού κινείται ο Άρης, ο οποίος εξετάζει ποδοσφαιριστές και για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ηρακλή στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι δραματίες Μπαρτόλο και Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες. Ο Ιουτζένιο Σένα θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυραιού. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγράφη Νίκου Κατσάτσου. Στην απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Κέρβιν Αντράντε με τη μορφή δανεισμού από τη Μακάμπι Τελαβίβ προχωράει ο Βόλος. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται οι δράσεις για την πρώτη αγωνιστική στη Super League 2. Αυτή την ώρα η Μαρκό προηγείται του Πανσεραϊκού 1-0 στο 50 λεπτό. Ενώ αρχίζει και η αναμέτρηση της Athens Καλυθέα με την νίκη Βόλου. Στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Για τέταρτη αγωνιστική της La Liga στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Για την τρίτη αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Κάγιαρι Λέτσε και στις 10.15 Ουντινέζε Λάτσιο. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Όταν Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 είμαστε και σήμερα κοντά σας και εσείς μείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε σημαντικά θεματάκια για τη συνέχεια και βεβαίως και αγωνιστική δραστηριότητα αυτή την ώρα καθώς δύο παιχνίδια που απομένουν για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 διεξάγονται με την Μαρκό να προηγείται 1-0 στο 53ο λεπτό ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και στις 5 η ώρα και το παιχνίδι Καλλιθέα Νίκη Βόλου, όπου η γηπεδούχος προηγείται 1-0. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Αντριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος. Θα τα αναλύσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Είχαμε την τρίτη αγωνιστική της Super League 1, παιχνίδια σημαντικά, βεβαίως εκκρεμεί ένα ακόμα σήμερα στις 6 ώρα ανάμεσα στον Αστέρα Άκτορ και τον Ηρακλή σε μετάδοση του Νίκου Κατσάτσου για λογαριασμό του, του Inter Veteran Sports 94,3. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν όπως είπαμε παιχνιδάκια, έχουμε σχόλια, τα μηνυματάκια σας στο γνωστό Viber αν θέλετε να στείλετε κάτι, είμαστε εδώ το 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο το 210-225-943 είναι στη διάθεσή σας. Είχαμε λοιπόν την αγωνιστική αυτή την τρίτη για τη Super League 1, παιχνίδια τα οποία άλλα στιγματίστηκαν από τους σοβαρούς τραυματισμούς του LKB για παράδειγμα το Σάββατο στην αναμέτρηση Βόλος Ολυμπιακός, ένας σοκαριστικός τραυματισμός που μας έσπισε το στομάχι όλους όταν την είδαμε, είδαμε τη φάση και πόσο μεγάλη ζημιά υπέστη ο επιθετικός ο Μαροκινός του Ολυμπιακού. Βεβαίως είχαμε και βαθμολογικές απώλειες σε αυτό το παιχνίδι. 1-1 λοιπόν Βόλος Ολυμπιακός, η ΑΕΚ με τον Άρη 5-0, αν και το σκορ δεν εμφανίζει την διαφορά των δύο ομάδων σε αυτό το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν ήταν τόσο καλή, εν πάση περιπτώσει στην επανάληψη άνοιξε το σκορ και φαίνεται τα έκανε όλα πολύ εύκολα. Στο Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, οι Μεσσίνοι έφυγαν ευχαριστημένοι πιστεύω από το βαθμό, όχι όμως και η ομάδα του Ατρόμητου και του κυρίου Κέριας, ο οποίος ας πούμε, φαίνεται ότι δεν έχει βρει ακόμα η ομάδα του Περιστερίου τα πατήματά της. Ο coach λοιπόν ξέρει καλά, από πέρσι είχε δείξει μεγάλα δείγματα γραφής στην ομάδα και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου η ομάδα του Περιστερίου να αλλάξει πρόσωπο. Για τον Κέρκες λοιπόν που είπα νωρίτερα, πέρσι είχε εμφανίσει δυνατότητες μεγάλες για την ομάδα απέναντι σε ισχυρότερους αντιπάλους και όπως είπα είναι θέμα χρόνου να αλλάξει πρόσωπο η ομάδα του Περιστερίου. Ο Όφη συνεχίζει την καλή του πορεία σε Ευρώπη και Ελλάδα. 2-0 την Κηφισιά, εύκολα και καθαρά, χωρίς να δεχτεί γκολ. Ενώ ο Πανετολικός βρίσκεται στην κορυφή με 9 βαθμούς, 3 στα 3 μέχρι τώρα, αφού πέρασε από τη Λιβαδιά καθαρά και αυτός 2-0. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα της Λιβαδιάς δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που είχαμε πέρσι, αυτό που ήταν τον Νίκο Παπαδόπουλο και χρειάζεται προσπάθεια πλέον να βρει τα πατήματά της και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Βεβαίως φτάνουμε στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ 3-1, ένα παιχνίδι το οποίο είχε μια αποβολή του ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό κάπου εκεί, έμεινε με παίχτη λιγότερο. Είχαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος εμφανίστηκε ίσως με την καλύτερη του εμφάνιση να παρουσίασε μέχρι τώρα στα παιχνίδια του. Βεβαίως ήθελα να δω αν ο ΠΑΟΚ ήταν με 11 παίχτες, αν θα είχε την ίδια συμπεριφορά την αγωνιστική ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται όμως ότι βρίσκει τα πατήματά του, φαίνεται ότι η ομάδα του Νίστρομ οργανώνεται καλύτερα, δημιουργεί περισσότερες φάσεις
και βεβαίως με επιθετικούς όπως τον Λιβάη Γκαρσία, τον Αντρέα Τετέι και τον Ντέσερς, και βεβαίως πίσω ο Ταμπόρδα, ο Ουναΐ, είτε και άλλοι παίχτες, οι οποίοι και ο Γκάγκουα πάρα πολύ καλός εχθές. Φαίνεται λοιπόν ότι η ομάδα βαδίζει σε καλό δρόμο και είναι θέμα χρόνου όλοι αυτοί οι νέοι παίχτες να δέσουν και να είναι ένα καλύτερο σύνολο. Θα δούμε και περισσότερα πράγματα, πιστεύω, στη συνέχεια.

Βεβαίως τα προβληματάκια του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα σε κάποια παιχνίδια ήταν η αμυντική του, η ανασταλτική λειτουργία. Και δεν λέω στην αμυντική γραμμή, η ανασταλτική λειτουργία. Δεχόταν φάσεις, δεχόταν γκολ. Χθες δεν κινδύνευσε σοβαρά, δέχεται γκολ στις καθυστερήσεις. Και θα επιστρέψει ο Κρίστιανσεν από την άμυνα. Παίχτες ο οποίος θα χρειαστεί για τη συνέχεια. Φαίνεται ότι ο Ντεφράι με τον Φαν Μπρόκελεν αρχίζουν να δένουν καλύτερα. Ο τερματοφύλακας ο Πένια φαίνεται και αυτός ότι σταθεροποιείται. Άρα λοιπόν η ομάδα του Παναθηναϊκού έδειξε ένα καλό πρόσωπο και ίσως να έχουμε και καλύτερο στη συνέχεια. Για τον Ολυμπιακό θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω και να επανέλθω σε αυτό. Στο παιχνίδι με το Βόλο δεν ήταν αγωνιστικά καλός. Και να με συγχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, δεν ευθύνεται κανένας τζίλος, γιατί είδα πολλά παράπονα. Θα μιλήσουμε και με τον Βαγγέλη Δουκάκο μετά για το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα για τον Κώστα Φορτούνη να μην ξεκινάει βασικός. Δεν ξέρω ο Λουίς Μεντιλίμπαρ γιατί δεν τον προτιμά και μάλιστα σε τέτοια παιχνίδια. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει την ομάδα πολύ καλά, χρόνια την έχει υπηρετήσει, έμπειρος, μεσοεπιθετικός. Δεν ξέρω το λόγο και δικαίως οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν για τις συμπεριφορές του Βάσκου προπονητή. Προσωπικά δεν μου άρεσε σε ένα παιχνίδι με τον Βόλο που η ομάδα δεν πήγαινε καλά και να μην τον χρησιμοποιήσει, αν και θα έπρεπε από την αρχή. Έτσι όμως φαίνεται, θα το τολμήσω, ότι σκάβει το λάκκο του μόνος του ο Βάσος προπονητής ο Μεντιλίμπαρ, γιατί η γκρίνια είναι μεγάλη εκεί πέρα. Βεβαίως όπου έρτα ήταν στον πάγκο, εντάξει, δεν είναι καινούριος, ίσως υπάρχει ένα δίκιο εκεί να μην τον βάλει ακόμα στα βαθιά. Αλλά παίχτες οι οποίοι είναι παλιοί, δοκιμασμένοι σε μια δύσκολη στιγμή, και τώρα με την απουσία του Ελκαμπή επιθετικά ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρα πολλές λύσεις. Άρα οι μεσοεπιθετικοί ποδοσφαιριστές όπως τον Κώστα Φορτούνη σίγουρα θα είναι πολύτιμοι στην δεκάδα. Αλλά ο οργανισμός του Ολυμπιακού και ο προπονητής ίσως να ξέρει περισσότερο από εμάς. Να πούμε ότι στη βαθμολογία έτσι ο Πανετολικός με 9, ΑΕΚ Ολυμπιακός με 7, Άρης ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Όφη από 6, ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Βόλος με 2, Ατρόμητος Καλαμάτα και Φυσιά από 1, όπως και ο Ηρακλής, και από 0 Αστέρας και Λεβαδιακός. Βεβαίως Αστέρας, Ηρακλής και Κηφισιά όπως και ο Παναθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό του Αστέρα και του Ηρακλή θα διεξαχθεί όπως είπαμε στις 6 σήμερα για την τρίτη αγωνιστική.

Έχουμε το εξαναβολή παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αυτό διεξάγεται στις 19, την Πέμπτη δηλαδή σε 9 το βράδυ, για να ολοκληρωθεί, αφού ολοκληρωθεί και το σημερινό παιχνίδι, όπως είπαμε, Αστέρας Ηρακλής και η τρίτη αγωνιστική. Τώρα από εκεί και πέρα, η επόμενη ήρθε το Σάββατο 12-9, Ολυμπιακός Όφης στις 7, Ηρακλής Ατρόμητος στις 9 και Κυριακή Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, όπως και το ΠΑΟΚ Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός, οι δύο ομάδες οι οποίες, αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει της Κηφισιάς την Πέμπτη, θα είναι σόβαδο μέσα στην κορυφή. Να θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε και την εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτή αποκαθίσταται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dead Car Hail λοιπόν θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο www.deadcarhail.com.

0: και σίγουρα θα λείψει από τον Ολυμπιακό. Και πάμε λοιπόν προς το παρόν να αφήσουμε αυτά και θα τα συνεχίσουμε μετά. Έχουμε τον Βαγγέλη Δουκάκο, τον καλό μου φίλο κοντά μας, να μιλήσουμε για διαιτησία, ΕΠΟ κτλ. Γιατί Βαγγέλη, πάλι ακούσαμε γκρίνιες. Καλησπέρα.
1: Όχι γκρίνιες. Αυτές είναι αναμενόμενες. Αναμενόμενες και θα είναι και χειρότερες στην πορεία. Θα είναι χειρότερες. Δεν είμαι μπάτης, δεν είμαι κάλχας, δεν είμαι το μαντίο των αδελφών.
0: Στην κορυφή της πυραμίδας, ποιο ιεραρχείς εχθές? Το μπέναντι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ ή κάτι άλλο?
1: Κοίτα, το μπέναντι που δεν δόθηκε στον ΠΑΟΚ έβγαζε μάτια, αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, ποιο, ότι ο Τσβάιερ, έτσι, δεν θέλησε να υποταγεί στον Μέλλερ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ήταν στο, επειδή δεν ήταν βαρίστας διεθνής, δεν είναι μάλλον, ναι, στον πίνακα των ελίτ από πλευράς βαριστών, και δεν δώσε σημασία στη δική του τοποθέτηση. Τώρα ο ΠΑΟΚ ζητάει τους διαλόγους, ναι, οι οποίοι βέβαια και να τους ακούσει δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι ή να συμβεί κάτι το παραμικρό, αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε ένα λάθος. Δηλαδή, ναι μεν στρέφεται κατά του Λανουά, τι να κάνει δηλαδή? Ο Λανουά τους ορίζει. Αυτοί έρχονται καπάκι, έρχονται έτοιμοι. Δηλαδή λέει, θέλουμε μια τετράδα από τη Γερμανία, μια πεντάδα από τη Γερμανία, έρχεται η πεντάδα από τη Γερμανία. Τι να πει?
0: Γιατί τι FIFA είναι, ρε παιδί μου, αυτός? Δεν είναι κάποιος άγνωστος ή κάποιος άπειρος? Αλλά όμως, ρε Βαγγέλη μου, εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φώναξε ο βαρίστας να δει, γιατί ο Παναθηναϊκός φωνάζει ότι έχει γίνει διπλό φάουλ στον Κάγκουα νωρίτερα. Ωραία. Τι το καλύτερο λοιπόν, να φώναζε ο βαρίστας να δούνε τη μία φάση.
1: Μα δεν δέχτηκε ο ίδιος ο διαιτητής. Είπε, εγώ είμαι. Εδώ είμαι εγώ.
0: Λάθος είναι αυτό.
1: Τελειώσαμε.
0: Λάθος είναι αυτό. Γιατί
1: δεν δέχτηκε ο Σβάιερ και από την άλλη μεριά.
0: Θα γίνανε τη φάση πίσω. Συγγνώμη, διακόπτω. Θα γυρνούν στη φάση.
1: Πρέπει να το καταλάβουν όλοι, οι φίλαθλοι ειδικότερα. Εμείς που ασχολούμαστε με τα διαιτητικά θέματα το ξέρουμε. Είτε υπάρχει παρατηρητής, είτε δεν υπάρχει. Αυτοί είναι ό,τι θέλουν κάνουν, δεν δίνουν λογαριασμού σε κανέναν, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, το εκπληκτικό είναι ότι στο παιχνίδι αυτό είχε βάλει ο Λανουά την κυρία Κόκου, του παρατηρήτρια του αγώνα, η οποία έχει παίξει κάποια 2-3 παιχνίδια στη Β' Εθνική πριν 20 χρόνια και κάποια παιχνίδια γυναικών στην Ευρώπη, και με αυτά τώρα τα δεδομένα και με την, με αυτή τη διαδικασία που λέει η UEFA να έχουμε την ισόπωση συμμετοχή ανδρών και γυναικών, έτσι, έχει καταστεί ισότιμη και μπορεί να είναι και σε διεθνή διαιτητή. Πού να τώρα ασχοληθεί ο Τσβάιερ και αν θα έχει πρόβλημα και αν θα παραπευθεί, από ποιον να παραπευθεί?
0: Κοίταξε, δίνω ένα φορμές, άκου να σου πω κάτι. Εγώ, κατά δική μου ταπεινή άποψη, όπως είδα το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός ήταν σαφώς καλύτερος του ΠΑΟΚ χθες και θα μπορούσε εύκολα. Ναι, θα έπρεπε λοιπόν το αυτονόητο να κάνει για να μην υπάρχουν παράπονα, να πάει στο ΒΑΡ.
1: Έτσι. Ήταν σωστές πριν από αυτή που εκτέθηκε, και δεν, το θέμα είναι ότι δεν θέλησε από τον εγωισμό του να πάει να δει τη φάση. Γιατί αν πήγε να έβλεπε τη φάση, θα είχε τελειώσει και όλη η διαδικασία και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Γιατί εκεί έδωσε κόρνερ που αυτός πίστεψε, ναι, ότι την έχει βγάλει ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, αλλά από την άλλη μεριά, αν είχαν όμως και τιμωριώτησαν, αν είχαν αυτό το πράγμα και φοβόντουσαν. Δεν φοβάται κανείς, γιατί δεν πάνε οι εχθές παραμένουν εδώ και είναι όλα που βλέπεις είναι στο Θεό παραδομένα.
0: Στο άλλο παιχνίδι, στο Βόλος Ολυμπιακός, εκεί φωνάζουν οι Ερυθρόλευκοι για τον Τζίλο. Ο Τζίλος έκανε κάποιο λάθος εκεί.
1: Τι έκανε τώρα ο Τζίλος, επειδή φωνάζουν, ναι, γιατί έπεσε ο Ρόκα και χτύπησε ο Ρόκα εκεί και δεν έδωσε κάρτα. Μόνο αυτό δεν
0: έπεσε. Έπεσε άτσαλα ο παίχτης εκεί, αλλά δεν ήταν κάποιο φάουλ εκεί.
1: Ναι, αλλά επειδή τώρα λοιπόν έχουν ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Τώρα πάλι έχει κάνει ανάρτηση πάλι ο Καραμπαπάς, εντάξει, πίσω από το Μαρινάκι, και επιτίθεται στο Λανουά. Τα έχει τακτοποιήσει, λέει, όλα.
0: Ναι, εγώ διάβασα στο Instagram, εν πάση περιπτώσει στα social media, που είπε ότι θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα με νομοθετικό διάταγμα στον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, αυτά τώρα έχουν,
0: ναι,
1: από την πρώτη, έχουν ξεσπάσει και από το γεγονός, ναι, ότι και στο παιχνίδι του Κυπέλλου δεν πήγε ο Πεντηλίμαν να δώσει, να κάνει δηλώσει, ενώ υποχρεούται βάσει τη διάταξη και λέω, αλλά δεν είδα όμως και κανείς να τραβήξει το χαλάκι να τους πει, εδώ υπάρχουν συμφωνίες και αυτά όλα και τα λοιπά. Γίνονται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, έτσι, γίνονται λάθη στη

0: διετσία, βλέπω διαιτητές οι οποίοι παραμένουν ενώ κάνουν λάθη, είτε είναι βαρίστες είτε είναι διαιτητές, και πάλι ορίζονται. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα, δεν είναι έτσι τόσο απλά τα ζητήματα. Δηλαδή σκέψου να έπαιζαν και οι Έλληνες τώρα κανονικά. Θα μου πεις τώρα, είδες και το Τσβάιρ, είδες και την άλλη μεριά. Ας τα δούμε τώρα όλα.
1: Είδαμε και τον Πάοκ Βαγγέλη να στρέφεται κατά του ΕΠ, της ΕΠΟ, που σημαίνει Μάκη Γκαγκάτση και Λανουά.
0: Η ΕΠΟ τι να κάνει, δηλαδή. Ζητάει, του κατακίνει αυτή τη διαδικασία, ανοίξει το Λανουά. Αυτός στέλνει στις ομοσπονδίες, το απαντάνε ότι μπορούμε να στείλουμε 5 διαιτητές από τη Γερμανία. Έρχονται από τη Γερμανία, είναι ελίτ ο διαιτητής. Τώρα από εκεί και πέρα τι να κάνει, δηλαδή, να παρεύει τι, για να πει δεν θέλω τον Παπαδόπουλο και φέρτε μου τον Αναστασίου. Πώς να το πει αυτό. Δεν είναι αυτοί, στέλνουν λοιπόν, δεν ορίζει ο Λανουά. Ο Λανουά παίρνει τα ονόματα και τα βάζει όπως είναι, τα προχωράει. Δεν είναι τώρα, σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να του πούμε, σε αυτό το πράγμα τώρα με τους ξένους, αλλά όταν ο Τσβάιερ κάνει αυτό το λάθος, τι να πεις τώρα για τους Έλληνες, τι να πεις για παρακάτω και για τα επόμενα που έρχονται.
1: Βαγγέλη, θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Και θα περιμένεις και θα συνεχίσουμε, γιατί έχω να σε ρωτήσω και κάποια άλλα πραγματάκια. Εντάξει.
0: Okay.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
15: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ και έχουμε και τις 11 του Αστέρα Άκτουρ και του Ηρακλή για το μάτς το οποίο ξεκινά όπως είπαμε στις 6 ώρα, είναι το τελευταίο της τρίτης αγωνιστικής της Super League 1. Ο Αστέρας Άκτουρ λοιπόν με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στον πάγο, ξεκινάμε με Χατζημανουήλ, Κότσερα, Σίλβα, Μπρόνσον, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Κετού, Μπουζούκης, Ορόσκο και Ρικαρντίνιο, ενώ ο Ηρακλής με τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγο, Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νίζε, Νανσού, Σουρλής, Καϊμπούε, Μπαρθένας και Κόλιτς. Είναι οι παίχτες που ξεκινούν τις 11 των δύο ομάδων.

0: Βεβαίως ο Βαλτέρ Ματσάρη, από ό,τι μου λέει εδώ και ο Νίκος Κατσάτσος, είναι τιμωρημένος, οπότε θα είναι ο βοηθός στον πάγκο. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα του Ηράκλη κατεβαίνει με αυτή την εντεκάδα. Διαιτητής βεβαίως ο Κωνσταντίνος Κατοίκος εκεί, με βοηθούς τον Άγγελο Κολιάκο και τον Χρήστο Μητροφάνη. Τέταρτος ο Βασίλης Φωτιάς, ΒΑΡ ο Κωνσταντίνος Πουλκίδης και ΑΒΑΡ ο Στέφανος Κουμπαράκης. Αυτά έχουμε τον Βαγγέλη του Γάκο ξανά λοιπόν. Να συνεχίσουμε, Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είπαμε... Να πούμε ότι είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, στο 70. Έτσι. Στα δύο παιχνίδια της Β' Εθνική, τα Super League, τα δύο ντέρμπι, όπου είναι ο Λανουά και ο Βαλέρη θα παρακολουθούν.
0: Να πούμε, Βαγγέλη, ότι το πρώτο ο Μαρκό Πανσεραϊκός στο 76ο, το άλλο ξεκίνησε αργότερα, είναι στο 32ο. Καλυθέα,
1: ναι, το 32ο. Πράγματα είναι 1-0 και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και τα δύο με πέναλτι. Έτσι και του Αλαραμπή στο 47 και τη Καλυθέα με το Μανιά στο 14. Και τώρα ξεκίνησε και τη συνάντηση τη Ελασσίρου με την Καλαμαριά.
0: Ναι, είναι το, λοιπόν, το τρίτο παιχνίδι, ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης ότι ο Ματσούκας ορίστηκε διαιτητής στο παιχνίδι, το εξαναβολής παιχνίδι Παναθηναϊκός με την
0: Κηφισιά
1: την Πέμπτη το βράδυ. Ο Ματσούκας λοιπόν διαιτητής με Στεφανή και με Μάτσα είναι δύο βοηθοί, αγώνας που θα ξεκινήσει τελικώς στις 9 και 4.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, Από πλευράς γεγονότων, είναι πράγματι μια καυτή εβδομάδα. Δεν υπάρχει πλέον ανάλυση φάσεων. Ό,τι συμβαίνει θα δούμε τι διαρροές θα κάνουν από πλευράς, ΚΕΔΑ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο Λανουά, όχι ότι θέλω να τον περασπιστώ, φωνάζει ο ΠΑΟΚ, αλλά τι να κάνει ο Λανουά, δηλαδή, τι να πάει να του πει, δώσε το πέναλτι.
0: Πάντως,
1: τι να του πει, πάντως, τι να πει, γιατί δεν πανεύει το τίγκα, αφού αυτοί έχουν τα δικά τους. Αυτοί είναι φεντέτες, είναι φίρμες, σου λέει εγώ έτσι το έκρινα, δεν θέλω να, δεν πάω στο ΒΑΡ.
0: Πάντως, Βαγγέλη, για την ομάδα του ΠΑΟΚ να πούμε το εξής γεγονός. Η ομάδα δεν πατάει καλά. Και όχι σήμερα, όχι χτες, σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Ο Ιταλός δεν έχει καταφέρει, η ενίσχυση της ομάδας είναι περιορισμένη. Είδαμε λοιπόν ότι, ξέρεις, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει γκρίνια μεγάλη. Ναι. Βεβαίως έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για αυτή την απόφαση. Εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Πρέπει
0: αυτό.
1: Πρέπει να σημειώσουμε πάντως ότι ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που ήταν αναφανθόν από την πρώτη στιγμή για την χρησιμοποίηση που δεν έγινε τελικά των Ελλήνων διαιτητών. Ήταν εναντίον από την πρώτη στιγμή. Έτσι, αυτό πρέπει να το σημειώσω, παρότι δεν ανακοινώθηκε ποτέ, αλλά τόσο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός επίσης δεν διευκρίνησε, αλλά ήταν σαφώς και αυτός εναντίον, και η ΑΕΚ, δηλαδή δεν υπήρχε κλίμα.
0: Πάντως,
1: αλλά με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, η τοξικότητα που έχει δημιουργηθεί τώρα, θα περιμένουμε χειρότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κόσμος δεν θα αντιλαμβάνεται ότι για ένα ράουτ γίνεται πόλεμος. Και θα έχει και συνέχεια τώρα αυτό. Θα έχει και συνέχεια.
0: Πάντως ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ, και αυτός εχθές με την αποβολή του ποδοσφαιριστή του έβγαλε τον επιθετικό. Ποιο είναι ο Νίκο?
1: Δεν μπορούσε να κάνει. Έβαλε το παιδάκι αυτό το οποίο.
0: Και έβαλε το 19χρονο
1: εκεί. Αυτά δεν γίνονται.
0: Άπειρο στην άμυνα. Έκανε και αυτό τα δικά του λάθη.
1: Παίζανε στη γειτονιά τα μήλα. Αυτό έπιασε την μπάλα, λες και παίζανε στη γειτονιά τα μήλα. Δεν γίνονται. Αυτό τώρα που έκανε να πιάσει την μπάλα όταν ο Ντετέι την πέρασε, αυτό είναι ανεφρογμένο. Δεν ξανά γίνει αυτό το πέναλτι. Είναι κωμικό, δηλαδή παιδιάστικο πράγμα.
0: Πάντως και τακτικά θα σου πω κάτι. Όταν είσαι από τη μια πλευρά Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, ταχύτατη παίχτες μπροστά και έχει τον ΠΑΟΚ ψηλά και φεύγουν στην κόντρα εκεί. Λοιπόν, είδε την περίπτωση της αποβολής με τον Τετέι εκεί πέρα. Βρέθηκε τετατέτ. Θέλω να πω δηλαδή και με, τις αλλαγές, με την αλλαγή.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν ο καλύτερος στο τελευταίο χρόνο. Τώρα, ό,τι και να λένε, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Ήταν καλύτερος στο τελευταίο χρόνο.
0: Τώρα θέλω να σταθούμε.
1: Τώρα, αν τώρα εξαιτίας της αποβολής. Εγώ είδα ότι τρώγανε σίδερα. Από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για τη φάση αυτή. Και
0: έχει δίκιο να φωνάζει.
1: Έχει δίκιο. Αλλά τα υπόλοιπα τώρα είναι, δεν ξέρω.
0: Να μην σταθούν τώρα, μόνο σε αυτό δηλαδή, γιατί έχει αδυναμίες η ομάδα.
1: Ζητάει τώρα να του δώσουν και τις κασέτες και τι θα γίνει δηλαδή. Αυτό που τα αυτά δεν δημοσιοποιούνται, αλλά και αν ακόμα υποθεί ότι του φώναξε το ΒΑΡ, και τι θα γίνει τώρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Τιμωρήσουν ή δεν μπορούν να το τιμωρήσουν.
0: Μην προσπαθούν να κρύψουν τις αδυναμίες της ομάδας πίσω από αυτό. Ότι είναι, έχουν δίκιο, γιατί ο Γερμανός έπρεπε να πάει στο ΒΑΡ, ο Βαρίστας λοιπόν έπρεπε να φωνάξει, να πάει ο Γερμανός. Τελεία και παύλα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Για τον ΠΑΟΚ, θα μείνουμε στον ΠΑΟΚ. Η οργανωμένη οπαδή του ΠΑΟΚ, λοιπόν, η θύρα 4, ζητάει την απομάκρυση του Ιβάν Σαββίδη. Και εδώ είναι το παράλογο της όλης υπόθεσης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει.
1: Δεν το καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
0: Μισό λεπτάκι. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Έτσι, πήρε κάποια χρήματα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να τον πουλήσει. Ποια ελληνική ομάδα στα 25, 22,
1: άργησε
0: 30.
1: Άργησε να τον πουλήσει.
0: Έτσι.
1: Άργησε.
0: Δηλαδή, τι θέλαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ.
1: Με βάση το πλάνο της UEFA, ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είχε πρόβλημα εδώ και 3 χρόνια. Φώναζε το πρόβλημα στην UEFA, η UEFA τον ειδοποιούσε ότι κύριε δεν μπορεί να ξοδεύεις, εδώ ξοδεύεις περισσότερα και δεν έχεις έσοδα. Λοιπόν αυτά τα λεφτά έτσι τα οποία ο Σαββίδης τάστελε, έβρισκε τον τρόπο, αγόραζαν παίχτες, τα ισολογισμοί, ήταν ο ΠΑΟΚ, ήταν προβληματικός. Λοιπόν έπρεπε να πουλήσει, 100% έπρεπε να πουλήσει.
0: Ακριβώς.
1: Άλλο που τώρα φαίνεται αυτό το πράγμα και λένε ότι ξέρεις γιατί να τον εδώσει. Έπρεπε να τον είχε δώσει πέρσι.
0: Μα την άλλη φορά επέστρεψε από το αεροπλάνο πίσω για τη Στουγκάρδη, αλλά τώρα ήταν το timing κατάλληλο και αυτός ο άνθρωπος βάζει να πάρει και κάποια χρήματα. Σαφώς και θα επενδύσει, αλλά το να λες... Να απομακρυνθεί, να φύγει, να πουλήσει.
1: Αυτοί που τα λένε έχουν άλλους λόγους τώρα. Υπάρχει ναι. Τώρα εκεί μια διχόνοια με το Μιστακίδη.
0: Με το Μιστακίδη, ακριβώς αυτό.
1: Θα κορυφωθεί και στην πορεία. Έτσι. Τώρα μπήκε το θέμα του γηπέδου. Κάλεσα το Μητσοτάκη να δηλώσει ότι πώς θα γίνει για το γήπεδο. Ο Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να γίνει με χρηματοδότηση. Δεν τους άρεσε. Απ' την άλλη μεριά συνεχώς υπάρχει γκρίνια μεταξύ των οπαδών, είναι χωρισμένοι. Είναι του μπάσκετ, είναι με το Μιστακίδη, είναι άλλοι που είναι με το Σαββίδη και πάει λέγοντας η ουδιά και δεν ξέρω που θα φτάσει.
0: Και έλεγα νωρίτερα, Βαγγέλη, για τον Ιταλό προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ότι όταν αποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, τι έκανε, έβγαλε τον Μπέλκα, το πιο επιδραστικό παίχτη του τελευταίου παιχνιδιού.
1: Έπρεπε να βάλει σέντερ μπακ.
0: Ναι, έπρεπε να βγάλει, βγάλει τον Μπέλκα, αυτό είναι η άποψη.
1: Έπρεπε να βγάλει τον σύντερφο, τι να κάνει, και την ώρα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
0: Ο Μπέλκας...
1: Μα απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι, για μένα πριν κλείσουμε, για μένα πριν κλείσουμε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που πρέπει να το σημειώσουμε εδώ. Ότι όλα τα λεφτά είναι η φωτογραφία της ημέρας, η επίσκεψη του ΝΑΗ στο νοσοκομείο, στο κλινική που ήταν ο Μαροκινός, που ήταν ο συμπατριώτης του, ο Ελκαμπί. Δηλαδή αυτό και μάλιστα μετά το παιχνίδι, γύρω σε 11.30 τη νύχτα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τη στολή του Παναθηναϊκού.
0: Μα είναι και πατριώτες, είναι συμπαίχτες στην εθνική ομάδα. Εγώ έχει αλίμονο τώρα να μην συμπαρασταθείς.
1: Αυτές οι κινήσεις, αυτές οι ενέργειες, αυτές προάγουν, δείχνουν τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα οποία δημιουργούνται δυστυχώς και βλέπεις ότι θα υπάρξει τοξικότητα, υπάρχουν ανακοινώσεις, τώρα έχουν εμπλέξει τα επιχειρηματικά. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο έτσι δεν είναι μόνο μέσα αγωνιστικούς χώρους, υπάρχουν και άλλα ζητήματα και προκύπτουν και τώρα έχουμε ξεκινήσει μια άλλη ιστορία τώρα με τα τηλεοπτικά, με τα κανάλια και πάει λέγοντας.
0: Μα Βαγγέλη μου, άκου να σου πω κάτι. Αυτό το κομμάτι, οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους έχουν υποστήριξη, έχουν συμπόνια. Δεν είναι και ιδιαίτερα δύο συμπατριώτες που βρίσκονται στην εθνική ομάδα. Έκανε το αυτονόητο, αυτό που εμείς στην Ελλάδα το σχολιάζουμε και όλα εδώ πέρα.
1: Το σχολιάζουμε γιατί ακριβώς.
0: Το άλλο που θέλει σχολιασμό όπως Βαγγέλη είναι η αποβολή του Σιρι Ντέρσερς και δεν λέω η αποβολή ήταν σωστότατη, αλλά ο ίδιος ο παίκτης όταν μπαίνει μέσα στο 3-0. Ένα ντέρμπι καθαρισμένο σε ό,τι αφορά το σκορ και πάει και αποβάλλεται. Αυτός χτυπάει τον αντίπαλο και μάλιστα δύο φορές. Εσωτερικός κανονισμός στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός υπάρχει για μια μεγάλη τιμωρία εκεί.
1: Λέγω. Είναι ότι με τους κούρους να το ξέρεις, δεν μπορείς να βρεις ποτέ. Δεν έχουν ανταλλακτικό. Δυστυχώς οι παίκτες αυτοί, οι έγχρωμοι παίκτες, έχουν κάτι εκλάμψεις, κάτι στιγμιές.
0: Ναι, δεν είχε ρε παιδί μου. Το παιχνίδι είχε καθαρίσει. Τον τέμπι, δεν είχε ούτε πίεση ούτε νεύρα.
1: Θα λέει, μα εγώ το έκανα. Θα αναρωτιέται, εγώ έκανα αυτή την ενέργεια, την απαράδεκτη ενέργεια. Ναι. Δεν γίνονται πουθενά.
0: Δεν τους καταλαβαίνω.
1: Αυτό το πράγμα δηλαδή, τώρα δεν έχει παιχνίδια. Ή μάλλον τώρα θα κτίσει τη μία αγωνιστική, δεν ξέρω τώρα τι έχει γράψει ακριβώς, αν έχει γράψει για Δεν ξέρω τώρα τι έχει γράψει το Φιλαγώνα.
0: Μία με δύο αγωνιστικές θα είναι.
1: Μία, δύο, μία τώρα θα την εκτίσει γιατί παίζουν μεθαύριο.
0: Και την άλλη.
1: Λοιπόν,
0: με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή.
1: Το θέμα είναι ότι θα πέσει ένα πρόστιμο. Από εκεί και
0: αυτό
1: μετά...
0: είναι. Άκουγα, η ενέργεια, εμένα με ενοχλεί η ενέργεια. Και υπάρχει κανονισμός εσωτερικός σε κάθε ΠΑΕ. Ο ίδιος ο παίκτης δεν πήγε σε ένα παιχνίδι να έχει ένταση τίποτα. Είχε καθαρίσει. Ήταν ήρεμο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ως προς το τι, πού οφείλεται αυτή η συμπεριφορά του, αντιεπαγγελματική.
1: Μπορεί να τον πείραξε, μπορεί να νόμισε ότι θα έπαιζε από την αρχή. Όλα τα πράγματα έχει εδώ. Αλλά δεν ξέρω. Πάντως η συμπεριφορά του δεν άρεσε. Είσαι μάλιστα σε ένα σημείο που υπήρχε μια εφορία στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν δίνεται τώρα αυτό. Και μάλιστα. Και σε έναν παίχτη ο οποίος είναι από τους καλύτερους, θέλω να πω, σε χαρακτήρα και σε είδος, στο Μιχαηλίδη. Δεν έχει προκαλέσει ο Μιχαηλίδης, δεν είναι από τους παίχτες που θα τον προκαλούσε. Και άλλωστε, τι να του πει τώρα στο 3-0, τι να του πει.
0: Αδικαιολόγητη η ενέργεια, γι' αυτό λέω ότι η Παναθηναϊκός πρέπει να τον τιμωρήσει παραδειγματικά.
1: Με τον ιστορικό κανονισμό που μου λέει, ναι, μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα του κόψουν ένα πρόστιμο, τα γνωστά. Μετά θα τον χαρίσουν σε μια επιτυχία. Και καταλαβαίνεις, έτσι παίρνουν άδεια από τη σημαία μετά.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Αυτή η συμπεριφορά όμως πρέπει να την καθυριάσουμε και πρέπει να πούμε ότι ήταν ανεπίθετη.
0: Και να πούμε έτσι και πριν και κλείνοντας, ο Γιάρεμτσουκ του Ολυμπιακού, ο παίκτης αυτός, ο οποίος ο Μιντιλίμπαρ τον έχει βάλει στην άκρη, ένας πολύτιμος παίκτης, πιστεύω τώρα να επανέλθει, δεν ξέρω τι αποφάσισαν σήμερα. Αλλά
1: εντάξει,
0: βλέπουμε.
1: Και τον έχουν και τι θα γίνει.
0: Ναι, βλέπω ότι η Βαγγέλη, ο κάθε προπονητής έχει αμονές. Δηλαδή, ένας παίκτης στη Λιόν έπαιξε, απέδωσε πολλά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι προσωπικό μεταξύ τους. Αλλά...
1: Μπορεί, αλλά από την άλλη μεριά τώρα πες μου τώρα, έχει λογική αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Με τόσους παίκτες, πώς μπορεί να γίνει μια ομάδα, μπορεί να γίνει αυτή η ομάδα τώρα, με τόσους παίκτες νέους.
0: Κοίταξε να δεις. Και ο Παναθηναϊκός έχει νέους. Και ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς νέους. Αλλά το θέμα είναι ο προπονητής να μην έχει μόνο.
1: Ακόμα φέρνουν παίκτες, ήρθαν τρεις-τέσσερις περασμένη εβδομάδα. Πρέπει να παίξουν όλοι. Πώς θα παίξουν όλοι.
0: Θα τα δούμε.
1: Πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή. Πρέπει να δέσει το γλυκό. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Τους φέραμε και πρέπει να παίξουν για να δικαιολογήσουν την αποτυχία. Και η οποία βέβαια έχει ένα. Και έχει και μια σχέση και με την όλη με το συμβάν με τον Ελκαμπή, αλλά από την άλλη μεριά δεν δικαιολογείται και ο Ολυμπιακός να αυτές οι ενέργειες που γίνανε και μέσα στο παιχνίδι να έρθει ισόπαλος με την ομάδα του Βόλου.
0: Βαγγέλη μου, να πούμε μόνο ότι στο 43ο λεπτό η Καλυθέα διπλασιάζει τα τερματά της και το άλλο παιχνίδι στο 87 Μαρκό Παντσαραϊκός 1-0. Να σε ευχαριστήσω πολύ, φίλε Βαγγέλη, τα λέμε Τετάρτη.
1: Χαίρετε.

0: Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέρα, Φίνα και Αρτέμιδα. Μην το ξεχνάτε, εκεί θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα, Αθηνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr. Και βεβαίως η δήλωση του Μάρκο Νίκολιτς λέει: δεν είμαστε εδώ για διακοπές και θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε στο Champions League. Είναι ο Νίκολιτς ένας καλός προπονητής, έχει το βασικό κορμό από πέρσι με την ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον για τον τωρινό αντιπαλό, τον αυριανό που θα παίξει για το Champions League. Είναι στο χέρι του, είναι μες στην έδρα του, να πάρει αυτή τη νίκη, αυτό το τρίποτο και να ξεκινήσει με νικηφόρο αποτέλεσμα. Βεβαίως και ο Λόβρο Μάγερ, ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει, φαίνεται ότι είναι μια καλή μεταγραφή ο μέσος Κροάτης, συγγνώμη. Ναι, και 28χρονος και βέβαιως ξεχώρισε στο προχθεσινό παιχνίδι και θα είναι και στη συνέχεια ένας παίκτης που θα είναι αρκετά επιδραστικός για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε και το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα με σπάνια ζώα και άλλες δραστηριότητες. Για τις διακοπές σας λοιπόν ή διάφορες εκδηλώσεις, Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα τον Ευωϊκό. Επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Να θυμάστε λοιπόν, Hotel Ανθιδών Estate, εδώ κοντά μας στη Χαλκίδα. Λοιπόν, έχουμε τη Σοφία Λυσιώβα, αλλά πριν την καλωσορίσω θέλω να σας δώσω και τρεις στοιχηματικές προτάσεις, γιατί καθυστερήσαμε και ξεκινάνε κάποια παιχνίδια λίγο νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν στις 8 η ώρα το πρώτο, δηλαδή 640 κωδικός NAD Nancy, είναι για την πέμπτη αγωνιστική της League 2 Γαλλίας. Θα δώσουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1.90. Το 6-20 Midland Nordjylland θα προτείνουμε over, εδώ είναι Δανία για την 7η αγωνιστική. Over λοιπόν με απόδοση 1.70 και 641. Ουντινέζε Λάτσιο, Σέρια Ιταλία για την 3η αγωνιστική. Θα προτείνουμε 2-3 γκολ με απόδοση 1.92. Τα λέω εντάχει, άλλη μια φορά. Τρία παιχνιδάκια είναι. 6.40 Νάντανσι 2-3 γκολ. 6-20 Μίντιλα Νόρτζελαν over 2.5 και 641. Ουντινέζε Λάτσιο 2-3 γκολ. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Σοφία Λυσιώβα λοιπόν, ειδική για αυτή την κατηγορία, να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Τα Σαββατοκύριακά μας απέκτησαν νόημα πλέον. Ξεκίνησε η Super League 2.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
1: Η κατηγορία, η πρώτη αγωνιστική, γιατί αυτή την ώρα διεξάγονται δύο παιχνίδια. Η Μαρκό προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού, είναι σκαρτερή στο παιχνίδι με γκολ του Έλα Ραμπή με πέναλτι. Είχε χάσει στο κύπελο ένα πέναλτι ο Έλα Ραμπή, αλλά το βρήκε πάλι. Η Καλυθέα προηγείται 2-0 της νίκης Βόλου στο ημίχρονο.
0: Πάντως εύκολη επικράτηση μέχρι τώρα της Καλυθέας. Η νίκη Βόλου δεν είναι από τις ομάδες, Σοφία, που έχει στόχο άνοδο.
1: Ναι, όντως, αλλά δεν έχει δείξει πολύ καλά. Και 1-0 είναι και η Ελάσσιου κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Στο 11ο λεπτό είναι αυτό, είναι νωρίς τώρα.
1: Είναι στο 17. Να πούμε λίγο έτσι κάποια πράγματα για αυτή την πρεμιέρα. Να πούμε και τα άλλα αποτελέσματα βεβαίως. Παθρακικός Πύργος 0-0 στο θέμα της Παρασκευής. Και χθες είχαμε το Θεσσαλικό Ντέρμπι ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Νέστος Ζάκυνθος 1-1. Και Πανιώνιος Αστέρας Β 2-0. Έτσι, να κάνουμε μια κριτική λίγο έτσι, σε αυτό. Να πούμε ότι η ιστοσελίδα της Super League 2 έχει αναβαθμιστεί σημαντικά και τώρα εκεί μπορεί να μπει κάποιος και να δει ένα live ανάλογο με αυτό που υπάρχει και στο site της Super League όταν γίνονται αγώνες, με συνθέσεις, με scorer, με ένα χρονολόγιο του αγώνα, κάρτες κτλ. Οπότε υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορούν να δούνε. Να πούμε ότι δεν τα είδαμε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Δηλαδή το Παθρακικός Πύργος ήταν η πρεμιέρα την Παρασκευή, που λάθος το Σάββατο, που δεν το είδαμε, δεν το έδειξε κανένας. Το ΕΡΤ 2 Σπορ έδειξε χθες το Θεσσαλικό Ντέρμπι. Και το Πανιόνιος Αστέρας Β, ψάχναμε να το βρούμε γιατί έλεγε το πρόγραμμα Superbet. Αλλά τελικά το έδειχνε το Netflix, μέσω Netflix, το Sports 2, δηλαδή διαδικτυακά, χωρίς μετάδοση. Γιατί φαντάζομαι ότι στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, στην άγωνη περιοχή, ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχει μετάδοση. Βέβαια, εδώ να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρω γιατί μήπως λόγω συμφωνίας δεν μπορούσε να έχει μετάδοση το παιχνίδι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν καλές οι εντυπώσεις. Σήμερα τηλεοπτικά καλύπτεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή όποιος βάλει τη F2 Sport θα δει το φινάλε του Μαρκό Πανσεραϊκός. Διαδικτυακά μέσω YouTube το Καλυθέα Νίκη Βόλου και το Ελάσσιρου Απόλλωνα Καλαμαριά δεν υπάρχει καμία μετάδοση. Υπάρχει, όπως είπα όμως, στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας υπάρχει ένα live, ας το πούμε έτσι, με μια εικόνα που μπορεί να καταλάβει κανείς τι γίνεται στο παιχνίδι.
0: Πάντως να πούμε μια είδηση για την ΑΕΚ, Σοφία, μισό λεπτάκι. Στην τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι για το Champions League με την αυστριακή ομάδα, τη ΛΑΣΚ, λοιπόν, δεν βγήκε ο Στρακώσια για προπόνηση και υπάρχει πιθανότητα αύριο να μην είναι στη διάθεση του Νίκολιτς και να πάρει ο Μπρινιόλι, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τη θέση κάτω από τον γκολοπόστ, έτσι. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι περισσότερο.
1: Κάποια ενημέρωση, όχι.
0: Ναι, θα δούμε αυτό.
1: Αργότερα, δηλαδή τώρα είναι σε εξέλιξη προπόνηση.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Έτσι. Τώρα, πάμε στα δικά σου πάλι εδώ. Έχουμε κάτι άλλο από την κατηγορία, Σοφία?
1: Από την κατηγορία, όχι. Απλά αυτό κάνουμε, ας πούμε, μια κριτική τώρα στο πώς κύλησε η πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι στο Θεσσαλικό ντέρμπι ήταν πάρα πολύ ωραία η εικόνα με οπαδούς και των δύο ομάδων. Την άκρως ακατάλληλη ώρα που διεξήχθη το παιχνίδι, όπου έβραζε ο τόπος στη Λάρισα και δεν σκέφτηκε κάποιος άνθρωπος να το πάει λίγο πιο αργά με 38 βαθμούς. Και υπήρχε, όπως έδειχνε η κάμερα, την απέναντι κερκίδα που ήταν κάποιοι ηρωικοί, ειλικρινά, οπαδοί της Λάρισας, κάποιοι λίγοι, που έκαθαν σε αυτόν τον ήλιο, κάτω από αυτόν τον ήλιο, αυτή την απίστευτη θερμοκρασία, να δουν αυτό το παιχνίδι. Τα πέταλα ήταν κάπως καλύτερη η κατάσταση, αλλά την απέναντι κερκίδα, έτσι όπως έδειχνε η μετάδοση, ήταν η κατάσταση, δηλαδή έλεγε Παναγία μου οι άνθρωποι. Πώς είναι, να πούμε ότι μόλις έληξε τώρα το Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 και αυτό είναι μια μίνι έκπληξη, να το πούμε, γιατί ο Πανσεραϊκός έχει στόχο την άνοδο.
0: Είναι αυτό, Σοφία, που έχουμε πει φέτος, ότι με τις 16 ομάδες η Super League 2 θα είναι πιο ανταγωνιστική και αναμένεται να δούμε και καλύτερο θέαμα, έτσι.
1: Ναι, και τώρα, ας πούμε, η Μαρκό δείχνει ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος.
0: Ο Σούλης Παπαδόπουλος εκεί είναι τρίτη χρονιά, νομίζω, στην ομάδα τώρα, έτσι. Οπότε έχει φτιάξει.
1: Έχει κάποιες ομάδες, κάνει καλές μεταγραφές. Ο Ελαραμπή είναι μία από αυτές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η μόνη όμως. Και το παιχνίδι έγινε στη Κεσαριανή, γιατί το γήπεδο του Μαρκόπουλου δεν είναι ακόμα έτοιμο.
0: Ωραία.
1: Και είδαμε, αλλά επειδή ακριβώς γίνονται μεσημέρι τα παιχνίδια και αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ζέστη ακόμα, είναι δύσκολο.
0: Ωραία.
1: Να πούμε επίσης ότι και ένα τελευταίο για τον Μάναλη στον Πανιόνιο, που έβαλε τα δύο γκολ του Πανιονίου χθες, ότι σκοράρει ανελιπώς γενικά στη Super League 2, αλλά για τέταρτη σερή χρονιά σκοράρει στην πρεμιέρα της, με όποια ομάδα κι αν είναι. Ο Μάναλης ανοίγει λογαριασμό νωρίς. Και είναι από τους παίχτες που σκοράρουν και οδηγούν την ομάδα τους στην άνοδο.
0: Σοφία μου, τα λέμε και Τετάρτη. Πρώτα Θεός, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλεγα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, για τις επιθετικές δυνατότητες των ομάδων, για την ΑΕΚ δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Γιώβιτς και Βάργα είναι δύο παίχτες οι οποίοι συνεργάζονται άψογα και κάνουν, φέρνουν αποτελέσματα στα αντίπαλα δίχτυα. Όπως είπαν νωρίτερα και με τον Παναθηναϊκό, Λιβάη Γκαρσία, Αντρέα Τετέι, αλλά και Ντέσσερς εκεί, και μετά ο Ραστόντερ που αυτός δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, είναι δυνατή με τους μέσους πίσω, Κάγκουα, τα Μπόρδα, Ουναή και τα λοιπά. Φαίνεται λοιπόν ότι το πρωτάθλημα το φετινό θα έχει ανταγωνισμό και ο Ολυμπιακός βεβαίως στην εξίσωση με τους νέους παίκτες που έρθα και πολλούς άλλους. Θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα πιστεύω και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ με αρκετά ζητήματα εσωτερικά αλλά και αγωνιστικά να μένει λίγο πίσω, αλλά το πρωτάθλημα μόλις τώρα ξεκίνησε, τρίτη αγωνιστική, έχουμε πολλά να δούμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, όπως θα έλεγε κάποιος. Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ. Εμείς ξανά την ερχόμενη Τετάρτη 5 το απόγευμα. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάτσο. Ο ίδιος μετά μετάδοση του παιχνιδιού Αστέρας Ηρακλής 6 ώρα. Και μετά εμείς παραδίδουμε σκυτάλι μετά το δελτίο ειδήσεων στο Σάκη Βουσδούνη για τη συνέχεια λοιπόν. Καλή ακρόαση. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που...
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Your College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.

αναμνήσεις του απογεύματος, στις υποδείξεις του μαρτίου, στη χθεσινή μας σύμπτωση, στις χθεσινές μου γιαχές ή σε κάποια αυριανή μου πίκρα που υποχεμήθεια την κρατάς.

στις επιθυμίες μου λόγος δεν έγινε ποτέ. Δεν σε προέβλεψαν ποτέ τα όνειρά μου. Οι προαισθήσεις μου δεν σε συνάντησαν. Ούτε η φαντασία μου. Κι όμως μια ανεξακρίβωτη στιγμή

απόψε το μεσημέρι το εύχημο, τον ανδρισμό σου και μένα βαδίζοντας πλάι σου σε απόσταση.

0: Γυναίκα μαρμάρινη, πλαγιασμένη και ξέχουσα λίγο του βάθρου σου, κατά μία υποψία φυγής, στον ίσιο της ανίας σου, στην άπλα του μεσημεριού, παιδί εργατικό κοιμάται. Η σχισμένη του μπλούζα, αυτοβιογραφία του, τη διαβάζουμε εγώ και εσύ. Επί τη ευκαιρία παίρνεις μια ιδέα των θυρωμένων πραγμάτων του προς στιγμήν εφήβου και κάτι από το απίθανο της ποιήσεως όταν συμπίπτει να στέκουν τα φθινόπορα στα δέντρα προς υποπτίαν των διαθέσεων. Νύχτωσε πάλι όπως χθες, πάλι όπως χθες νύχτωσε. Νύχτωσε, χθες, πάλι. Προσπάθεια μάταιη να χτυπηθεί το νόημα, η αλληλεγγύη του καημού. Αλήγιστα, μόποια μετάθεση των λέξεων, μόποια αποδεσμευσή τους. Στην κάθε μια χωράει το τελεσίδικο του όλου. Μέσα στις ρίζες τους κυλάει η ίδια παύση. Λοιπόν, καλύτερα να παραμείνουν σε μια πεπατημένη πρόταση και εκ πρώτης όψεως ανέμακτη. Νύχτωσε πάλι, όπως χθες.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Η ώρα είναι 7.

που κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σε άλλη εποχή.

άδειας κακέρας τη γωνιά σαν μια σκιά. Ο εφιάλτης σιωπηλά παραμονεύει της ερωμένης η ματιά σαν ξηραφιά και του κενού η αγκαλιά

και πρόστιχα φιλιά, άδεια κορμιά. Στα μπάρ ο θάνατος σκληρά με παζαρεύει. Τσιγάρα, μπύρες, καταχνιά, θολή ματιά. Νιώθω αργά μα σταθερά να μου σαλεύει.

0: με ρουφιανέδιο.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

ιδιωτικές συνθήκες του εργατικού δυναμικού, η ανεπάρκεια του εργατικού εισοδήματος δημιουργούσε προϋποθέσεις υποσιτισμού των εργατικών στρωμάτων. Η επιθεώρηση εργασίας υπολόγισε πως τα 1914 ο μέσος όρος των μισθών ενός εργάτη που εργάζονταν 288 ημέρες το χρόνο βρισκόταν κάτω από τις βασικές ανάγκες της τετραμελούς οικογένειάς του κατά 33% στην Αθήνα και κατά 29% στον Πειραιά. Επειδή η δαπάνη ήταν μεγαλύτερη από το εισόδημα αυτό, σήμαινε πως η διαφορά καλυπτόταν με πίστοση στους προμηθευτές, μπακάλης, μανάβης ή και με υποσιτισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν που το οικογενειακό εισόδημα ενισχύονταν και από τα ημερομίσθια όλων των μελών της εργατικής οικογένειας που μπορούσαν να εργαστούν. Η κατάσταση στα χωριά δεν ήταν καλύτερη. Η αγροτική οικονομία ήταν ελλειμματική και συνδυάζονταν με υψηλή χρέωση των αγροτών. Το ισχυρό εισόδημά τους δημιουργούσε άσχημες συνθήκες διατροφής. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη του Αλέξανδρου Κρίκου για την οικονομία του χωριού του, τις Κερασιές Δωρίδας. Το έργο του Κρίκου γράφτηκε στα 1914, αλλά εκδόθηκε μόνο στα 1932. Ο συγγραφέας συνέκρινε τα έσοδα και τα έξοδα κάθε οικογένειας χωριστά και κατόπιν γενίκευσε και την οικονομία του χωριού. Το συμπέρασμά του ήταν πως η οικονομία του χωριού παρουσίαζε έλλειμμα 40.000 δραχμές σε τιμές του 1914, το οποίο καλύπτονταν από πιστώσεις, εμβάσματα και άλλους άδειλους πόρους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έξοδα αυτοσυντήρησης των αγροτών. Στο σύνολο των οικογενειακών δαπανών, το 75% αφορούσε τη διατροφή και κυρίως την προμήθεια του ψωμιού. Η κακή ποιότητα τροφής και η έλλειψη θρεπτικών συστατικών χαρακτηρίζουν το εργατικό διαιτολόγιο σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Η βασικότερη τροφή ήταν το ψωμί. Οι υπόλοιπες τροφές καταναλώνονταν σε μικρές ποσότητες. Κυρίως έλειπαν τα ζωικά λευκώματα που προέρχονταν από το κρέας, το γάλα και τα ψάρια. Η αντικατάστασή τους γίνονταν από φυτικά λευκώματα, τα οποία υπήρχαν στο ψωμί. Η κατανάλωση ψωμιού ήταν πολύ μεγάλη και μπορούσε να φτάσει τα 4 κιλά εβδομαδιαίως κατ' άτομο και να αυξηθεί ακόμα για να αναπληρώσει άλλες ουσίες. Με την βελτίωση του εισοδήματος βελτιωνόταν και το διαιτολόγιο, όπως έδειξαν έρευνες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορούν όμως το τέλος της δεκαετίας του 1920 με την άνοδο του εισοδήματος μειώνονταν η κατανάλωση ψωμιού και σιτηρών και αυξάνονταν η κατανάλωση του κρέατος και των ψαριών. Το κόστος του εργατικού διαιτολογίου που ήταν το πιο ευάλωτο στις πληθυσμιακές πιέσεις ανάλωνε ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εργατικού εισοδήματος, καθώς ο ρυθμός αύξησης των ειδών διατροφής ήταν πολύ πιο ταχύς από αυτόν του ημερομισθίου. Σύμφωνα με μελέτη του Νικολάου Πρατσικά, στα 1914 η δαπάνη για τη διατροφή μιας τετραμελούς οικογένειας απορροφούσε το 53% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος. 10 χρόνια αργότερα, οι δαπάνες για τη διατροφή εξακολουθούσαν να αποτελούν το 57% των μηνιαίων οικογενειακών εξόδων. Η παρομοιώδης λοιπόν λιτότητα του Έλληνα ήταν απόρρια ελλείψεως και ανέχειας παρά την κάποια αποστροφή του από την ευζοία. Η κατοικία είναι μια άλλη σημαντική πλευρά του ιδιωτικού επίπεδου. Το πρόβλημα της στέγασης ήταν έντονο στην Ελλάδα πριν ακόμα εμφανιστούν οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι διαθέσιμες κατοικίες ήταν λίγες, σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού, ο οποίος είχε διωγγωθεί εξαιτίας της εσωτερικής μετανάστευσης. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας υπολόγιζε πως στα 1921 αντιστοιχούσαν 13 κάτοικοι σε κάθε σπίτι της περιοχής της Πρωτεβούσης. Τα περισσότερα από τα σπίτια αποτελούνταν από ένα μόνο δωμάτιο, όπου στηβάζονταν πολυμελείς οικογένειες. Λίγες ήταν αυτές που χρησιμοποιούσαν και δεύτερο δωμάτιο. Η έλλειψη νερού ήταν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Μόνο 6% κατοικίες της Αθήνας τροφοδοτούνταν με νερό του δικτύου της πόλης, και αυτές όχι κάθε μέρα. Το χειμώνα η διανομή του νερού γινόταν κάθε δεύτερη μέρα, ενώ το καλοκαίρι μπορούσαν να περάσουν μέχρι και 5 μέρες χωρίς νερό. Η έλλειψη χώρου και νερού δημιουργούσε πρόβλημα και στη χρήση του αποχωρητηρίου. Η αντιστοιχία ήταν 1 για κάθε 5 οικογένειες, τουλάχιστον 20 άτομα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η αναλογία ήταν 1 προς 15 οικογένειες. Οι ανάγκες της στέγασης όμως ήταν τόσο επιτακτικές, ώστε ακόμα και υπόγεια κατάλληλα μόνον δια αποθήκας ξύλων, υπόγεια υγρά και βαθέα, υπόγεια εντελώς σκοτεινά ως αν αληθινή τάφη, υπόγεια κατάλληλα και δια ποντικούς ακόμα, στεγάζουν κάθε κάστην και νέας οικογένειας. Η θλιβερή εικόνα της επιβίωσης των εργατικών στρωμάτων στην Ελλάδα των αρχών του αιώνα συμπληρώνεται από τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.
η κακή κατάσταση της κατοικίας, οι ανθυγιεινές συνθήκες των χώρων εργασίας, η υποβάθμιση ποιότητας της διατροφής και κυρίως η ικτρή κατάσταση της δημόσιας υγείας και περίθαλψης πρέπει να θεωρηθούν ως αίτια αυτού του φαινομένου. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν. Είναι όμως γνωστό πως η φυματίωση ήταν η σοβαρότερη ασθένεια των εργατών στις πόλεις. Μια μικρή έρευνα που έκανε η Επιθεώρηση Εργασίας στον Πειραιά το 1920 έδειξε ότι ένας στους τρεις θανάτους είχε προκληθεί από φυματίωση και ακολούθως από άλλες ασθένειες, κυρίως πνευμονία. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

στη πύλη κι ο χρησμός διπλά βαρωμένος. Ο δρόμος είναι αόρατος και κρυπτογραφημένος. Σε στίχους δράκους φύλακες, σε μύθους φύλακες.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

όμως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

0: φύλλα μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.
1: Θα πω μακαρίνο κάθε απειλή. Τίποτα δεν θα αφήσω φως μου να σ'

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

μουσική. Απ' το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές. Το πρόσωπό σου

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3.